Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Χρίσμα 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Σε ξεχώρισα και είχες γύρω σου περίγραμμα από φως.

Κάπου αρχινά, κάπου τελειώνει. Όσοι τον διανύουν πάνε κάπου. Ο ίδιος πουθενά δεν πάει. Όσοι τον διανύουν ξέρουν την αρχή του και το τέλος του. Η αρχή του δρόμου δεν ξέρει το τέλος του. Ποτέ δεν έφτασε ως εκεί. Το τέλος του δρόμου δεν ξέρει την αρχή του. Ποτέ δεν ξεκίνησε από αυτήν.

Γυναίκα του δρόμου, παιδί του δρόμου λέμε. Αλλά ποτέ δεν είχε ούτε γυναίκα,

πρόσωπο, η ζώο, η πράγμα. Λες να φοβόμαστε στο βάθος σου.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

φαντάσια που μπορούν να βάλουν μέσα σε κουτιά όλα όσα έζησα. Σ' ανθρώπους που οπλοφορούν και με μια σφαίρα στην καρδιά ζουν όσα ξέχασα.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτη και πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Και από μένα το Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια, και μας διασκέδαση, βρε! Hello!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Prisma 92. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, 8 με 10, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Καλό ταξίδι. Πάμε αυτό το 2ωρο μαζί να περάσουμε όμορφα. Όπως όμορφα περάσαμε το πρωί, την προηγούμενη Παρασκευή, εδώ στο στούντιο, με εκλεκτούς καλεσμένους, τον Θοδωρή Λιβαδά, τον Παύλο Λινάρδο και τον Γιάννη Μούτσο. Τρεις εξαιρετικοί καλλιτέχνες, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Το ίδιο περάσατε κι εσείς, γιατί διέλαβα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανταποδίδω

0: Πάρα πολλά προβλήματα στο νησί μας. Πάρα πολλά. Και οι άρχοντες κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Ετοιμάζουν νέα κουστούμια, νέες γραβάτες, νέα φορέματα. Ετοιμάζουν κομμώσεις και τέτοια, διότι φίλες και φίλοι, ξεκίνησαν τα πανηγύρια. Ναι, ξεκίνησαν τα πανηγύρια, γι' αυτό ζουν άλλωστε, για τα πανηγύρια. Και ετοιμάζονται τώρα το καλοκαίρι να τρέχουν από εδώ και από εκεί, να κάθονται στο πρώτο τραπέζι που τους ετοιμάζουν αυτοί που διοργανώνουν τα πανηγύρια, να τους φέρνουν τα σουβλάκια, την ψητουρία δωρεάν και τις μπύρες και να κάνουν τους μάγκες και τις μάγκισες. Αυτά γουστάρουνε. Και οι απλοί πολίτες δεν πάνε να... Ναι. Έχω να πω πολλά σήμερα. Είμαι φορτωμένος. Όχι από λεφτά. Παντού λακκούβες. Παντού. Βρε παιδιά, ειλικρινά, δεν έχετε λεφτά ούτε για πίσα να αγοράσετε. Ή μας κοροϊδεύετε τώρα, αλήθεια. Αν δεν έχετε λεφτά να αγοράσετε πίσα, καλύτερα πηγαίνετε σπίτι σας. Δεν θα σας πει κανείς τίποτα. Μπράβο θα σας πούμε. Υπάρχει μία λακκούβα, την έχω ανεβάσει στο Facebook, στο δικό μου. Αν θέλετε μπείτε να δείτε. Θα εκπλαγείτε, αλήθεια σας λέω. Υπάρχει μία λακκούβα δολοφονική στο Αργάσι. Παιδιά, θα πάθετε πλάκα. Αν πέσει άνθρωπος με μηχανάκι εκεί, τελείωσε. Τελείωσε. Είναι... Στο δρόμο, όπως μπαίνουμε στο χωριό από την πόλη και πάμε προς Βασιλικό, στο Αργάσι, στον Άγιο Ευστάθιο κάνεις δεξιά επάνω. Στο περίπου 1,5 χιλιόμετρο από εκεί υπάρχει αυτή η λακκούβα. Είναι ένα ξενοδοχείο απέναντι, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση τώρα. Παιδιά, είναι και εντωμεταξύ από αυτό το δρόμο περνάνε πάρα πολλοί επαγγελματίες, ειδικά βανάκια κλπ. Για να κόψουν δρόμο και να γλιτώσουν αυτή την ταλαιπωρία που υπάρχει στον κεντρικό δρόμο του Αργασίου. Την Παρασκευή έκανα 20 λεπτά να διανύσω αυτό το μικρό δρόμο. Πόσο να είναι, ένα χιλιόμετρο, 1,5. 20 λεπτά είχε κλείσει ένα φορτηγό που έκανε στις 12 η ώρα το μεσημέρι, αν είναι δυνατόν, τροφοδοσία σε κατάστημα. Ένα φορτηγό μεγάλο είχε κλείσει τη μία κατεύθυνση και ένα άλλο από την άλλη πλευρά. Λες και είναι συνεννοημένοι, ρε παιδί μου. Πάνε και τα βάζουνε ακριβώς απέναντι και κλείνουνε και τις δύο κατευθύνσεις. Το τι μποτιλιάρισμα είχε γίνει, το τι κορνάρισμα έπεφτε, αλλά αυτοί στο θέο τους. Αργά, λες και το κάνανε επίτηδες, λες και φτιαγνόντουσαν από τα κορναρίσματα και από τα βρυσίματα που τρώγανε. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλήθεια. Παιδιά, εκεί στην τροχιά ακούτε, υπάρχουν, ακούστε τώρα, υπάρχει. Το Αργάσι που παρκάρουν δεξιά και αριστερά. Δεν υπάρχουν μοναζιγά. Υπάρχουν. Πού είστε, ρε παιδιά? Στείλτε την ομάδα Δίας. Δεν θέλετε να οικονομήσετε. Εσείς λέτε ότι θέλετε να ότι εισπράτετε. Θέλετε να οικονομήσετε. Ακούστε, πηγαίνετε στο Αργάσι και πηγαίνετε και στο Λαγανά, στο δρόμο που πηγαίνει προς Καλαμάκι. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Το τι μποτιλιάρισμα υπάρχει και εκεί. Δηλαδή, ρε παιδιά, λίγο όπα, ας πούμε, σε όλο αυτό. Συγγνώμη που ξεκινάω έτσι, αλλά εδώ έχω λάβει κάποια μηνύματα. Θα σας διαβάσω τώρα ένα μήνυμα. Δηλαδή είναι ντροπή. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στις μαμάδες, στους μπαμπάδες. Καλημέρα στους παππούδες, στις γιαγιάδες που πάνε τα εγγόνια τους στο σχολείο. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς που πάνε και αυτοί για μάθημα. Και καλημέρα στα αγαπημένα μας παιδιά. Τα μικρά τελειώνουν αυτό το μήνα, τώρα σε λίγες μέρες. Τα λίγο μεγαλύτερα, γυμνάσιο, λύκειο, γράφουν εξετάσεις και τελειώνουν όλο ένα και τελειώνουν και πανελλαδικές. Οπότε τελειώνει αυτό το σχολικό έτος με τα όσα προβλήματα ή τα καλά το είχε. Αυτό το ξέρουν μόνο τα παιδιά και οι γονείς. Κοιτάω
1: και προς τη θάλασσα και νιώθω.
0: Καλημέρα στο φίλο του Διονύση το Γιακουμέλο. Καλημέρα Διονύση μου, καλή εβδομάδα μας εύχεται. Επίσης φίλε, όπως επίσης μας εύχεται καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή ο φίλος ο Παρασκευάς, ο Παπαγεωργόπουλος. Καλημέρα Παρασκευά μου. Και ο Γιάννης ο Γιακουμέλος μας εύχεται καλή εβδομάδα. Να σε καλά Γιάννη μου και προσοχή στους δρόμους. Μεγάλη προσοχή. Καλημέρα στη Θεία Τιντασία. Καλημέρα, καλημέρα μου γράφει. Καλή εβδομάδα. Να σε καλά αγαπημένη Θεία, όπως και στη Θεία Τιβούλα. Τις καλημέρες μου. Καλημέρα στην κυρία Γεωργία Μωραΐτη που μπήκε στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας. Και καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ακούω και την καρδούλα μου να κάνει τη κοιτάκα.
0: Λοιπόν, υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη λακκούβα στο Αργάσι, όπως σας είπα πριν. Αφού πρώτα χαιρετήσω και καλημερίσω τη ζωή την Κλαμπάνη. Καλή μας μέρα και καλή μας εβδομάδα, Τζόρτζ. Επίσης. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη λακκούβα. Παιδιά, αν δεν έχετε να. Θα μου πεις τώρα. Εσείς βάζετε πίσα μόνο σε πολύ μικρές λακκούβες, γιατί δεν έχετε πάρα πολύ πίσα από ό,τι καταλαβαίνω, και κάνετε λίγο οικονομία. Γιατί αυτή η λακκούβα θέλει τουλάχιστον 2 με 2,5 τσουβαλάκια πίσα για να κλείσει. Μη σου πω και 3. Οπότε τώρα λες πάω να ρίξω 3, που με τα 3 μπορώ να κλείσω δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα λακκούβες.
1: Είναι κι αυτός ο πόνος.
0: Λίγο ντροπή, παιδιά, λίγο ντροπή.
1: Μέσα του θα πέσω. Γιατί ετούτη.
0: Λοιπόν, πάμε στο μήνυμα τώρα που μου στείλε ο ακροατής πριν ξεκινήσω. Μάλλον ότι έπαιζε το σήμα της εκπομπής του σταθμού. 8:01 πρώτο λεπτό. Γύρω καλημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Έχουμε εδώ στις εργατικές κατοικίες στο 5ο Δημοτικό Σχολείο. Ακούστε, κύριοι. Έχει φτάσει το χόρτο στο Θεό. Δεν έχουν έρθει από το Δήμο ακόμα να τα κόψουν που πέρυσι είχαν έρθει μετά το Πάσχα. Υπάρχουν φίδια, ποντίκια και εδώ παίζουν παιδιά το απόγευμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά από τη μου γράφει εδώ φίλος. Και επίσης ζούμε πολλές οικογένειες.
1: Κοιτάω και προς τη θάλασσα.
0: Σε παρακαλώ πολύ, μου λέει, αν γίνεται πες το να ακουστεί. Το ξέρω, είναι μεγάλο το μήνυμα. Όχι, δεν είναι μεγάλο το μήνυμα. Μια χαρά είναι το μήνυμα. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουν οι κύριοι που μας ακούν τώρα ότι όλα στη ζωή δεν είναι μόνο χαβαλές και φρουφρού και αρώματα και καρέκλες. Εντάξει, βγείτε λίγο στους δρόμους να δείτε τι γίνεται. Μπείτε λίγο στη χώρα να δείτε τα χόρτα παντού μέσα στη χώρα. Καλά, δεν ντρεπόμαστε λίγο? Δεν ντρεπόμαστε λίγο? Όπου και να πας είναι χόρτα. Χόρτα παντού. Και μες στην πόλη και εκτός πόλης. Εδώ ένας φίλος μου λέει: Γιώργο μου, λέει, να ήταν μόνο αυτή η λακκούβα που μας λες. Πόσα βίντεο θες να σου στείλω με λακκούβες?
2: Το ξέρω
0: ρε φίλε, το ξέρω. Το ξέρεις, μου λέει, ότι από εκεί περνάω κάθε μέρα και το ξέρεις ότι είναι χάλια. Ναι, το ξέρω πολύ καλά.
1: Έχω μια απορία.
0: Μου λέει για τα χόρτα στις εργατικές κατοικίες ο φίλος.
1: Είναι αυτό που μου ζητάνε.
0: Εντάξει, δηλαδή, ρε παιδιά.
1: Που τους κάνει και μεθούν. Είναι αυτό.
0: Γυρνάτε και λέτε ότι ο Αναγνωστόπουλος κάνει αντιπολίτευση και είναι το κακό παιδί των Ερτζιανών, γιατί αυτός θα λέει μόνο, ενώ οι άλλοι δεν λένε τίποτα. Κοιτάξτε, δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι. Αλήθεια σας λέω, οι συνάδελφοι. Δικαίωμά τους είναι να κάνουν ό,τι θέλουν. Όμως, νομίζω ότι δεν λέω κάτι παράλογο, ούτε γκρίζα δημοσιογραφία κάνω. Αν θέλετε να κάνω γκρίζα δημοσιογραφία, ψάξτε αλλού, εγώ δεν μπορώ. Εγώ αυτό που βλέπω, αυτό λέω. Και τα μηνύματα που λαμβάνω είναι ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση με εμένα. Και επίσης, μπείτε λίγο, βέβαια μπαίνετε, αναφέρομαι στους άρχοντές μας. Μπείτε λίγο να δείτε στο Facebook τι γίνεται, το τι σας ούρνουν κάθε μέρα. Και δυστυχώς είναι όλα αλήθεια όλα αυτά. Δυστυχώς για εσάς. Αλλά και για μας δυστυχώς, γιατί δεν κάνετε τίποτα, έτσι. Πείτε μου ειλικρινά ένα μεγάλο έργο. Ένα μεγάλο λέω, συγγνώμη. Πείτε μου ένα μικρό έργο που έχετε ξεκινήσει. Πείτε μου ένα έργο. Μην μου πείτε το Open Mall, γιατί αυτό είναι από παλιά. Έρχεται από παλιά, δεν το φτιάχνετε εσείς. Αλλά πείτε μου ειλικρινά. Έτσι, δηλαδή τώρα να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Πείτε μου ένα έργο. Πήρατε 500 χιλιάρικα, τα οποία από ό,τι μαθαίνω πάνε προς...
1: Χωρίς ζωή, τσαλακωμένα.
0: Πάτε να το χάσετε, να τα χάσετε τα 500 χιλιάρικα. Πήρατε 500 χιλιάρικα για το ναυάγιο. Πού είναι τα έργα? Περιμένετε να οριμάσουν οι μελετές? Τι είναι δηλαδή, ροδάκινα?
1: Τι να τα κάνεις?
0: Όχι, πείτε μου. Πού είναι τα έργα? Όχι, μην μου πείτε. Μην αρχίσετε και μου λέτε ότι τελειώνουν οι μελέτες και τελειώνουν. Έρχεται η χρηματοδότηση και έτσι και αλλιώς. Έργα.
1: Είναι για μένα.
0: Έχετε πάρει 500 χιλιάρικα για τα πρανή της Μπόχαλης. Πούντα. Πού είναι τα έργα? Πούντα. Οι δρόμοι χάλια. Τα χόρτα στο Θεό που γράφει και ο φίλος. Το νερό στο πιο χειρότερό του δεν υπάρχει. Και τι γίνεται? Πήρατε, κύριοι επαγγελματίες, τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΣ προχθές, την Παρασκευή, την Πέμπτη. Τα πήρατε, τα ανοίξατε ή ακόμα τα έχετε κλειστό το φάκελο? Να σας πω κάτι, για εσάς που δεν τον έχετε ανοίξει το φάκελο ακόμα, μην τον ανοίξετε. Ακούστε, αν τον ανοίξετε λοιπόν, αφορά την περίοδο κατανάλωσης 16 Φεβρουαρίου 2026 με 28 Απριλίου 2026. Για δύο μήνες δηλαδή, ποιους μήνες? Όπου οι τουριστικές επιχειρήσεις ή το κλειστές. Σωστά. Ακούστε λοιπόν πόσο χρέωσαν μάλλον.

τη χρήση δικτύου αποχέτευσης σε καταστήματα που είναι στην, στην παραλία του Λαγανά. Έχω στο χέρι μου τιμολόγιο, δεϊάζει. Ακούστε αναλυτικά το ποσό. Χρήση υδρομέτρου. Υδρομέτρου, τέλος πάντων. 5 ευρώ. Οκ, μέχρι εδώ. Οκ. Χρήση δικτύου αποχέτευσης από 16 Φεβρουαρίου μέχρι 28 Απριλίου 2026. Κλειστή η επιχείρηση. Χρήση δικτύου αποχέτευσης 388 ευρώ. Όπα, όπα, περιμένετε, περιμένετε. Υπάρχει και το χαράτσι, το άλλο. Πάγιο τέλος που δεν υπήρχε πριν, 24 ευρώ. Όλες οι επιχειρήσεις πληρώνουν 24 ευρώ παραπάνω και όλα τα νοικοκυριά 12 ευρώ παραπάνω στο λογαριασμό. Νομίζω ότι το έχετε δει. ΦΠΑ λέει 24%, 100 ευρώ και 8 λεπτά. Χρήση δικτύου αποχέτευσης 388 ευρώ. Μια καινούρια μέρα ανατέλει. Περιμένετε, περιμένετε, έχουμε κι άλλο, έχουμε κι άλλο. Μια βροχή ξεπλένει. Περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε. Τα ωραία έρχονται.

Λοιπόν, πάμε σε ένα συμπολίτη μας, τον κύριο Γιάννη Ξένο. Ο οποίος έχει ανεβάσει στο Facebook το δικό του το εξής. Η απόφαση της ΔΕΙΑΣ να αυξήσει τα τέλη αποχέτευσης κατά 75% περίπου θεωρώ ότι είναι παράλογη, παράνομη και καταχρηστική. Έχοντας το πλεονέκτημα του μονοπωλίου, χωρίς καμία λογική, αύξησε τα τέλη υπερβολικά, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της Ζακύνθου. Και ακούστε το ωραίο. Πώς είναι δυνατό, λέει, μια επιχείρηση η οποία δεν λειτουργεί να λαμβάνει λογαριασμό 3.500 ευρώ για αποχέτευση την οποία δεν έχει χρησιμοποιήσει. Επαναλαμβάνω την τελευταία πρόταση και έτσι κλείνει. Πώς είναι δυνατό μια επιχείρηση η οποία δεν λειτουργεί να λαμβάνει λογαριασμό 3.500 ευρώ για αποχέτευση την οποία δεν έχει χρησιμοποιήσει. Με περιμένει. Είμαστε καλά, εντάξει. Όλα good. Μα δεν θέλω να τα... Η κυρία Μωράιτη μας γράφει... Όχι μόνο στο Αργάσι για τη Λακούβα. Νομίζω ότι είναι η χειρότερη χρονιά που οι περισσότεροι δρόμοι όλη τη Ζακύνθου είναι μόνο λακκούβες. Τα αυτοκίνητα όλων μας είναι για τα συνεργεία. Όντως. Όντως. Καλημέρα στην Αθηνά, την Μάργαρη. Καλημέρα σε όλους. Ωραίο. Σε ζητώ σαν το πρώτο φιλί. Λοιπόν, έχει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Ένας δρόμος με λακκούβες. Είναι ένας τύπος ντυμένος ωραία και κρατάει ένα μπαστούνι του γκολφ. Έχει και την μπάλα εκεί, το μπαλάκι. Και γράφει από κάτω: σήμερα ξεκίνησε το διεθνούς φήμης του τουρνουά του γκολφ Greek Street. Το μοναδικό παγκοσμίως σε φυσικά ασφάλτινα γήπεδα. Πολύ καλό. Μπράβο, ρε Αθηνά. Εξαιρετικό, όπως πάντα. Είσαι μανούλα σε αυτά. Επαναλαμβάνω, ένας δρόμος εδώ, όχι Ζακύνθου, Ελλάδος, με λακκούβες. Έχει μια μεγάλη λακκούβα ο δρόμος. Και ένας τύπος λοιπόν παίζει γκολφ στην άσφαλτο και γράφει από κάτω: σήμερα ξεκίνησε το διεθνούς φήμης τουρνουά του γκολφ Greek Street. Το μοναδικό παγκοσμίως σε φυσικά ασφάλτινα γήπεδα. Πολύ καλό. Έτσι, για να το διακομωδήσουμε λίγο. Γιατί μπήκαμε πολύ σκληρά σήμερα, γιατί αυτό μας αναγκάζουν οι κύριοι πολιτικοί μας να κάνουμε. Ποντίκια παντού και μες στην πόλη, πολλά ποντίκια.

0: Δώσε ένα λεπτό να βρω αυτό που γράφει ο φίλος μου ο Σταύρος ο Πήλικας.
1: Φέρω στον άνεμο να γίνω.
0: Λοιπόν, το ανέβασε πριν 7 ώρες. Όπως γνωρίζετε, λέει, οι περισσότεροι εργάζομαι νυχτερινές ώρες. Κυρίως όταν γυρίζω σπίτι από τη δουλειά, δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι αρουραίος βλέπω να περνούν από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη. Κάποιοι σκοτώνονται από αυτοκίνητα. Παναγία βοήθα να μην αρρωστήσουμε. Εν τω μεταξύ, σήμερα για χθες το βράδυ, περνώντας από τη γέφυρα στο Λαγανά, εκεί που ήταν η ταβέρνα του Ζούγρα, η βρώμα δεν αντέχεται. Άλλο γράφει, αλλά δεν θέλω να το πω στον αέρα. Ήθελα να ξέρω, λέει, αυτοί οι άνθρωποι που μένουν στην περιοχή, πώς αντέχουν. Φαντάζομαι με την βρώμα αυτή και τα άκοπα καλάμια, το τι κουνούπι θα έχει. Ελπίζω μετά τη λεπτοσπύρωση να μην μας προκύψει και ελονοσία. Μα τι διάολο, λέει, δεν υπάρχουν υγειονομικές υπηρεσίες σε τούτο το νησί. Σωστή η απορία του Σταύρου. Και αν πας να πεις αυτό το πράγμα στις υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού, ξέρετε τι θα σας πούν. Είμαστε υποστελεχωμένοι. Είναι η γνωστή καραμέλα όλων των υπηρεσιών και εγώ σας λέω ότι είναι. Όταν γίνεται μια καταγγελία τέτοια στο Facebook, δεν πρέπει να το ψάξουν. Θα μου πεις, μπαίνουν στο Facebook. Πρέπει να πας, λέει, να το καταγγείλεις επώνυμα. Δηλαδή να φορέσω την κουκούλα του Ρουφιάνου και να πάω να δίνω κόσμο, έτσι. Αυτό θέλετε. Το ίδιο κάνει και η αστυνομία. Ναι, ναι, δεν μπορεί να πάω να τους πεις, ρε παιδιά, λέει, να κάνετε καταγγελία, κύριε. Θα γίνω δηλαδή επίσημος Ρουφιάνος. Λες και οι ίδιοι δεν περνάνε, δεν μυρίζουν τη βρώμα όλη αυτή που υπάρχει εκεί στο ποτάμι του Νικολουδάκη που λέμε. Και θα ήθελα αν ακούνε κάποιοι και στην αντιπεριφέρεια, ρε παιδιά, δεν περνάτε από εκεί καμιά βόλτα. Εντάξει, είναι ντροπή. Πέρυσι έπιασα εγώ προσωπικά τον αντιπεριφερειάρχη και το καθάρισαν, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να πάω στον αντιπεριφερειάρχη να του πω, κύριε Καποδίστρια, καθαρίστε το ποτάμι. Για περάστε μια βόλτα, τα καλάμια έχουν βγει έξω στον δρόμο. Γιατί υπάρχει ένας δρόμος εκεί που φτάνει στην παραλία. Και εκεί υπάρχουν επιχειρήσεις. Είναι, νομίζω, 3 ή 4 επιχειρήσεις. Είναι ξενοδοχεία. Που ζουν οι άνθρωποι, καλός ή κακός, από αυτή την επιχείρηση. Δεν δουλεύουν το χειμώνα, περιμένουν να έρθουν το καλοκαίρι. Για να βγάλουν 5 δραχμές να ζήσουν την οικογένειά τους. Και έχουν πέσει τα καλάμια μέσα στο δρόμο. Οι τουρίστες περνάνε μόνο από τη μία πλευρά μαζί με τα αυτοκίνητα και κάνουν στην άκρη να μην τους πατήσουν. Ό,τι σας λέω, γιατί περνάω από εκεί με την άλλη μου δουλειά. Το ποτάμι είναι, τα νερά είναι λιμνάζοντα και είναι καταπράσινα. Το τι κουνούπι υπάρχει δεν λέγεται. Λοιπόν, και έρχεται ένας φίλος που έχει επιχείρηση εκεί προχθές και μου λέει, Γιώργο, να σου πω κάτι. Επειδή ο άνθρωπος μου έχει πει 1000 φορές το τι θα γίνει επιτέλους με το θέμα αυτό. Ξέρετε τι μου είπε προχθές ο άνθρωπος? Γιώργο, μου λέει, το σκέφτηκα καλύτερα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην μπεις, μου λέει, το αντιπεριφερειάρχη να έρθει να κόψει τα καλάμια. Του λέω, γιατί, ρε φίλε? Μου λέει, αν έρθει να κόψει τα καλάμια, μου λέει, θα φτάνει όλη αυτή η βρώμα που υπάρχει μέσα στο ποτάμι και τα λιμνάζοντα νερά. Άστο, μου λέει, καλύτερα έτσι όπως είναι να κρύβουνε. Δηλαδή φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Όπως επίσης βγήκε η αντιπεριφέρεια με το μηχάνημα και άρχισε να κόβει τα χόρτα και μπράβο, επιτέλους, στο δρόμο από τη χώρα προς το κερί. Βρε παιδιά, γιατί πάντα σε αυτό το νησί να γίνεται η μισή δουλειά? Γιατί, δηλαδή, τι στο διάολο, συγγνώμη κιόλας, τάμα το έχετε να το κάνετε μισή δουλειά? Όλοι σας, και οι Δήμοι και οι αντιπεριφέρειες, τα αματώχετε. Βγήκε λοιπόν το μηχάνημα, καθάρισε τα χόρτα και από πίσω κανένας. Δεν πέρασε κανένα συνεργείο να καθαρίσει όλη αυτή τη βρωμιά που πετάμε εμείς, βέβαια. Σκουπίδια, τενεκεδάκια από αναψυχτικά, μπύρες. Το τι γίνεται, το τι βρώμα υπάρχει. Και έρχομαι στα λόγια του φίλου που μου λέει, μην κόψεις τα καλάμια, μου λέει, θα φανεί η βρώμα του ποταμιού. Τότε να μην κόβουμε και τα χόρτα για να μην φαίνονται τα σκουπίδια.
2: Αληθινός χορός, το γάλι γάλι. Ελάτε κι άλλοι.
0: Το έχω πει 1000 φορές, ζούμε σε ένα νησί που είναι παράδεισος. Και εμείς οι ίδιοι το βιάζουμε καθημερινά αυτό το νησί. Καθημερινά.

0: Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή, σε αυτό το νησί που είναι πανέμορφο, το βιάζουμε κάθε μέρα. Για πες ρε Γιώργο στον κόσμο τι ακριβώς κάνουμε.
1: Έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
2: Τι έκανε?
1: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα... έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και...
0: Άστο Γιώργο, άστο. Βάζουμε κάθε μέρα τα χέρια μας στα μάτια μας και τα βγάζουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα αυτό κάνουμε σε αυτό το νησί.

0: Εγώ πλέον, George, μου γράφει η Ζωή Κλαμπάνη, δεν μπορώ να δικαιολογήσω κανέναν και τίποτα. Η κατάσταση ολοένα και χειροτερεύει. Τόσο για την ποιότητα ζωής μας, όσο και για την ποιότητα των τουριστών. Επειδή τα βλέπω, λέει, εκ των έσω. Λόγω της δουλειάς της. Ναι, όντως έτσι είναι. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Η ορεινή ζώνη όσον αφορά τον τουρισμό έσφιζε από ζωή από τις αρχές Μαΐου και βλέπω τώρα τεράστιο θέμα εκεί πάνω. Εγώ από εκεί και καταλαβαίνω ότι δεν πάει καλά το θέμα. Σημειωτέων, στα βουνά είχαν first class τουρισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο τέλος, θα μαζεύουμε τα ψίχουλα τουριστών από άλλα νησιά. Ναι, είναι όπως πάμε σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί, το οποίο είναι γεμάτο, τα δίπλα μαγαζιά είναι άδεια. Και όταν γεμίσει αυτό το μαγαζί, αναγκαστικά, ο κόσμος μπαίνει στα άλλα μαγαζιά για να μπορέσει να κάτσει να φάει. Έτσι γίνεται και με εμάς. Θα πηγαίνουν σε όλα τα νησιά και όταν φουλάρουν τα υπόλοιπα νησιά, αναγκαστικά αυτοί που ξεμένουν θα έρχονται στη Ζάκυνθο. Αυτό μας αξίζει, αυτό θα πάρουμε. Κάποια στιγμή αυτό θα γίνει στο νησί. Είμαστε πανάκριβοι σε όλα. Από όπου και να το πιάσεις, πάμε με έναν τουρίστα ή με μια παρέα τουριστών να βγάλουμε όλη τη σεζόν. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Εντάξει, υπάρχουν έξοδα, το ξέρω. Μα και απέναντι υπάρχουν έξοδα. Και στην Κυλλήνη να πας, έξοδα έχει ο άλλος που έχει το μαγαζί. Πας να φας σε μια ψαροταβέρνα απέναντι και δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη Ζακύνθου. Με μια αντίστοιχη της Ζακύνθου. Στις τιμές εννοώ και στο σέρβις ακόμα. Έρχεται ο άλλος από την άλλη άκρη του κόσμου για να δει το ναυάγιο, τέλος πάντων αυτό που έχει απομείνει. Έρχεται να μείνει εδώ, να πάρει από τον ήλιο της Ελλάδας, από την, να κάνει τα μπάνια του στις παραλίες.
1: Την πιο βαθιά ανάσα μου να νιώσει.
0: Και αντί να του προσφέρουμε μαγαζιά που έχουν να κάνουν με την κουλτούρα την ελληνική και τον πολιτισμό της Ζακύνθου, βλέπεις στα τουριστικά χωριά μας μαγαζιά, pub που είναι ίδιες όπως είναι στο πιο μικρό χωριό της Αγγλίας, με σημαίες μέσα, με φανέλες. Πρώτο φάουλ. Έρχεται δηλαδή ο άλλος και νομίζω ότι είναι σαν το σπίτι του. Δεν βλέπει κάτι διαφορετικό. Και δεύτερον, πείτε μου ένα μαγαζί που προσφέρει ζακυνθινή κουζίνα. Πείτε μου. Όπου και να πας, γκουρμέ. Μάθαμε εδώ στη Ζάκυνθο το γκουρμέ. Σαφράν με... ξέρω, όχι, δεν ξέρω πώς θα λένε. Κάτι περίεργα, ρύζια, κάτι περίεργα. Τι είναι αυτά, ρε. Τι να φτάρε! Φτιάξτε κανένα κοκκινιστό, ρε!

ισχύει, μου λέει η Ζωή Κλαμπάνη. Τα εστιατόρια θα υποφέρουν ειδικά φέτος. Το κόστος είναι μεγάλο. Με αποτέλεσμα να τρώνε οι τουρίστες μας τα ξενοδοχεία δίχως αύριο. Σε λίγο διάστημα, ούτε τα ξενοδοχεία τα ίδια δεν θα συμφέρει να έχουν μπουφέ. Διαφημίσεις.

0: Χρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Διαταγές.
2: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα, τι να σας φέρω?
2: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
1: Με σαλτσίτσα?
2: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
1: Ψητό?
2: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα κεφτέδες. Και μια συναντρίδα.
1: Αν υπάρχει.
2: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα πας σε συνάντηση, ρεύει.
1: Όχι, βέβαια.
2: Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
1: Ναι. Μόνο αυτά.
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρεύει.
3: Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Prisma 92. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, 8 με 10, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Θα πάμε στους χορηγούς μας και θα πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Μετά τις 9 έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους τηλεφωνικά. Ο κύριος Αντώνης Κασιμάτης, γύρω στις 9 και 10 θα είναι μαζί μας το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να μας πει για αυτό το διήμερο. Είχαμε στον ΣΥΡΙΖΑ ένα καυτό 48ωρο. Είχαμε την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται και μετά την κάθοδο στις επόμενες εκλογές του Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε πώς κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στις δημοσκοπήσεις δείχνει πολύ μικρά ποσοστά. Και μετά τις 9.30 γύρω στις 10 παρά 20 θα είναι μαζί μας ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας, ο κύριος Γιώργος Τσουρνάκης, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε σχετικά με τα τιμολόγια της ΔΕΙΑ, την αύξηση στα τέλη, συγγνώμη, αποχέτευσης, όπου ήρθαν πάρα πολύ φουσκωμένα αυτή την φορά και μάλιστα για επιχειρήσεις που ήταν κλειστές το χειμώνα. Και άλλα πολλά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Τσουρνάκη μετά τις 9.30. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Matrix. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Vodafone Flex, χωρίς πολλά. Επισκέψου σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και άσε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε την λύση και η λύση είναι η Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-9712. Fresh Guard. Η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική, γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοση. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένωσατε ΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένωσατε ΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένωσατε ΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

Λοιπόν, σήμερα είναι... είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 8 Ιουνίου. Είναι της Αγίας Καλλιόπης Μάρτυρος και του Αγίου Ναυκρατίου. Έτσι λοιπόν σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη, η Καλλιοπία, η Πόπη, η Κάλια, η Πίτσα, ο Ναυκράτιος και ο Ναυκράτης. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους και χρόνια πολλά βέβαια και σε όσες και σε όσους γιορτάζουν λόγω γενεθλιών. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
3: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
4: Δε φωνάζω, το παράπονο με παίρνει. Για ένα σπάλμα μου πληρώνω.
5: Τους 33 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει σήμερα η θερμοκρασία σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Σύμφωνα με τη φίλη μου την Έμι, ενώ την εμφάνισή τους θα κάνουν και κάποιες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 31 και τοπικά στα υπηρετικά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για να έρθουμε εδώ στην περιοχή μας, νησιά Ιωνίου και Δυτική Πελοπόννησο. Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της Υπήρου και της Δυτικής Θερεάς σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
6: Τα φαρμάκια που έχω πηγή μη λογαριάζεις, μη φωνάζεις, όλα γίνονται ξανά.
5: Λοιπόν, πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό και πάμε στον πόλεμο. Πάλι τα ίδια, φωτιά ξανά στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν. Ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν ότι χτυπήσαμε αεροπορικές βάσεις. Άλμα 3% στο πετρέλαιο μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αλίμονο. Τραμπ σε Ιράν, ρίξατε τους πυράβλους σας αρκετά. Επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα πω, λέει ο Τραμπ, στον Νετανιάχου να μην ανταποδώσει.

0: πυραυλική επίθεση από το Ιράν στο Ισραήλ. Ήχησαν οι σιρήνες. Θα απαντήσουμε, λέει το Τελαβίβ. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο newsit.gr. Ο Μίνι λέει ανασχηματισμός και το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Ο Μαρινάκης, η Σδούκου, ο Ρουσόπουλος και ο Αμυράς ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται. Για να δούμε λίγο το ρεπορτάζ και θα σας πω γιατί το διαβάζω. Με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών με τον μίνι ανασχηματισμό στο κυβερνητικό σχήμα, πληθαίνουν τα σενάρια περί ετοιμότητας για πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο. Αν και το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 27, συγκεκριμένες κινήσεις μαρτυρούν ότι το κυβερνητικό επιτελείο προετοιμάζεται για παν ενδεχόμενο, ενώ όλα δείχνουν ότι την Πέμπτη θα γίνει μίνι ανασχηματισμός. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει να προχωρήσει η κατάρτιση των γαλάζιων ψηφοδελτίων και παράλληλα έχει επισημάνει στους αρμόδιους υπουργούς την ανάγκη να ολοκληρώσουν το αργότερο μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο στόχος είναι από τον Αύγουστο και μετά η κυβέρνηση να γενιάζει το ένα μετά το άλλο τα έργα, στέλνοντας το μήνυμα ότι αξιοποίησε στο έπακρο τα κοινοτικά κονδύλια για υποδομές και δράσεις στην Ελλάδα, κάτι που θα επικοινωνήσει ο Πρωθυπουργός και στη ΔΕΘ. Λέτε και ο Γιώργος Στασινόπουλος να κάνει το ίδιο εδώ στη Ζάκυνθο. Να βγει και να δείξει εδώ έργα που γίνονται, να τα κάνουν την τελευταία στιγμή και μετά να βγουν και να λένε ορίστε, αξιοποιήσαμε στο έπακρο όλα τα κοινοτικά κονδύλια για υποδομές και δράσεις στην όμορφη Ζάκυνθο.
1: Wow.
0: Με μια μικρή ανάπαυλα συνεχίζω το ρεπορτάζ. Στα μέσα Αυγούστου ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρίχνεται στη μάχη των περιοδιών ανά την Ελλάδα με έμφαση στις περιοχές όπου η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά καταγράφει χαμηλές πτήσεις. Παράλληλα, Μαξίμου και Πειραιώς καταρτίζουν πλάνο περιοδιών και για τους υπουργούς σε όλες τις περιφέρειες με τη συμμετοχή και των τοπικών βουλευτών, ώστε να επικοινωνήσουν και αυτοί, αυτές, με τη σειρά τους στο κυβερνητικό έργο σε όλους τους τομείς. Α, να πούμε ότι έχουμε και αύξηση, έτσι, γιατί μυρίζουν εκλογές. Του ακατάσχετου λογαριασμού, φίλες και φίλοι, για χρέη έναντι της εφορίας και των τραπεζών. Από τα 1.250 πήγε στα 1.600. Ενώ προωθούνται και μέτρα στήριξης για νοικιαστές, δημοσίους υπαλλήλους, ιδιοκτήτες ακινήτων, ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων, οικογενειάρχες, αγρότες και άλλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μίνι ανασχηματισμό. Την 5η, 11 Ιουνίου, θα ανακοινωθούν και οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού για τον ανασχηματισμό, ο οποίος αναμένεται να είναι διορθωτικός. Εντάξει. Με σημειακές αλλαγές που προκύπτουν από την μετακόμιση του Κυρανάκη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Πειραιώς. Ενώ θα οριστεί και ο νέος υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αντικαθιστώντας τον Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Λοιπόν, μεταξύ των προσώπων που συζητιούνται στα πολιτικά πηγαδάκια είναι αυτό της σημερινής εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Αλεξάνδρας Σδούκου. Ενώ ακούγεται και το όνομα του Θεόδωρου Ρουσόπουλου, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος βουλευτής, κάτι που διευκολύνει τον κυβερνητικό σχεδιασμό υπό την έννοια ότι δεν θα χρειαστεί να παραιτηθεί εν ώψη εκλογών. Για τη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά ακούγονται τα ονόματα βουλευτών που έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, όπως είναι του Γιώργου Αμυρά και της Μαριλένας Σούκουλη, αλλά και του Μάξιμου Σενετάκη και του Διονύση Σταμενίτη, για τους οποίους η δικαστική έρευνα έδειξε ότι δεν διετέλεσαν κάποια παράνομη πράξη στην υπόθεση του ΠΚΠ και η υπουργοποίησή τους θα είχε και έναν ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Λοιπόν, τελευταία, έχουν γίνει κάποιοι ανασχηματισμοί και πάμε τώρα να σας πω γιατί διάβασα το κείμενο αυτό από το newsit.gr, το ρεπορτάζ. Γιατί θέλω να έρθω λίγο στη θέση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας στο νησί και θέλω να τους ρωτήσω έτσι εύλογα, γιατί να πάτε στις επόμενες εκλογές να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, λέω εγώ τώρα. Ήρθε το κυβερνητικό κλιμάκιο στη Ζάκυνθο πριν από 2-2,5 χρόνια. Μας έταξε ότι θα μας κάνει Μονακό 370 εκατομμύρια. Δεν έχει πέσει ούτε δραμή, που λέμε εδώ στη Ζάκυνθο, στο νησί. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, Υπάρχει ένας βουλευτής, ο οποίος είναι 2 τετραετίες εκλεγμένος με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Διονύσης Ακτύπης.
2: Γιατί να αναζητάς.
0: Και δεν έχει μπει ποτέ σε έναν ανασχηματισμό στο κυβερνητικό συμβούλιο.
2: Και θέλεις να μοιράζεσαι.
0: Από τα Επτάνησα έχουν μπει ήδη 2 βουλευτές, έχουν γίνει υφυπουργοί. Ο ένας από την Κέρκυρα και ο άλλος από τη Λευκάδα. Δηλαδή από τη Ζάκυνθο τίποτα. Δεν κάνει δηλαδή ο Ακτύπης. Σας έχει ξελασπώσει σε 2 εκλογικές αναμετρήσεις σε μια μονοεδρική όπως είναι η Ζάκυνθος. Νομίζω στις τελευταίες εκλογές από τους 9.000 ψήφους που πήρε η Νέα Δημοκρατία στο νησί, 6.000 πήρε μόνος του ο Ακτύπης. Δεν πρέπει δικαιωματικά αυτός ο άνθρωπος που έχει κάνει αγώνες από ό,τι λέτε εσείς εκεί στο Μαξίμου, στην Πειραιώς, δικαιωματικά να πάρει κι αυτός ένα υφυπουργιλίκι. Πείτε μου ειλικρινά, αγαπημένοι φίλοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο νησί, τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία με υποτίθεται περιφερειάρχη δεξιών προτιμήσεων, αντιπεριφερειάρχη επίσης, δήμαρχο δικό σας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή. Πείτε μου ειλικρινά τι έχει γίνει στο νησί. Και εγώ, αν με πείσετε, αύριο το πρωί έρχομαι και ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Και με σημαία θα βγω έξω, με σημαία, κασκόλ, καπέλο, θα βάψω το αυτοκίνητο στα χρώματα της Νέας Δημοκρατίας και θα κάνω και αγώνα. Όλο θα. Παιδιά, τι έγινε εκεί στην Εύβοια.
3: Ό,τι χάνεις μην το κλαις, μην κολλήσεις.
0: Η οποία συνεχίζει να βρίσκεται στο χορό των Ρίχτερ, όπου είχαμε και νέα δόνηση. Σημειώθηκε σήμερα τα πρωί τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε συνέχεια των σεισμών με τους κατοίκους να είναι ανάστατοι. Ο νέος σεισμός είχε μέγεθος 4,3 και σημειώθηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Προκόπη της Εύβοιας. Το εστιακό του βάθος ήταν 16,4 χιλιόμετρα, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Η δόνηση ήρθε ως συνέχεια των σεισμών 5,2 και 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκαν την Κυριακή. Από χθες μέχρι σήμερα στην περιοχή έχουν σημειωθεί 110 μετασεισμοί. Την ίδια ώρα οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η μετασεισμική δραστηριότητα παραμένει έντονη και συνεχίζονται οι ισχυροί μετασεισμοί στην ευρύτερη περιοχή. Από σήμερα οι πολίτες που έχουν διαπιστώσει ζημιές στις κατοικίες ή τις περιουσίες τους θα μπορούν να προσέρχονται στα κατατόπους δημοτικά καταστήματα προκειμένου να υποβάλουν δηλώσεις και να καταγράψουν τις ζημιές. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠΟ, ο κύριος Ευθύμης Λέκας, ανέφερε για τους σεισμούς στην Εύβοια. Η μετασεισμική ακολουθία είναι σε καλό δρόμο. Ας έχουμε υπομονή για τις επόμενες ημέρες. Πολλοί κοιμήθηκαν στα αυτοκίνητα. Δεν είναι μεγάλες οι επιπτώσεις, καθώς 15 σπίτια παλιά έχουν υποστεί ζημιές. Το σεισμικό πλαίσιο της Εύβοιας ευνοεί πολλούς σεισμούς χωρίς μεγάλα μεγέθη. Είναι το χαρακτηριστικό της περιοχής. Υπάρχουν αρκετά ρήγματα που δίνουν πολλούς αλλά μικρούς σεισμούς. Καλό είναι να μην μένουμε σε σπίτια με ζημιές.

παιδιά, πόσο. Πόσο περνάει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ε. Έχει μεγάλη πέραση. Μετά την. Μετά το Champions League, τον τελικό που παρέδωσε το βραβείο του MVP. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο λέει έριξε την καρό σημαία στο Grand Prix του Μονακό και έκλεψε την παράσταση. Μπράβο ρε Γιάννα ρε, μπράβο. Δεκαπεντάχρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κάταγμα στο κρανίο και στη λεκάνη. Μετά το σεισμό της Εύβοιας πάμε σε έναν πολύ μεγάλο σεισμό και βλέπω εδώ φίλες και φίλοι σαν τσιχαρόχαρτα πέφτουν τα κτίρια. Εδώ λέει τραπουλόχαρτα. Σεισμός 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 5 νεκροί. Στα σκοτάδια. Κτίρια κατέρευσαν σαν τραπουλόχαρτα. Είναι οι ώρες που ξυπνάνε τα φαντάσματα. Λοιπόν, πάμε λίγο στις Πανελλήνιες που γράφουν τα παιδιά μας. Όνειρο χθες βράδυ. Οι Πανελλήνιες συνεχίζονται σήμερα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ στις Πανελλήνιες δίνουν σήμερα τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφοι θα εξεταστούν στα μαθήματα ιστορία, φυσική και σπουδών, και οικονομία. Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 8.30, έχει ξεκινήσει ήδη, και οι υποψήφοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξετάσεις μέχρι τις 8. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψήφιους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ. Και αξίζει να σημειωθεί ότι μαζί τους οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν τα εξής. Τέλος πάντων, τα γνωρίζουν τα παιδιά αυτά, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Σαν ανήμερο θηρίο. Λέει εδώ το ρεπορτάζ και τι ισχύει για τα κινητά και έχουμε να πούμε κάτι γι' αυτό.

Λοιπόν, δεν το βρίσκω. Απλά να σας πω ότι μία μαθήτρια που έδινε πανελλήνιες στο Ακρίνιο πιάστηκε να έχει μαζί της κινητό τηλέφωνο, οπότε μηδενίστηκε η κόλλα της.

0: Γράφει εδώ η Αθηνά η Μάργαρη. Μάθαμε γιατί δεν υπάρχουν λεφτά για τους γιατρούς. Τα πήραν οι Μητροπολίτες. Αθηνά μου, δεν ξέρω. Έχω όμως να ξέρεις ότι είναι σε εξέλιξη ένα ρεπορτάζ που κάνω. Και θα το βγάλουμε στον αέρα σε λίγες μέρες. Κάνε λίγο υπομονή. Σε λίγες μέρες λοιπόν θα έχουμε ένα πολύ καυτό ρεπορτάζ για το θέμα αυτό.
1: Η όραση ρουφάει τα κεφάλια μας. Αν είχα δύο άτομα να μ' αγαπούν, δεν θα γυρνούν.
0: Οπότε πότε πήγε τρία λεπτά πριν τις 9, τι έγινε? Δεν πρόλαβα να πάω λίγο στα δικά μας να δούμε τι παίζει εδώ στο νησί. Αλλά τι να παίξει εδώ στο νησί. Έχουμε ένα δελτίο τύπου από τον Δήμο Ζακύνθου και ειδικά από τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο, με θέμα «Η Ζάκυνθο σήμερα καμαρώνει τα παιδιά της». Ναι, αλλά από την άλλη, κύριε Δήμαρχε, η Ζάκυνθος σήμερα δεν καμαρώνει την πολιτική της, την τοπική της αυτοδιοίκηση. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Και συνεχίζει η πρωτιά για το Γυμνάσιο Ηλικιακών Τάξεων Βολημών στο Διεθνή Διαγωνισμό Ταινιών. Δελτίο τύπου. Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος συγχαίρει θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τη Διεύθυνση του Γυμνασίου Ηλικιακών Τάξεων Βολημών για την εξαιρετική τους διάκριση και την κατάκτηση. Όπα, μισό λεπτό να κλείσω εδώ, γιατί πρέπει να το διαβάσω τώρα αυτό, αφού ξεκίνησα. Λοιπόν, για την εξαιρετική τους διάκριση και την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κατηγορία μυθοπλασίας λυκείων στο πλαίσιο του 16ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Σίνεμα Διάβασες. Σίνεμα διάβασες. Η βραβευμένη ταινία «Το κορίτσι αυτό» αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα του τι μπορούν να πετύχουν οι νέοι μας όταν η δημιουργικότητα, η γνώση, η συνεργασία και η επιμονή ενώνονται σε ένα κοινό στόχο. Η σπουδαία αυτή επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς ξεχώρισε ανάμεσα σε 185 συμμετοχές από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια. Η διάκριση αυτή τιμά το σχολείο, τις οικογένειες των μαθητών, την εκπαιδευτική κοινότητα και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Αποδεικνύει ότι ο τόπος μας διαθέτει νέους ανθρώπους με ταλέντο, ευαισθησία, όραμα και τη δύναμη να δημιουργούν έργα που εμπνέουν και διακρίνονται σε υψηλό επίπεδο. Και προσθέτει, ως δήμαρχος αισθάνομαι βαθιά περήφανος για αυτή τη μεγάλη επιτυχία, η οποία αναδεικνύει τη δυναμική της νέας γενιάς και επιβεβαιώνει ότι η επένδυση στην παιδεία, τον πολιτισμό και τη δημιουργική έκφραση αποτελεί επένδυση στο μέλλον του τόπου μας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία διάκριση. Εύχομαι η επιτυχία αυτή να αποτελέσει την αφετηρία για ακόμη μεγαλύτερες δημιουργίες και διακρίσεις στο μέλλον. Η Ζάκυνθο σήμερα καμαρώνει τα παιδιά της, αναφέρει ο Δήμαρχος Ζακύνθου, ο κ. Γιώργος Στασινόπουλος. Διαφημίσεις.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι!
8: Είσαι ηλίθια!
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
7: Άσε μαζένουπα!
8: Πως είσαι έτσι ρε!
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ρίσμα 92.
13: Του λέει αυτός, του δίνει ένα υπόθετο, λέει ανά 24 ώρες θα το τοποθετείτε εις των προκτών σας. Μάλιστα, καταλαβαίνει, αυτός φεύγει. Δεν ρώτησε, λέει φοβήθηκε. Ψάχναν σπίτι όλο το χωριό που είναι αυτό ο προκτός του χώσου. Του λέει γυναίκα, μην τρέπεσαι, του λέει πάρε. Ξαναπέμπει, λέει γιατρέ, επειδή δεν άκουσα, λέει. Συγγνώμη, τι είναι αυτό ο. Ξαναλέγεται, προκτός είναι η απόλυξη στο πεπιθυσμένο. Δεν ήξερε το πρώτο, του βάλει και δεύτερο. Περνάνε τρεις μέρες, το ξαναπέμπει. Γιατρέ, τι είναι αυτό το απευθυσμένο και το απευθυσμένο. Λέει και το τι άλλο να είπω. Να το τοποθετήσετε στην έδρα σας. Παίρναν το χάπ, τα κουμπάγανε στα τραπέζα, τα κουμπάγανε τα βρακάκια. Τα κουμπάγανε από βλέπα ξύλο, που λέω μαμάρμαρο, δεν πέναγε. Του λέει γυναίκα, μην τρέπεσαι, ξαναπάρτε, λέει θα με βρήσει. Λέει ξαναπάρτε, λέει θα με βρήσει. Το ξαναπέρνει και γυρνάει ο άνθρωπος καταστεναχωρημένος. Τι έγινε, λέει γυναίκα, του με έβρισε. Μην είπαν το βάλω στον κόλο μου.

Λοιπόν, εδώ ένας ακροατής μου γράφει: Γιώργο, για να ξέρεις πόσο τους νοιάζει αν έχει λεφτά ο κόσμος να πληρώνει τις αυξήσεις στους λογαριασμούς των νερών. Δεν τους νοιάζει καθόλου και θα σου πω γιατί. Εδώ και καιρό πάλι που έκαναν αυξήσεις στο πάγιο της ΔΕΙΑΣ, είχαμε πει τότε του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ ότι ο κόσμος κάνει παράπονα.

0: πόνο.
1: Θα μιλήσω με τον πρόεδρο της ΕΙΑΣ, τον κύριο Τουρκάκη, κάποια στιγμή. Θα δούμε γιατί έγιναν αυτές οι αυξήσεις. Βέβαια, ο άνθρωπος το είπε ξεκάθαρα ότι στην ΔΕΙΑΣ χρωστάμε 9 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, δεν φταίμε εμείς όσοι πληρώνουμε. Έτσι, να πάνε να τους βρούνε, να τους πάνε και δικαστικός και να μαζέψουν ό,τι μπορούν να μαζέψουν. Εμείς όμως δεν φταίμε τίποτα, κύριε Πρόεδρε, να πληρώνουμε τα μπιπ των άλλων. Και φυσικά δεν φταίει ο πρόεδρος, ο συγκεκριμένος, ο τωρινός της ΔΕΙΑΣ, έτσι. Όλα αυτά έρχονται πολλά χρόνια πίσω, πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια φόρμουλα, να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε να μαζευτούν αυτά τα χρήματα ή κάποιο πολύ καλό ποσό από αυτά τα 9 εκατομμύρια που οφείλουμε όλοι εμείς στην ΔΕΙΑΣ. Επαναλαμβάνω, δεν είναι λύση αυτή το χαράτσι των 24 ευρώ σε επιχειρήσεις και των 12 ευρώ στα νοικοκυριά. Όπως επίσης και αυτό που μπήκε τώρα από και το είδαμε στο λογαριασμό που ήρθε προχθές, Πέμπτη ή Παρασκευή, δεν θυμάμαι, η χρήση δικτύου αποχέτευσης. Η οποία είναι, παιδιά, στα ύψη, έτσι. 400-700 ευρώ σε καταστήματα, σε επιχειρήσεις τουριστικές που το διάστημα αυτό που εστάλει και εστάλει, φίλες και φίλοι, για τη χρονική περίοδο 16 Φεβρουαρίου 2026 με 28 Απριλίου 2026, όπου όλα τα καταστήματα εκείνο το διάστημα ήταν κλειστά.

Εδώ ένας φίλος μου στέλνει, Γιώργο μου λέει να τους πεις ότι εμείς και το Τζιμπουτί έχουμε το ίδιο νερό. Στο Τζιμπουτί λέει το νερό της Βρύσης δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση. Οι επισκέπτες και οι κάτοικοι συνιστάται να πίνουν μόνο εμφιαλωμένο νερό, καθώς το νερό του δικτύου είναι συχνά αλμυρό λόγω της εισρωής θαλασσινού νερού στον υδροφόρο ορίζοντα και μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές. Χρήσιμες πληροφορίες για το νερό και λοιπά, εδώ λέει διάφορα. Αποφύγετε, λέει, την κατανάλωση πάγου σε εστιατόρια, εκτός αν είστε σίγουροι ότι έχει παρασκευαστεί από καθαρό εμφιαλωμένο νερό. Πού να το ξέρουμε, ρε παιδιά? Πώς να είμαστε σίγουροι? Ρε τι πίνουμε και τι τρώμε. Και μετά όλα αυξήσεις στα τιμολόγια. Και όλες μαζί, έτσι. Όλες μαζί. Προσφάτως μπήκε το πάγιο τέλος των 12 και 24 ευρώ σε κατοικίες και σε επιχειρήσεις αντίστοιχα. Και προσφάτως μπήκε για αυτή τη χρήση δικτύου αποχέτευσης στους μήνες που ήταν κλειστή η επιχείρηση. Και ειδικά, παιδιά, στην παραλία του Λαγανά, που ξέρουμε όλοι ότι ήταν κατεστραμμένο το δίκτυο το χειμώνα από τις κακοκαιρίες που έκανε. Το θυμάστε, είχαμε βάσει και εγώ βίντεο. Με σπασμένα τα πάντα εκεί, σωλήνες, αποχέτευσης, όλα ήταν διαλυμένα. Κι όμως η ΔΕΙΑΣ πάει και βάζει χρήση δικτύου αποχέτευσης από 400 ευρώ και βάλε. 3.500 ευρώ ήρθε του άλλου. Κύριος Γιάννης Ξένος ανέβασε με κλειστή επιχείρηση 3.500 ευρώ. Χρήση δικτύου αποχέτευσης. Μάλιστα.

Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Vodafone Flex, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-9712. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο Μελισσοκόμβο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πόλης, η χονδρική Λιανική, Στραβοπόλη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.

εισηγήσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος Αντεβές συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Πάω να καλέσω τον κύριο Αντώνη Κασιμάτη να μιλήσουμε για τα του ΣΥΡΙΖΑ και επιστρέφω αμέσως.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Κασιμάτη, τον γνωστό καρδιολόγο και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, για να συνομιλήσουμε, για φίλες και φίλοι, για τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας που έλαβε χώρα το προηγούμενο 48ωρο. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κασιμάτη.
1: Καλημέρα κύριε Αναστόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Προφανώς θα συζητήσουμε και για την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία συμμετείχε.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά. Θα πούμε όλα μαζί. Και ξεκινάμε από όπου θέλετε εσείς.
1: Για να διαμορφώσει.
0: Ναι. Ξεκινάμε όπως θέλετε εσείς. Από ποιο θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή απασχολεί νομίζω την ελληνική κοινωνία και φυσικά απασχολεί και τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η μεγάλη εικόνα και η ανάγκη να υπάρξει μια διέξοδος από αυτή την πολιτική δυστοπία που χαρακτηρίζει σήμερα την πατρίδα μας λόγω της πολιτικής κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ήδη το Σαββατοκύριακο, ειδικά την Κυριακή, υπήρχαν νέα δημοσιεύματα αποκάλυψης στην εφημερίδα Το Βήμα, όπου ο καταδικασμένος ήδη απόστρατος συνταγματάρχης των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, ο οποίος πούλησε το πρέντατο στην ελληνική κυβέρνηση, λέει ότι εγώ έχω στα χέρια μου τα email με τα οποία επικοινωνούσα με την κυβέρνηση. Και πραγματικά είναι να μπορεί κανείς, ακούει κανένα εισαγγελέα αυτή τη στιγμή. Κάλεσε κανείς τον κύριο Ντίλια να του πει, να του παραδώσει τα email που έχει στα χέρια του. Δεν πάει άλλο, κυρία, να μου στο πρόβλημα. Την κατάσταση δεν πάει άλλο. Και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, και λόγω της ιστορικής του διαδρομής, τη συγκρότησή του, τη συμβολή που είχε σαν κυβέρνηση το 2015-2019 στη σωτηρία της χώρας, αλλά και στην προσπάθειά του, νομίζω δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό, ιστορικά να συμβάλλει σε μια προοδευτική διέξοδο στην πατρίδα μας, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε αυτή την κατάσταση και ακριβώς επειδή έχουν ήδη, έχουμε θα έλεγε κανείς, ας πούμε, τεκτονικές αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό και αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, με μια ελπίδα να γεννιέται πραγματικά για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, συμμετέχει ακριβώς μέσα από μια ματιά προς τα έξω και όχι προς τα μέσα, μια ματιά εξώστρεφη και όχι στο εσωτερικό του περιβάλλον, συμμετέχει σε αυτόν τον προβληματισμό. Εδώ και 2 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, από τότε που τέλος πάντων έκλεισε ο κύκλος μιας περίοδου, αναφέρομαι στην Προεδρία Κασελάκη, η οποία, εντάξει, ήταν μια περίοδος η οποία μας κόστησε και η οποία ουσιαστικά αύξησε την πολιτική αναξιοπιστία του χώρου, έτσι. Έχει μια βασική κατεύθυνση. Λέει ότι η διέξοδος από τη σημερινή δυστοπία και τα προβλήματα που δημιουργεί η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η δημιουργία ενός ευρύτερου προοδευτικού αριστερού δημοκρατικού πόλου, η οποία θα είναι εναλλακτική λύση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό ακριβώς, παρά τα τραύματα που υποστήκαμε και παρά το γεγονός ότι έγιναν πράγματα που δεν θα έπρεπε να είχαν γίνει, έτσι, αλλά το θέμα να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Αυτό ακριβώς κουβεντιάσαμε και στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή και με ανοιχτό βλέμμα στις ανάγκες της κοινωνίας και στις αναδιατάξεις του πολιτικού σκηνικού που γίνονται και στην ελπιδοφόρα εμφάνιση του εγχειρήματος του Αλέξη του Τσίπρα, του ιστορικού προέδρου του κόμματος, έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή δεν είναι κάτι ξένο

0: με τον ΣΥΡΙΖΑ το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Και ευτυχώς που υπάρχει αυτό το εγχείρημα. Πραγματικά. Ευτυχώς που υπάρχει. Διότι αν δεν υπήρχε, η πραγματικότητα στον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης ήταν μια πραγματικότητα διασπάσεων, ασυνεννοησίας, αδυναμίας συνεργασίας στο μεγάλο ζήτημα, στο πώς θα φύγει η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Και ήρθε σήμερα το εγχείρημα του Αλέξη του Τσίπρα, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά το χαιρετίζει, δεν το βλέπει ανταγωνιστικά. Δεν είναι ένας ανταγωνισμός. Ανταγωνιστικά το βλέπουν όσοι τους απασχολούν η επιβίωση των μηχανισμών.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς το βλέπουμε συναγωνιστικά, θεωρούμε, είμαστε δίπλα του, το στηρίζουμε και συμμετέχουμε πραγματικά τιμώντας την ιστορική διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και θα λέγει κανείς, ας πούμε, τα τελευταία, καθόμουν και σκεφτόμουν τα τελευταία 20, 30, 40, 50 χρόνια, ο χώρος της αριστεράς, της προοδευτικής παράδοξης, είναι γεμάτος από προσπάθειες ενωτικών εγχειρημάτων για να απαντήσουν κάθε φορά στο ζητούμενο που υπήρχε.
1: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής με συντριπτική πλειοψηφία, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν διαφωνίες. Αλλά αυτός είναι ο κανόνας της δημοκρατίας. Μπορεί να μην είναι τέλειος, αλλά δεν έχουμε κάτι καλύτερο. Με τεράστια πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή επιδοκίμασε, ψήφισε την εισήγηση του Σοκράτου Φάμελου, ο οποίος πραγματικά νομίζω ότι σαν πρόεδρος και σαν ηγέτης του χώρου αυτή τη στιγμή στέκεται σε ένα ύψος ιστορικών απαιτήσεων. Δεν βάζει μπροστά την επιβίωση των κομματικών μηχανισμών, αλλά βλέπει τη μεγάλη εικόνα.
1: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κασημάτη.
0: Αυτό είναι το στίγμα αυτής της συγκυρίας και φυσικά βρισκόμαστε. Το θέμα δεν έχει κλείσει τίποτα, έτσι. Είμαστε μπροστά σε εξελίξεις.
1: Ναι, σίγουρα. Να ρωτήσω κάτι. Αν έχω καταλάβει καλά, γιατί εντάξει, παρακολουθώ και εγώ την πολιτική δράση των τελευταίων μηνών. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει ως ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απλά θα συνεργαστεί με την ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα ή δεν θα υπάρχει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ και θα πάνε όλοι μαζί στην ΕΛΑΣ, για να καταλάβω και να καταλάβουν και οι ακροατές.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το σχήμα το οποίο θα φτιαχτεί,
1: ναι,
0: τελικά, η κατεύθυνση δική μας, είπαμε, ήταν ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια συμμαχία συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Ωραία.
0: Η οποία στις εκλογές θα πρέπει να αποτελέσει πιστικά εναλλακτική λύση, γιατί πολλοί λένε ότι είμαστε εναλλακτική λύση. Και το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη λέει, αλλά μόνοι μας.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, δεν προκύπτει νομίζω. Ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται ενότητα και συνεργασία. Κατά συνέπεια,
1: ναι,
0: η συνέχιση, εδώ είναι το θέμα, διότι ένας πολιτικός οργανισμός μπορεί να τυπικά να συνεχίσει να υπάρχει περιθωριοποιημένος και αδύναμος να μπορεί να επηρεάσει εξελίξεις. Μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει όμως πραγματικά εν της πράγμαση και ουσιαστικά στα πλαίσια μιας μεγάλης προσπάθειας ανατροπής της κατάστασης της σημερινής και ανάταξης της χώρας.
1: Mm-hmm.
0: Με αυτή λοιπόν την έννοια, βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε θα διαλυθεί ούτε θα σταματήσει να υπάρχει. Θα είναι ένα κομμάτι, οργανικό, σημαντικό κομμάτι μιας μεγάλης προσπάθειας. Και φαντάζομαι ότι αυτό είναι που περιμένουν οι πολίτες και αυτό που είναι και αυτό που θα του πιστώσουν στο μέτρο που θα συμβάλλει και αυτό σε αυτή την προσπάθεια.
1: Μάλιστα. Μία ακόμα ερώτηση έχω. Βλέποντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είτε τις πιστεύετε είτε όχι, αυτό που βγαίνει προς τα έξω, τέλος πάντων, κύριε Κασημάτη. Βλέπουμε λοιπόν μετά το Πρέταντορ που ξεκινήσατε την κουβέντα σας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά που γίνονται με τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια και σε όλη αυτή την περίοδο της διακυβέρνησής της. Βλέπουμε λοιπόν στις δημοσκοπήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία, αν μεν πέφτει λίγο, αλλά βλέπουμε την αντιπολίτευση, ενώ το ΠΑΣΟΚ ήταν δεύτερο κόμμα. Ξαφνικά βλέπουμε να ανεβαίνουν, θα το πω με χρονική τέτοια διάσταση, η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας όταν ανακοίνωσαν τα νέα τους κόμματα. Αυτό δεν σας προβληματίζει?
0: Μα νομίζω
1: ότι δεν παίρνουν από τη Νέα Δημοκρατία ψηφοφόρους και παίρνουν από την αντιπολίτευση?
0: Καταρχήν, κοιτάξτε, επειδή είπατε γενικώ στις δημοσκοπήσεις, οι δημοσκοπήσεις σε εκείνο το κομμάτι που είναι η πρόθεση ψήφου, για να, ναι, πρέπει να δούμε πώς διαβάζουμε και τις δημοσκοπήσεις. Έτσι και η δημοσκόπηση. Η δημοσκοπήση είναι ένα εργαλείο, αποτυπώνουν μια εικόνα της στιγμής και έχουν και διαφορετικά ευρήματα. Οι δημοσκοπήσεις στην πρόθεση ψήφου και όχι στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος είναι δύο διαφορετικά στοιχεία. Ο κόσμος βλέπει μια εικόνα, βλέπει ένα ποσοστό και λέει: α, εντάξει, δεν είναι έτσι, διότι η πρόθεση ψήφου είναι αυτό που δηλώνουν οι πολίτες που θα ψηφίσουν αν γινόταν εκλογές αύριο.
1: Ναι, σωστά.
0: Η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος είναι μια στάθμιση που κάνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες, στην οποία στάθμιση, όπως το λέει και η λέξη, καταλαβαίνετε ότι μπαίνουν οι δικές τους πολιτικές εκτιμήσεις. Στις σταθμίσεις λοιπόν του τύπου του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία δείχνει ας πούμε, να είναι στο 28-3%. Αλλά αυτό είναι, επιτρέψτε μου να πω, δεν θα πω μαγείρεμα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια στάθμιση που κάνουν οι εταιρείες. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ του 20 και του 25%. Έτσι, χωρίς ακόμα να εμφανιστούν και άλλα πολιτικά σχήματα όπως είναι το κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο θα κατεβάσει τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη
1: σίγουρα,
0: κάτω από το 20%.
1: Σίγουρα θα πάρει από εκεί, βέβαια.
0: Αυτό λοιπόν είναι το θέμα. Ένα. Κατά συνέπεια, για να δούμε λοιπόν τι διαβάζουμε και πώς διαβάζουμε, αυτό είναι η αποτίμηση της σημερινής διακυβέρνησης. Και φυσικά θηριώδη ποσοστά, 70-80%, ότι δεν πάει καλά η χώρα, ότι πρέπει να χρειάζεται άλλη κυβέρνηση κτλ. Έτσι, για να ξεκινάμε δηλαδή από μια αντικειμενική βάση. Σε αυτό το σκηνικό των νέων στοιχείων που δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα πλήρως, έτσι, βλέπουμε εκείνο το οποίο ξεχωρίζει. Πράγματι βγήκαν καινούργιοι σχηματισμοί, αλλά το εγχείρημα του Αλέξη του Τσίπρα, έτσι, είναι σταθερά σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπικές αναλύσεις, είναι σταθερά δεύτερο. Και από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και άλλοι σχηματισμοί παλιότεροι, αλλά ήδη το εγχείρημα του κ. Τσίπρα δείχνει πραγματικά ότι δημιουργεί μια σοβαρή δυναμική ενός εναλλακτικού πόλου απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο. Τα νέα πολιτικά εγχειρήματα που σχηματίζονται απευθύνονται και σε ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο βρίσκεται και στο μέρος της αποχής. Τεράστιο. Έτσι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν συμμετείχαν στις τελευταίες εκλογές, δεν ψήφισαν για διάφορους λόγους. Απευθύνονται λοιπόν και σε αυτό το κομμάτι και νομίζω το μεγάλο στοίχημα και αυτό το οποίο θα διαμορφώσει την τελική εικόνα θα είναι αυτό το περίπου 50% του εκλογικού σώματος θα μπορέσει σε ένα βαθμό, εγώ δεν λέω όλοι, σε ένα μεγάλο βαθμό θα μπορέσει να ξαναμπεί στην ενεργό πολιτική διαδικασία με την έννοια της συμμετοχής στις εκλογές καταρχήν. Έτσι. Άρα από εκεί περιμένουμε διάφορες καινούργιες δυναμικές. Πάντως, οι δημοσκοπήσεις με την έννοια που το ανέφερα, δηλαδή στην πρόθεση ψήφου, πραγματικά η Νέα Δημοκρατία ήδη βρίσκεται, έχει χάσει το 50% σχεδόν της δύναμης που είχε το 23, και από την άλλη μεριά το εγχείρημα του Αλέξη του Τσίπρα με το που εμφανίστηκε πραγματικά αποτέλεσε ένα πολιτικό σεισμό. Και επειδή ξέρετε, εμείς στα Ιόνια και στη Ζάκυνθο από σεισμούς ξέρουμε.
1: Έτσι.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό.
1: Κύριε Κασιμάτη, επειδή μας πιέζει.
0: Και πολιτικούς σεισμούς ξέρουμε.
1: Ακριβώς.
0: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον όλα αυτά που γίνονται.
1: Έχω πολλά ερωτήματα για εσάς. Θα τα συντμίσω και θα πάω σε ένα. Να σας πω το εξής. Μου γράφουν εδώ οι φίλοι, σας ενδιαφέρει, όχι εσάς προσωπικά, εννοεί το ΣΥΡΙΖΑ, σας ενδιαφέρει η καρέκλα μόνο, διότι από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει στη Βουλή. Οπότε τους νοιάζει, λέει, τους βουλευτές που είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, η διέδρα τους, η βουλευτική. Οπότε πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω έχω απαντήσει στο ερώτημα αυτό, ότι μας ενδιαφέρει η ανατροπή της σημερινής δυστοπίας Μητσοτάκη, η αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων, της ακρίβειας, της κατάρρευσης του ΕΣΥ, της δημοκρατίας, του κράτου δικαίου και όλα αυτά, για να μην τα αναλύουμε τώρα. Κατά συνέπεια, το πρόβλημα δεν είναι, είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά.
1: Ναι.
0: Είναι ακριβώς πώς θα συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Το ποιος θα είναι βουλευτής, να στο ας το πω και έτσι δηλαδή. Εντάξει, εγώ δεν είμαι βουλευτής.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, το ποιος θα είναι βουλευτής σε μια νέα εκλογική διαδικασία δεν είναι δεδομένο για κανένα.
1: Θα το κρίνει ο λαός, βέβαια.
0: Ναι, έτσι δε. Άρα λοιπόν, τι κατοχυρώνει κάποιος, ας πούμε, ο οποίος σήμερα είναι βουλευτής και αύριο μπαίνει σε ένα ευρύτερο σχήμα, ας πούμε, για να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Έχει ένα πελατολόγιο όμως, κύριε Κασιμάτη, έχει ένα πελατολόγιο στον νομό του, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Ναι, πελατολόγιο τώρα.
1: Ναι, εντάξει, σε εισαγωγικά, συγγνώμη για την έκφραση. Εντάξει, καταλαβαίνετε πώς το λέω, ναι, καταλαβαίνετε.
0: Δείτε, όταν δημιουργείται ένα καινούργιο εγχείρημα και μπαίνουν, ας πούμε,
1: έχει τους ψηφοφόρους του.
0: Ναι, όταν δημιουργείται ένα νέο εγχείρημα και μπαίνουν καινούργια πρόσωπα, κανένας δεν έχει κάτι.
1: Σίγουρα, ναι, βέβαια, βέβαια. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Και μάλιστα,
1: ναι,
0: και ο Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόμενος, εν πάση περιπτώσει, ακριβώς γιατί πάει να κάνει μια, όπως το λέει, συμπαράταξη, ηλικία συμπαράταξη, λέει, ας πούμε, ότι εγώ δεν θέλω κανένας να έρθει σαν εν ενεργεία βουλευτής, έτσι, και κανένας δεν είναι δεδομένο ότι θα έχει θέσεις και καρέκλες.
1: Σωστά. Ωραία.
0: Με αυτή την έννοια, λοιπόν, νομίζω ότι και αυτά που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και αυτό που η δυναμική μιας νέας εκλογικής μάχης διαμορφώνει, δεν είναι τίποτα δεδομένο.
1: Για να το δούμε και στην πράξη αυτό, κύριε Κασιμάτη, όμως. Για να το δούμε και στην πράξη.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς, ναι, φυσικά, εννοείται. Θα μπορούσε να πει κανείς το εξής, ότι η προσπάθεια να διατηρηθεί το μαγαζί, έτσι, εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί στην ουσία αυτό υπονοεί το ερώτημα που μου είπατε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλό προαίρετα ή κακοπέρα, δεν έχει σημασία. Αυτό υπονοεί. Μάλλον δείχνει, ας πούμε, ότι αυτό δεν μας απασχολεί.
1: Εντάξει. Ξεκάθαρος.
0: Και να σου πω και κάτι.
1: Ένα τελευταίο, ναι, γιατί πρέπει να κλείσω.
0: Και να σου πω και κάτι. Πώς θα φαινόταν, ας πούμε, στο εκλογικό σώμα, στους πολίτες που αγωνιούν και θέλουν μια διέξοδο, που λένε σε όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, βρείτε τα. Αυτό δεν λένε. Το λένε και οι δημοσκοπήσεις. Συνεργαστείτε για να φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Λοιπόν,
0: αυτό δεν λέει ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
0: Άρα νομίζω ότι έχω απαντήσει την ερώτηση.
1: Κύριε Κασιμάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την ενημέρωση που μας κάνατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Δεν θα βρεις δυο μάτια που να μπορεί.
1: Λοιπόν, εδώ μία φίλη μου στέλνει ένα μήνυμα. Μου λέει, εγώ έχω την δική μου δημοσκόπηση. Όταν ο πατέρας μου πήρε σύνταξη 750 ευρώ μαζί με το ΕΚΑΣ, ο Τσίπρας του το έκοψε το ΕΚΑΣ και τον άφησε με 500 ευρώ. Οπότε δεν χρειάζεται άλλες δημοσκοπήσεις η κυρία. Εδώ η καλή ακροάτρια έχει τη δικιά της, όντως. Ακούσαμε τον κύριο Αντώνη Κασιμάτη, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Μόλις επιστρέψουμε, θα συνομιλήσουμε με τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδα, τον κύριο Γιώργο Τσουρνάκη, σχετικά με αυτή την πολύ μεγάλη αύξηση, 75% περίπου, στην αποχέτευση, φίλες και φίλοι, και κυρίως το διάστημα που ήταν κλειστές οι τουριστικές επιχειρήσεις και άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το νησί μας. Μείνετε συντονισμένοι στον Prisma 92. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
3: Λέει, τελείωσανε με τις γυναίκες, εγώ έχω σκύλο, τελείωσανε. Λέει, τι συγκρίνεται ο σκύλος με τη γυναίκα μου, λέει, μη το λες, μου λέει. Δεν περνάω, μου λέει, ηρέμησε το νευρικό μου σύστημα. Ο σκύλος μου λέει, καταγίνω, όσο και να αργήσεις σπίτι, να πας, τόσο και πιο ενθουσιασμένος είναι. Σε αντίθεση με τη γυναίκα. Μου έσαι βγήκαν έτσι. Γύρισες. Καλώς τον. Κάτσε, τι θα φας. Δεύτερο μου λέει, τα σκυλιά δεν παρεξηγούνται άμα τα φωνάξεις με όνομα άλλου σκύλου. Όπως η γυναίκα που την ώρα του παιδί μου σου φέρει το προηγούμενο. Και τι θυμήθηκε να μπακάζει μαλακίζα, θα το λέμε. Βασικό επίσης είναι ότι οι γονείς του σκύλου δεν έρχονται ποτέ επίσκεψη. Δεν χρειάζεται, λέει, ποτέ να επιμένει στο σκύλο σου να ετοιμαστεί να βγει έξω. Είναι έτοιμος 24 ώρες το 24ωρο. Όχι την γυναίκα που ετοιμάζει τελευταία ώρα, ακούμε το Χριστός Ανέστη και ακόμα βάζει το κολσόν. Ο σκύλος δεν πρόκειται ποτέ να σε ξυπνήσει μέσα στη νύχτα να σε ρωτήσει αν πέθαινα θα έπαιρνες άλλο σκύλο.
4: Ψάχνω στη νύχτα, ψάχνω να σε βρω.
5: Δεν έχει και άδικο. 32 λεπτά μετά τις 9. Εδώ στο Πρίσμα 92. Πάμε να δούμε τους χορηγούς μας και μετά να πάμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Τσουρνάκη. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις και ξέρετε πώς. Απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Δεν χρειάζεται να έχεις πιστωτική κάρτα, δεν χρειάζεται να έχεις τραπεζική προέγκριση, δεν χρειάζεται να περιμένεις. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας τώρα το κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα. Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard. Η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24-231. Μακριά. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πόλης. Χονδρική Ελιανική, Στραβοπόλη 13, στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212.

λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα απελπισίας, απόγνωσης και εκνευρισμού από πάρα πολλούς ακροατές για διάφορα θέματα, για τις λακκούβες που λέμε από το πρωί, για το νερό που έρχεται στις βρύσες μας, για τα χόρτα που είναι άκοπα στην πόλη αλλά και σε όλο το νησί, για το κυκλοφοριακό πρόβλημα κυρίως στις τουριστικές μας περιοχές αλλά και στην πόλη το βράδυ, για τη μία θέση πάρκινγκ. Σου, τρυφερά, να... Πάρα πολλά τα προβλήματα στο νησί. Πάρα πολλά. Πω, πόρος... Και λύση? Καμία. Όλα, και... όλα είναι στον αυτόματο. Θα ακούω ώρες τη φωνή σου ακουπώ. Αν μ' αγαπάς, αγαπώ. Θέλω να θέλεις... Ένα μεγάλο πρόβλημα είμαστε λύσεις... σε αυτό το νησί. Το οποίο είναι άλυτο δυστυχώς. Και η ηρωνία ποια είναι, ρε γαμώτο, ότι μας βάζουν στους λογαριασμούς της ΔΕΗ γενικότερα του ρεύματος αυτό το χαράτσι των 7 ευρώ ανά τετραγωνικό που ήταν 2,90 και το κάνανε 7. Μα σου λέει, σου έχουμε δώσει το δικαίωμα για την εποχικότητα. Ναι, μας έχεις δώσει το δικαίωμα. Τι έχεις κάνει όμως όταν κάνω εγώ την αίτηση? Γιατί δεν έχεις γρήγορα αντανακλαστικά έτσι ώστε να μπω σε αυτή την τη δυνατότητα που μου δίνεται να πάω στην εποχικότητα και από 7 ευρώ να πληρώνω 3,5 το τετραγωνικό? Γιατί δεν το κάνεις? Μήπως το κάνεις επίτηδες και καθυστερείς για να εισπράττεις 7 ευρώ αντί για 3,5? Γιατί έχω φίλο που έχει κάνει από το Σεπτέμβρη, το έχω μαζί μου το χαρτί, έχω βγάλει φωτογραφία με αριθμό πρωτοκόλλου σε εσάς εκεί στο Δημαρχείο, στον πρώτον όροφο, στην οικονομική υπηρεσία. Ο άνθρωπος έχει κάνει από τις 27 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, έτοιμα το 25. Και εσείς αγρόνι γοράζατε. Μας παίρνετε λοιπόν τα 7 ευρουλάκια ανά τετραγωνικό, μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά, και το παίρνετε νταβατζιλίκι, έτσι, με το έτσι θέλω, διότι αν δεν πληρώσω εγώ το ρεύμα, μάλλον δεν πληρώσω, συγγνώμη, τα δημοτικά τέλη, θα μου κόψετε το ρεύμα. Όχι εσείς, ο πάροχος, ε? Δεν μπορώ όμως να πάω και να πω θέλω να πληρώσω μόνο το ρεύμα και όχι το κύριο δήμαρχο. Δεν γίνεται, βλέπετε. Οπότε θα πληρώσω και τον κύριο δήμαρχο. Και δεν το λέω προσωπικά για τον κύριο Στασινόπουλο, μιλάω για τον γενεκάστοτε δήμαρχο, τη δημοτική αρχή, που ζητάει αυτό το χαράτσι των 7 ευρώ ανά τετραγωνικό. Επίσης τώρα έχουμε και τα τέλη και στην ΔΕΙΑΣ. Άλλο χαράτσι από εκεί. Αλλά να σας πω κάτι, να σας πληρώσω, ρε μάγκες. Ανταποδοτικά εσείς τι μου δίνετε? Ε, για πείτε μου λοιπόν. Λίγο να σε δω,

0: Εδώ η Άννα, είμαι η Ντάνη, η συντονίστρια της, του ΣΥΡΙΖΑ στο νησί. Καλό, καλό. Εντάξει, ναι, θα το πω μετά αυτό. Παραμένω στην κυρία Άννα Μεϊντάνη. Καλημέρα, Γιώργο μου, λέει, σε παρακαλώ, μετέφερε στην κυρία που έχει τη δική της δημοσκόπηση. Το ΕΚΑΣ αποφασίστηκε να κοπεί με νόμο το 2010, που ήταν μνημονιακή υποχρέωση, πρώτο μνημόνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν τότε κυβέρνηση, απλά η ισχύ του νόμου άρχισε το 2018, όπως μας δέσμευσε το πρώτο μνημόνιο. Το μετέφερα. Εδώ μια φίλη μου λέει: Γιώργο μου, επιτέλους πήρα νερό. Είχε πρόβλημα η γυναίκα πολλές μέρες τώρα. Αλλά καλύτερα μου λέει να μην έπαιρνα. Όχι, γιατί. Γιατί στην αρχή λέει: για αρκετό διάστημα το νερό δεν μπορούσα να καταλάβω αν ήταν λάσπη ή σκουριά. Εντάξει. Καλά είμαστε.
1: Άιντε, χρόνια μας πολλά.
0: Και εδώ μία φίλη μου γράφει, εύστοχα, το νερό μου λέει είναι αλάτι για σαλάτα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάω να καλέσω τον κύριο Τσουρουνάκη που μας περιμένει.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τσουρνάκη, πάμε να τον καλημέρισουμε. Καλημέρα κύριε Τσουρνάκη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε εσά και σε όλους τους Ζακηθήνους και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι καλή εβδομάδα, με τόσα προβλήματα, μόνο καλή δεν ξέρω αν θα είναι. Τέλος πάντων, και με αυτά που γίνονται στο αεροδρόμιο και με αυτά που βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους μας, λακκούβες παντού κύριε Τσουρνάκη, αύξηση δημοτικών τελών, αύξηση τελών στην αποχέτευση, αύξηση τελών στο νερό, αύξηση και εγώ σαν απλός πολίτης κύριε Τσουρνάκη δεν παίρνω τίποτα και δεν μου κάνουν και τίποτα. Δηλαδή ανταποδοτικά, γιατί να πληρώνω κύριε Τσουρνάκη?
1: Εσείς,
0: θα μου πεις λάθος άνθρωπο, ρωτάς, τέλος πάντων.
1: Εσείς σαν πολίτες της Ζακυνθού έχετε δυστυχώς μόνο υποχρεώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχετε κανένα δικαίωμα ούτε και ελάχιστες υπηρεσίες. Γιατί όπως έχει γίνει η κατάσταση με τη δημοτική αρχή του κυρίου Τρασινόπουλου, μόνο ένα φοροπαιχτικό εισπρακτικό μηχανισμό έχουν καταστήσει, που δυστυχώς γίνεται αφέμαξη στις τσέπες του Ζακυνθινού λαού. Σας άκουσα πριν,
0: ναι,
1: που λέγατε για τα 7 ευρώ το τετραγωνικό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι απόφαση της Δημοτικής Αρχής Στασινόπουλου. Τα τέλη...
0: Ακριβώς.
1: Πριν από αυτό ήταν...
0: 2,9.
1: Το πήγανε 11 ευρώ.
0: Ναι, ισχύει, ισχύει.
1: Εμείς κάναμε έσταση στην αποκεντρωμένη και μετά από αυτό η αποκεντρωμένη το καθόρισε στα 7 ευρώ.
0: Έτσι. Ναι, 7 ευρώ. Όμως σου δίνει τη δυνατότητα να πας να κάνεις μια αίτηση αλλά και με τον μηχανικό σου να καταθέσει εκεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται και για να το ρίξουν στα 3,5. Το έχουν κάνει οι άνθρωποι εδώ και πέρυσι, από πέρυσι.
1: Δεν είναι ακριβώς 3,5. Βγαίνει γύρω στα 5 ευρώ το τετραγωνικό.
0: Α, 5. Μάλιστα, γιατί ναι, λέγανε 3,5.
1: Δεν πάει ακριβώς 6 μήνες, γιατί και τώρα ο Απρίλης, ας πούμε, που δεν έχουν έξι, θεωρείται μήνας που γίνονται εργασίες στα τουριστικά καταλήματα. Αυτό όμως είναι για τις επιχειρήσεις.
0: Έτσι.
1: Και πού θα το γνωρίζετε, είναι λίγες οι επιχειρήσεις που έχουν μπει στο μέτρο
0: το ξέρω, επιχειρήσεων. Το ξέρω, πολύ λίγες.
1: Μπράβο, οι μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν μπει 200-250, παραπάνω δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Οι υπόλοιποι μικροεπιχειρήσεις, μικροκαταστήματα κτλ. Πληρώνουν κανονικά 7 ευρώ.
0: Έτσι.
1: Μην ξεχνάτε, ξεκίνησαν με 14 δικαιολογητικά.
0: Ακριβώς.
1: Μεγάλες διαδικασίες και κουβέντες καταλήξαν τα δικαιολογικά να είναι λίγα.
0: Ακριβώς. Να σας πω τώρα με τη ΔΕΙΑΣ. Τι γίνεται κύριε Τσουρνάκη, που είστε και μέλος της ΔΕΙΑΣ ως αντιπολίτευση? Εδώ μπαίνει το χαράτσι των 24 ευρώ στις επιχειρήσεις και 12 ευρώ στα νοικοκυριά. Το τέλος. Και τώρα μας μπαίνει και αυτό, ενώ είναι κλειστές οι επιχειρήσεις, γιατί νομίζω το γνωρίζετε, σας έχουν κάνει παράπονα, Φεβρουάριο με Απρίλιο, και μπαίνει τώρα ένα ποσό για την αποχέτευση 400 ευρώ, 800 ευρώ. Τι είναι αυτά τώρα, τι γίνεται εδώ?
1: Για να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω από πού προέρχονται όλα αυτά τα χρήματα. Εγώ έχω επικοινωνήσει με μάλλον δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες συμπολίτες μας έχουν επικοινωνήσει μαζί μου,
0: ναι,
1: και ζητάνε βοήθεια, ζητάνε πληροφορίες. Τα ποσά είναι τεράστια, είναι πολύ μεγάλα ποσά. Αφορούν περιόδους που οι επιχειρήσεις ήταν κλειστές.
0: Ακριβώς.
1: Για να έρχονται τώρα οι λογαριασμοί, αφορούν Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλη κτλ.
0: Επίσης, συγγνώμη κύριε Τσουρνάκη, στο Λαγανά που μου έχουν δώσει εμένα τα τιμολόγια τους, ο Λαγανάς, αν θυμάστε καλά, λόγω των καταστροφών που έγιναν το χειμώνα, το δίκτυο της αποχέτευσης ήταν κατεστραμμένο.
1: Το γνωρίζω, το γνωρίζω.
0: Πώς λοιπόν έρχεσαι και μου ζητάς τέτοια ποσά?
1: Για αρκετούς μήνες δεν υπήρχε, το δίκτυο δεν λειτουργούσε. Μια φυσική καταστροφή, όμως οι λογαριασμοί έρχονται και εγώ εξεπλάγει. Αυτή τη στιγμή είμαι σε επαφή ειδικά με πολλούς επιχειρηματίες του Λαγανά για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε,
0: ναι,
1: και να κάνουμε μια συνεννόηση με τη ΔΕΙΑΣ. Μήπως αυτά αφαιρεθούν, θα δούμε. Δεν έχω επικοινωνήσει με το κύριο Τουρκάκη ακόμα. Αυτά προέκυψαν από την Πέμπτη και μετά.
0: Ναι, ισχύει. Τότε ήρθαν οι λογαριασμοί.
1: Ναι. αργότερα μέσα στη μέρα θα επικοινωνήσω με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ και θα δούμε. Όμως οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εγώ είπα και στους συμπολίτες μας, εμείς, εσείς θα το θυμόσαστε, κάναμε ειδική συνέντευξη
0: στην
1: γραφεία της Δύναμης Ελπίδας με όλους τους δημοτικούς συμβούλους και κάποια στελέχη της Δύναμης Ελπίδας και το αναλύσαμε τότε αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Το συζητήσαμε, προσπαθήσαμε να πληροφορήσουμε τον κόσμο. Δεν ξέρω αν την πληροφορία την πήραν όλοι. Είναι ένα θέμα που σίγουρα το περιμέναμε ότι θα προκύψει, διότι με το νέο έτος, το Γενάρη που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή, μάλλον το κομμάτι της ΔΕΙΑΣ,
0: ναι,
1: την τιμολογιακή πολιτική, φαινόταν ξεκάθαρα ότι οι αυξήσεις θα είναι τεράστιες. Σε κάποια ποσά, ας πούμε, παγίων, οι αυξήσεις φτάνουν και το 300%. Μπορεί να είναι μικρά ποσά της τάξης των 5 και 10 ευρώ, όμως δεν πάβει να είναι τεράστιες οι αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Και βέβαια στα πάγια και τα λοιπά.
0: Ναι. Πάμε τώρα λίγο, κύριε Τζουρνάκη. Έχει δώσει το κράτος 500.000 ευρώ για την αξιοποίηση του ναυαγίου στον Δήμο. Στην περιφέρεια που τα έδωσε στην αντιπεριφέρεια, τα έργα έγιναν. Προχώρησε, ας πούμε, η αντιπεριφέρεια και χάλασε, δαπάνησε αυτά τα 500.000. Ο Δήμος φαίνεται ότι δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι τώρα. Ένα. Δεύτερον, με τα πρανή της Μπόχαλης, 500.000 ευρώ επίσης, δεν βλέπουμε κάτι. Εγώ δεν έχω δει να ξεκινάει να γίνεται ένα έργο και να μπαίνει η πρώτη πρόκα, ας πούμε.
1: Τα πρανή της Μπόχαλης, να ξεκινήσω ανάποδα, το χρησιμοποιεί η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή, όλο αυτό το διάστημα, για εργαλείο προσλήψεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και πολλές από τις προσλήψεις, το έχουμε πει εκατοντάδες φορές, δεν είναι και προσλήψεις ανθρώπων που δουλεύουν στο Δήμο, είναι προσλήψεις ψηφοθυρικές, είναι προσλήψεις για να υφαρπάξουν το σταυρό ολόκληρων οικογενειών και την ψήφο. Λοιπόν, και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα. Μην ξεχνάτε ότι σε 2 μήνες αρχίζουν οι βροχές, έτσι. Οι πρόγονοί μας λέγανε, και πολύ καλά το λέγανε, από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτι καλοκαίρι. Τα πρανή της Μπόχαλης έπρεπε να έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες, και βέβαια δεν είναι μόνο τα πρανή. Η Μπόχαλη αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα. Είναι 2 δρόμοι κλειστοί, 2 δρόμοι που θα, και ένα μεγάλο περιστατικό στην Μπόχαλη, ας πούμε μια φωτιά ή κάτι άλλο. Τα πυροσβεστικά οχήματα ή κάποια οχήματα κρατικά δεν θα μπορούν να περάσουν και να πάνε στην Μπόχαλη. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα, δεν είναι απλό. Εμείς θα τα βάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί περιμένουμε απαντήσεις. Όσον αφορά
0: το ναυάγιο,
1: το ναυάγιο, και αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα μας προς τη Δημοτική Αρχή. Οι πληροφορίες μου λένε ότι τα 500.000 χάθηκαν, όπως χάθηκαν και τα χρήματα της αγροτικής οδοπίας.
0: Έχω και εγώ αυτή την είδηση, αυτή την πληροφορία, ότι έχουν χαθεί.
1: Εμείς θα ζητήσουμε επίσημη ενημέρωση από την Δημοτική Αρχή και από εκεί και πέρα θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί μας πιέζει ο χρόνος και το ξέρετε, με την μειοκτονία. Εδώ έχουμε χάσει, κυρία Τσουρουνάκη, 2 συνανθρώπους μας, 2 συμπολίτες μας. Ο ένας τώρα πρόσφατα και ο άλλος πριν 3 χρόνια περίπου. Βλέπουμε ποντίκια παντού. Ο κύριος Μαρμαράς βγήκε εδώ στην εκπομπή μου, δεν ξέρω αν τον ακούσατε, γιατί ζητήσατε και κάνατε παρέμβαση. Ο κύριος Μαρμαράς λοιπόν βγήκε επώνυμα άνθρωπος και είπε: στο μπαλκόνι μου κυκλοφορούσαν ποντίκια, στον πρώτο όροφο. Μέσα στην πόλη, λοιπόν, στα Γύφτικα συγκεκριμένα. Λοιπόν, μου στέλνουν φωτογραφίες από τις Αλικές, που είναι εκεί το Ατεγάνια, και γίνεται χαμός από κουνούπια μέσα στα. Δηλαδή, αν δείτε στους τοίχους, θα στείλω φωτογραφίες να το δείτε. Γίνεται χαμός. Για ποια μειοκτονία μιλάμε? Έχει ξεκινήσει καταρχάς η μειοκτονία, γιατί είχατε βγει και.
1: Και σε αυτό το κομμάτι η Δημοτική Αρχή έχει αποτύχει παταγωδώς. Είχα πει στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο,
0: ναι,
1: ότι είναι ντροπή για τη Ζάκηθο να δίνουμε 9.600.000 ευρώ σε έναν ιδιώτη για την αποκομιδή, ένα μέρος της αποκομιδής χωρίς την ανακύκλωση, ναι. Είναι ντροπή για τη Ζάκηδο, για το Δήμο Ζακύνθου, όχι για τη Ζάκηδο, συγγνώμη, ναι. Για το Δήμο Ζακύνθου και για τη σημερινή Δημοτική Αρχή, με έναν προϋπολογισμό περίπου 90 εκατομμυρίων ευρώ, να μην μπορεί να διαθέσει 200.000 ευρώ για να κάνει, να κάνει μια...
0: Σωστή μειοκτονία. Σωστή.
1: Ο Δήμος και η Περιφέρεια είναι συνυπεύθυνοι για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Το γράφει ξεκάθαρα ο Καλλικράτης. Οπότε, γιατί υπάρχει μια νοοτροπία να τα φορτώνουμε στην Περιφέρεια μόνο, υπάρχει μεγάλη ευθύνη του Δήμου όσον αφορά τη μειοκτονία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να σας πω... πληροφοριακά, ναι. Που πιθανόν εσείς το γνωρίζετε, να τα ακούσουν και οι Ζακυνθινοί, το είπα και προχθές, την περασμένη Τρίτη, μια εβδομάδα πριν, 6 μέρες πριν, ναι. Πέρασε από τη Δημοτική Επιτροπή, ναι. Ο Δήμαρχος και ζήτησε άδεια της Δημοτικής Επιτροπής να αιτηθεί να πάρει κάποια χρήματα από το Υπουργείο για να ξεκινήσει τη μειοκτονία. Αν είναι δυνατόν, για να καταλήξουν όλες αυτές οι διαδικασίες, καταλαβαίνετε, θα πάμε Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Και μετά θα μας πούνε ότι το χειμώνα δεν γίνεται, που κανονικά πρέπει να γίνει και το χειμώνα.
0: Άρα μειοκτονία δεν έχει γίνει.
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν έχει γίνει και σας λέω ότι πριν 6 μέρες
0: ξεκίνησε
1: τη διαδικασία η Δημοτική Αρχή. Αν είναι δυνατόν, μετά από τους 2 αυτούς θανάτους, προσέξτε, και αρκετούς συμπολίτες μας που αρρώστησαν.
0: Που αρρώστησαν, βέβαια, βέβαια.
1: Γιατί μην το ξεχνάμε κι αυτό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Κάποιοι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν και έφτασαν σε πολύ κρίσιμο σημείο.
0: Ισχύει.
1: Να χάσουν τη ζωή τους.
0: Ισχύει. Και πήγαν και εκτός νησιού, σε νοσοκομεία μεγαλύτερα.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Πάντως βλέπουμε παντού ποντίκια σε σχήμα γάτας, ας πούμε. Η αλήθεια είναι μες στην πόλη ειδικά.
1: Το γνωρίζω εγώ, κύριε Αναγνωστόπουλε, ναι. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, όλα τα χωριά παραπονούνται. Πρόσφατα σταμάτησα το καλυπάδο σε ένα καφενείο και οι άνθρωποι, το πρώτο θέμα που μου έθεξαν ήταν τα ποντίκια. Μου λέει, κοίτα απέναντι στο οικόπεδο να δεις πόσα ποντίκια περπατάνε. Ήτανε και μέρα.
0: Μάλιστα. Εδώ μια ακροάτρια μου στέλνει ένα μήνυμα, μου λέει: έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι τις επόμενες δημοτικές εκλογές, αλλά να ρωτήσω τον κύριο Τσουρνάκη, αν αποφασίσω να τον ψηφίσω, πώς θα με πείσει πως για άλλη μια φορά αυτά που λέει δεν θα μείνουν ως προεκλογικές δεσμεύσεις?
1: Είναι πολύ ωραία η ερώτηση της κυρίας. Πρώτα κρίνουμε τους ανθρώπους από την ιστορία τους, γιατί και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος και όλοι είναι ένα μέλος της κοινωνίας, ένας άνθρωπος, του διαβάζουμε, προσπαθούμε να μάθουμε το ιστορικό του κάθε ανθρώπου, mm-hmm. και όπως συμπεριφέρεται
0: στην προσωπική του ζωή και την επαγγελματική, ναι.
1: έτσι θα συμπεριφερθεί και στο Δήμο. Ας πάρει και εμένα προσωπικά και τα στελέχη της Δύναμης Ελπίδας και τους σημερινούς δημοτικούς συμβούλους για να δει πώς συμπεριφέρονται τη ζωή του, στη σημερινή κοινωνία, αν δουλεύουν, αν είναι άνθρωποι που βιοπαλαιστές, και από εκεί και πέρα θα καταλάβει ποια είναι τα στελέχη της δημοτικής

0: αντιπολίτευση τέτοιο προγραμματισμό και πρόγραμμα το τι θα κάνουμε στο Δήμο, πιθανό να μην έχει ξαναυπάρξει στη Ζάκηθο. Να πω ότι έχουμε 6 σοβαρές μελέτες.
1: Αυτό πήγα να πω. Έχετε πληρώσει 6 πολύ σοβαρές μελέτες. Όντως είναι σοβαρές μελέτες. Κάτι που δεν έχω ξαναδεί τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία να έχει κάνει υποψήφιος δήμαρχος.
0: Τις οποίες μελέτες δεν τις έχουμε στα λόγια.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Τις έχουμε παρουσιάσει δημοσίως.
1: Και μάλιστα έχετε πει και στον δήμαρχο και στη δημοτική αρχή ότι είναι στη διάθεσή τους. Αλλά τώρα θα πάνε να πάρουν από την αντιπολίτευση να τους κάνουν μάγκες. Την αντιπολίτευση δεν γίνεται. Εκεί κολλάμε, κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη, κύριε Τσουρνάκη. Εκεί κολλάμε, κυρίες και κύριοι. Στο ποιος είσαι και ποιος είμαι. Γιατί να κάνω μάγκα το Τσουρνάκη για να το ψηφίσει μετά ο κόσμος και να μην προχωρήσω εγώ μόνος μου. Ναι, προχωρήστε λοιπόν. Κάντε έργα. Κάντε έργα. Συγγνώμη, κύριε Τσουρνάκη, παρακαλώ.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα. Παρουσία και του Δημάρχου και όλων αντιδημάρχων και στελέχη της Δημοτικής Παράταξης και παρουσία του βουλευτή Ζακίδου. Ναι. Έχω πει αρκετές φορές, έχουμε μια μελέτη για το παραλιακό μέτωπο.
1: Σωστά.
0: Η οποία παρουσιάστηκε στην πλατεία Σολομού.
1: Ναι, εγώ την παρουσίασα. Ναι, ναι.
0: Ήταν πολύ μεγάλη και δεν την παρουσίασα εγώ, την παρουσίασαν οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με αυτή.
1: Οι επιστήμονες, επιστήμονες.
0: Το νομικά κομμάτι και το λιμενικό ταμείο, ο κύριος Μπετίνης, ο δικηγόρος, ο έγκριτος νομικός. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έχω δεσμευτεί και όλες τις μελέτες ότι είναι στη διάθεση του Δήμου και το έχω πει δημοσίως πάρα πολλές φορές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Δήμος πληρώνει, αν δεν κάνω λάθος, ένα ποσό 60.000 ευρώ για να κάνει μια μελέτη για το παραλιακό μέτωπο. Ενώ το λογικό θα ήταν να μου ζητήσουν τη μελέτη.
1: Ακριβώς. Και να τη διαμορφώσουν.
0: Και από εκεί και πέρα, αν θέλουν να αλλάξουν κάποια κομμάτια κτλ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Η οποία μελέτη είναι έτσι φτιαγμένη, γιατί ξέρετε, ένα έργο μπορεί να το κάνεις και με 100 ευρώ, μπορεί να το κάνεις και με 1000 ευρώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, η μελέτη είναι έτσι φτιαγμένη που είναι βατή, εύκολη να φτιαχτεί και να αλλάξει την όψη και την εμφάνιση γενικότερα της περιοχής.
1: Που είναι πάρα πολύ ωραία, ναι, ναι.
0: Που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα.
1: Λοιπόν, με αυτό να κλείσουμε, κύριε Τσουρνάκη, γιατί είναι και 59. Σας ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ.
0: Να πω εδώ. Γιατί πρέπει οι αλήθειες να λέγονται και εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, παρόλο που διαφωνώ με τον κύριο Τουκάκη για την τιμολογιακή πολιτική και σε πολλά άλλα θέματα και βεβαίως εκεί στη ΔΕΙΑΣ δεν κάνω αντιπολίτευση, προσπαθώ να στέκομαι επάξια και σωστά για να γίνουν κάποια έργα και κάποια πράγματα. Να πω ότι είναι ο μοναδικός που μου ζήτησε τη μελέτη για το νερό.
1: Α, μάλιστα.
0: Πιθανόν, αυτή είναι η αλήθεια, και πιθανόν κάποια κομμάτια της μελέτης να τα χρησιμοποιεί.
1: Μπράβο, μπράβο. Τον τιμάει αυτό τον κύριο Τουρκάκη.
0: Η δικιά μας ταυτίζεται με τις απόψεις του κυρίου Τουρκάκη, του Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως τη μελέτη τη ζήτησε.
1: Μπράβο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ναι. Και τιμάει και εσάς που το λέτε και δημόσια. Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, και το ξαναλέω, έχουμε αρκετές μελέτες, 6 μελέτες παρουσίασαν επιστήμονες, λοιπόν, για τα μεγάλα προβλήματα της Ζακίνθου. Ας η κυρία που κάνει την ερώτηση ας το κρίνει και να αποφασίσει.
1: Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσουρνάκη, και καλή εβδομάδα και πάλι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον κύριο Τσουρνάκη, τον επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδας. Έχει πέσει ήδη το σήμα του σταθμού. Σας αφήνω εδώ. 12 με 2 έρχεται η Μαριέτα Υποταμίτη. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Prisma 92. Έχουμε συνδέσεις και με τον Real FM. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί την ίδια πάντα ώρα. Εκεί στις 8 και 3 πρώτα λεπτά. Έως τότε να είστε όλοι καλά και προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακίνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακίνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ παύλα ζακίνθος.gr.

0: Ζακίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Πρίσμα 92.
4: Χτύπησαν αεροπορικές βάσεις, απαντούν οι φρουροί της Επανάστασης. Προηγήθηκαν πλήγματα του Τελαβίβ σε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν και εκτόξευση ομοφροντίας πυράβλων από τη Χεράνη στο βόρειο Ισραήλ. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται στις επιθέσεις κατά της Τεχεράνης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Περιστατικό παρενόχληση των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδος, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε τη νύχτα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους στην Τύμπου. Συγκεκριμένα, ο πύργος ελέγχου επικοινώνησε με σώσιρμά του και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα, ενώ δύο τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια όπως και τους δύο ομολόγους του. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίζονται σήμερα επανειλήλεις εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους σε σπίτια που υπέστησαν ζημιές στην Εύβοια μετά το χθεσινό ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο το Προκόπη. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν από το σεισμό των 7,8 ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Λίγη στις 3 το μεσημέρι, η προθεσμία για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού προκειμένου να ανανεώσουν τα εισιτήρια διαρκείας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά ήθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Άντε και φτάσαμε. Μία ώρα 40. Είναι έξω η κίνηση, μια κούκλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους.

πορευτούμε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM, ο Γιώργος Νταβαρίνος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Θα ακούσετε τη Φράνσις Παράσχη, σας περιμένει να ακούσετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να στείλετε και mail στούντιο παπάκι realfm.gr.

Και αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα εξελίξεων, όπως και η προηγούμενη. Η αλήθεια είναι ότι από τις 15 Μαΐου και μετά είχαμε αρκετές εξελίξεις και θα έχουμε όσο όλα δείχνουν. Σε λίγο θα συνδεθούμε για να ακούσουμε την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, για τις εργασίες του Διήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030, το οποίο επικεντρώνεται στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας, με κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, με επιχειρηματίες, με φορείς της αγοράς, που θα αναλύσουν τις οικονομικές προοπτικές και θα συζητήσουν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης μέχρι το 2030. Ο Real FM θα μεταδώσει τις εργασίες του συνεδρίου. Βεβαίως εσείς μπορείτε να τις παρακολουθήσετε απευθείας και από το enikos.gr και από το real.gr.

0: Σας είπα λίγο πολύ για την κίνηση στους δρόμους, όμως περισσότερα θα μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος. Είναι καλύτερα τα πράγματα, Παναγιώτη?
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Από τις προηγούμενες ώρες είναι καλύτερα, ωστόσο υπάρχει αρκετή κυκλοφορία. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση στην κάθοδο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στη Σαρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου Πειραιός Μάρνη στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Αργυρούπολη και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Αυξημένη κίνηση και από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Έτσι είναι η Αττική Οδός από τις 8 η ώρα το πρωί. Δεν έχει αλλάξει τίποτα δηλαδή. Παραμένει έτσι, μποτιλιάρισμα.
1: Ισχύει, είναι δύσκολη μέρα σήμερα και στην Αττική Οδό.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Παρακαλώ. Δεν μας είπες για το λιμάνι, τι γίνεται, είναι καλά όλα?
1: Καλά, αλλά ναι, ετοιμάζονται.
0: Είναι sold out όλα. Ναι, ετοιμάζονται. Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Γεια σας, γεια.
0: Λοιπόν, μία από τις ειδήσεις της ημέρας που θα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες, νομίζω, είναι η τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε στη Λευκοσία τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Δένδια. Σήμερα, να πούμε ότι υπογράφεται η Συμφωνία Κύπρου και Γαλλίας για την παρουσία γαλλικών δυνάμεων στο νησί. Έτσι λοιπόν, το μεταγωγικό αεροσκάφος E27 της πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε τον Υπουργό, όπως και εκείνο που επέβαινε η Κατρίν Βοτρέν, είναι η ομόλογός του της Γαλλίας, παρενοχλήθηκαν διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του παράνομου τουρκικού αεροδρομίου της Τύμπου, εκεί στα κατεχόμενα της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης, σήμερα έχουμε την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ήδη ξεκινήσει. Είχαμε πριν από λίγο και δηλώσεις από τον κύριο Δένδια. Και δεν παρενοχλήθηκαν μόνο έτσι. Σηκώθηκαν και τουρκικά μαχαιτικά από το αεροδρόμιο της Τύμπου. Παρακολουθούσαν από απόσταση τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα και την Γαλλίδα. Κάτι το οποίο η Αθήνα και Παρίσι αναμένεται βεβαίως να θέσουν σήμερα στην άτυπη σύνοδο κορυφής. Ελπίζουμε να κουνηθεί κάτι, να γίνει μια ανακοίνωση, μια δήλωση. Κάτι θα είναι και αυτό. Ο κύριος Δένδιας πάντως στις δηλώσεις που έκανε πριν από

0: είπα, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής οδηγήθηκε ο 37χρονος ως μέλος της Χαμάς, ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ενώ δούλευε σε ξενοδοχείο και ετοίμαζε και από ό,τι φαίνεται έναν γενναίο εκρηκτικό μηχανισμό. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Και μια από τις ιστορίες που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία είναι αυτή η περίπτωση του 55χρονου στο Αίγιο, του James Alamanga. Αυτός λοιπόν το 1999 σκότωσε έναν Έλληνα στη Μελβούρνη ή στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Αφού τον σκότωσε, αποφάσισε να αλλάξει ζωή, ήρθε στην Ελλάδα, έκανε μια νέα ζωή, άλλαξε και όνομα, δημιούργησε οικογένεια και εμφανιζόταν κανονικά ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Τον παρακολουθούσαν, τον εντόπισαν. Είχε 20 σκυλιά, να πούμε, Ροτβάιλερ στο σπίτι του. Ήταν και εκτροφέας. Λοιπόν, πάμε να δούμε το συνέδριο. Για πάμε. Πάμε.
1: Την έναρξη του συνεδρίου θα έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να την κηρύξει ο εξοχότατος κύριος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον οποίο υποδεχόμαστε και ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετικά τιμητική παρουσία του. Κύριε Υπουργέ της Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρε του Eurogroup, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριοι Καθηγητές, κυρίες και κύριοι Σύνεδροι. Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι και σας καλωσορίζω εκ μέρους της Nextis Now και της DAM Consulting Firm στο συνέδριο Ελλάδα 2030, οι εργασίες του οποίου μεταδίδονται από τον Real FM αλλά και διαδικτυακά από το 2030greece.gr, το enikos.gr και το real.gr. Το 2030 έχει χαρακτηριστεί παγκοσμίως ως η απόλυτη χρονιά ορόσημο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αποτελεί το χρονικό όριο που έχει θέσει ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Ελλάδα για την επίτευξη κρίσιμων αλλαγών. Θυμίζω, γιατί το έχουμε ξεχάσει περισσότεροι, ότι πριν από 11 χρόνια στη Νέα Υόρκη, το Σεπτέμβριο του 2015, στην επετειακή σύνοδο για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επιβεβαιώθηκε η βούληση όλων των μελών της Γενικής Συνέλευσης για την εξάλληψη της φτώχειας. Οι ηγέτες των χωρών του οργανισμού υιοθέτησαν 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα υλοποίησης το 2030. Στην ατζέντα που υπέγραψαν κάνουν λόγο για δράσεις, πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της κοινωνικής ευημερίας, της δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής πρόοδου, της εξάλληψης της φτώχειας και της αντιμετώπισης της απειλής της κλιματικής αλλαγής. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν που τίθεται και θα εξετάσουμε στη διημερίδα μας έχει να κάνει με το πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με αυτούς τους στόχους που έχουν τεθεί. Πόσο υγιής είναι η ελληνική οικονομία, η οποία κατάφερε να ανακάμψει αφήνοντας πίσω της μια πολυετή χρηματοπιστωτική κρίση αλλά και μια πανδημία. Θα συζητήσουμε για το παραγωγικό μοντέλο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η εγχώρια οικονομική μηχανή και θα επιχειρήσουμε να εχνηλατήσουμε τις κομβικές εξελίξεις για την Ελλάδα τα επόμενα 4 χρόνια. Με τη διοργάνωση για δεύτερη συνεχή χρονιά αυτής της διημερίδας επιχειρούμε να φέρουμε στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου κρίσιμες συζητήσεις για το μέλλον της χώρας. Μια προσπάθεια με ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας των ευμετάβλητων διεθνών συνθήκων αλλά και των πολύ σημαντικών προοπτικών που καταγράφει η ελληνική οικονομία. Χωρίς άλλη καθυστέρηση και με μεγάλη χαρά, καλώ στο βήμα τον εξοχότατο πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα.
0: Περιμένουμε λοιπόν να ανέβει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, για να απευθύνει το δικό του χαιρετισμό στο συνέδριο Ελλάδα 2030.

σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες καθίστανται ακόμη πιο ισχυρές μέσα από αποφάσεις και πρωτοβουλίες που επισφράγησαν την τελευταία δεκαετία. Την ίδια στιγμή έχουμε καλλιεργήσει συνεργασίες και συμμαχίες με σημαντικές χώρες της Μέσης Ανατολής. Η δραστηριοποίηση της Ελλάδας σε τρία πεδία ταυτόχρονα διαμορφώνει μια ισχυρή γεωπολιτική θέση με θετική επίδραση τόσο στην άμυνα όσο και στην οικονομία. Αυτή η στρατηγική πολλαπλών και παράλληλων συμμαχιών εμπεδώνει ακόμη περισσότερο τη σταθερότητα και την εθνική ασφάλεια. Οφείλουμε συνεπώς να καλλιεργούμε συστηματικά τις διεθνείς συμμαχίες μας και ταυτόχρονα να υποστηρίζουμε ολόπλευρα την εθνική μας άμυνα. Οικονομικά εργαζόμαστε για να επιτύχουμε ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Θέλουμε μια ανάπτυξη που να γίνεται αισθητή όχι μόνο σε ορισμένα στρώματα ή σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θέλουμε μια ισχυρή οικονομία που μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή. Αυτά θα μπορούσαμε να τα πούμε σε κάθε εποχή, ακόμη και πριν από 150 χρόνια. Είναι διαχρονικοί στόχοι. Πώς γίνονται όμως σήμερα πράξη? Σε αυτή την ιστορική φάση εξέλιξης του ελληνικού κράτους, είναι σαφές πως η ελληνική οικονομία επηρεάζεται καθοριστικά από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και από τις αποφάσεις που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας μέσα στην επόμενη δεκαετία θα συνεχίσει να εξαρτάται αφενός από το συντονισμό και τη συμβατότητα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που θα επιτυγχάνουμε και αφετέρου από την ποιότητα και την πυκνότητα της συμβολής μας στις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις. Οι κυοφορούμενες μεταβολές στην Τραπεζική Ένωση, στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, στο ψηφιακό ευρώ, αλλά και στην έκδοση κοινού χρέους, θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στις επενδύσεις, στο ρυθμό ανάπτυξης, στην ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση. Κατά συνέπεια, έχουμε χρέος να παρακολουθούμε στενά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε δημιουργικά στη διαμόρφωση και την υλοποίηση όλων των νέων πολιτικών. Και έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιούμε τάχιστα όλες τις νέες πολιτικές που συναποφασίζουμε. Η Ελλάδα της ομφαλοσκόπησης, η ανάλωση σε ανούσιες εσωτερικές συζητήσεις και έρηδες δεν είναι μόνο ανυπόφορη. Έχει και ανυπολόγιστο οικονομικό κόστος. Το κοινό μας μέλλον γράφεται καθημερινά στους κοινούς πανευρωπαϊκούς θεσμούς. Σε αυτούς τους θεσμούς δεν πρέπει να έχουν συμμετοχή μόνο οι Έλληνες τεχνοκράτες που είναι επιφορτισμένοι με τις σχετικές ευθύνες. Πρέπει να έχουν συμμετοχή οι επιχειρηματίες, οι επιστήμονες και η νέα γενιά. Πρέπει να έχει συμμετοχή μια καλά πληροφορημένη κοινή γνώμη στο σύνολό της. Έτσι μόνο θα κατακτήσουμε συλλογικά μια καλύτερη θέση στην Ευρώπη του αύριο. Σκεφτείτε ευρωπαϊκά για να δράσετε ελληνικά, ολοένα και πιο δημιουργικά, ολοένα και πιο αποφασιστικά, ολοένα και πιο καταλυτικά για την πρόοδο της πατρίδος μας. Αυτό θα πρέπει να είναι το έμβλημα και το σύνθημά μας. Το τρίτο μεγάλο πεδίο, κυρίες και κύριοι, που θα επηρεάσει το ελληνικό μέλλον είναι η διαλεκτική της Ελλάδας με την ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη. Πρέπει να δυναμώσουμε περισσότερο αυτή τη διαλεκτική, ιδίως σήμερα σε μια εποχή που η νέα γνώση είναι άμεσα προσβάσιμη. Ιδίως σήμερα που έχει εξαλειφθεί η διαφορά ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια του καπιταλισμού, για να χρησιμοποιήσω αυτή την παλιά μαρξιστική απλοϊκή διχοτόμηση. Η σύνταξη ανάμεσα στην ψηφιακή επανάσταση και στην τεχνητή νοημοσύνη είναι μια πρόκληση που πολλοί θεωρούν εφάμιλη και συγκρίσιμη με την βιομηχανική επανάσταση.
Μια πρόκληση που αλλάζει τα πάντα στο κράτος, στην οικονομία, στην παραγωγή, στις κοινωνικές σχέσεις, αλλά και στις σχέσεις εργασίας. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την τεχνολογία με πάθος και με πείσμα. Αλλά ταυτόχρονα με το ίδιο πείσμα και με το ίδιο πάθος, οφείλουμε να υιοθετήσουμε τις αποφάσεις που διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στα αγαθά της τεχνολογίας και της ανάπτυξης. Ο κίνδυνος μιας κοινωνίας στην οποία κυριαρχεί μια νέα τεχνολογικά ισχυροποιημένη ολιγαρχία πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά και να αποτραπεί. Γι' αυτό θα έλεγα πως η πιο βαθιά πρόκληση είναι πάνω απ' όλα φιλοσοφική. Μπορεί να ακουστεί ρετρό, αλλά καθώς βαδίζουμε προς τη δεκαετία του 2030, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ τη γενιά του 30. Δηλαδή τον Σεφέρη, τον Ελίτη, τον Εμπειρίκο, τον Γκάτσο, τον Θεοτοκά, τον Τερζάκη. Όχι μόνο δεν είναι ασύμβατη με το σήμερα, αλλά είναι σταθερά και μονότονα, αλλά με την καλή έννοια επίκαιρη. Και ειδού γιατί. Δεν είναι μόνο πως η γενιά του 30 επινόησε μια εκδοχή της ελληνικότητας που έδωσε νόημα και ορισμό στην περίφημη ελληνική ταυτότητα, μια νοηματοδότηση που διαρκεί μέχρι σήμερα. Είναι πως υποστήριξε έμπρακτα την αρχή ότι οι κοινωνίες, οι χώρες, τα έθνη και οι άνθρωποι στηρίζονται στη γλώσσα και στον στοχασμό. Οι γλωσσικά επαρκείς και ικανοί νέοι και νέες στοχάζονται καλύτερα. Και εκείνοι που στοχάζονται καλύτερα είναι εκείνοι που μπορούν να εφεύρουν και να συλλάβουν τις καλύτερες λύσεις με ό,τι κι αν καταπιάνονται. Ο ομηρικός Οδυσσέας ανακάλυψε το δούριο ύπο επειδή μπορούσε να στοχάζεται. Ο Θεμιστοκλής, ο στρατηγός των Αθηναίων, που νίκησε στην ναυμαχία της Αλαμίνας, σκέφτηκε πως τα ισχυρότερα τείχη απέναντι στους Πέρσες είναι τα πλοία, επειδή μπορούσε να στοχάζεται. Ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε ως την Ινδία, επειδή μπορούσε να στοχάζεται. Δάσκαλός του άλλωστε ήταν ο Αριστοτέλης και ο Ελευθέριος Βενζέλος μπορούσε να συλλάβει τις πολιτικές για τον διπλασιασμό της Ελλάδος επειδή επίσης μπορούσε να στοχάζεται. Γι' αυτό άλλωστε μετέφρασε και το Θουκυδίδη. Γι' αυτό λέμε ότι στη σημερινή εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη δίνει απαντήσεις με ταχύτητα που δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε, το μόνο που παραμένει ανεπανάληπτα ανθρώπινο είναι το μυαλό που κρίνει, που δημιουργεί, που γνωρίζει τι να κάνει με την απάντηση που θα λάβει. Ας μην υποτιμούμε λοιπόν τις κλασικές σπουδές. Τα κονισμένα μυαλά είναι αυτά που θα μπορέσουν να τα αποκριθούν στις προκλήσεις του αύριο. Άλλη μια παράμετρος λοιπόν για την Ελλάδα της δεκαετίας του 2030 είναι η παιδεία. Η ποιότητα της κλασικής παιδείας εν προκειμένου είναι σαφές ότι θα επηρεάσει το ελληνικό μέλλον και θα κρίνει την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας. Τέλος, μια άλλη εξίσου σημαντική παράμετρος είναι η εθνική ενότητα. Άλλοτε έχουμε κατακτήσει όρους ενότητος και άλλοτε μας νίκησαν ο διχασμός και τα πολιτικά πάθη. Η ενότητα στα στοιχειώδη και στα ουσιώδη συχνά μοιάζει δυσκολότερη από οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Είναι όμως η θεμελιώδης προϋπόθεση για κάθε μεταρρύθμιση και για όλα τα παραπάνω που ανέφερα. Η δεκαετία του 2030 θα κερδιθεί ή θα χαθεί στο πεδίο της ενότητας του ελληνικού λαού, στο επίπεδο της ενότητάς μας. Μια ενότητα πέρα και πάνω από πολιτικές διαφορές, ιδιαίτερα σε ταραγμένες εποχές, είναι η κυρίαρχη διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και στην αστοχία, στην πρόοδο και την αποτυχία. Αξίζει να το έχουμε υπόψη μας και αξίζει να εργαζόμαστε γι' αυτό. Μόνο έτσι θα διαψεύσουμε τον Τσόρτσιλ και θα πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα καλά και τα θετικά που προβλέπουμε. Με τις σκέψεις αυτές, κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω
το δεύτερο συνέδριο με τίτλο «Ελλάδα 2030» και κηρύσω την έναρξη των εργασιών του. Συγχαίρω τους συνδιοργανωτές του, τις εταιρείες Next's Now και Dome Consulting, και είμαι βέβαιος πως θα αποτελέσει.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Pre 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα τριών τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Πρίσμα 92.
3: Λιγότερη υποπτία, περισσότερη εμπιστοσύνη. Λιγότερη υποπτία γιατί κλείσαμε έναν κύκλο 16 ετών όπου περάσαμε από μεγάλο βάθος κρίσεως σε αυτό τον κύκλο. Μνημόνια, ενισχυμένη υποπτία, μακροοικονομικές ανισορροπίες τώρα. Η Ελλάδα λοιπόν κλείνει έναν κύκλο και αυτός ο κύκλος περιβάλλεται με περισσότερη εμπιστοσύνη για τη χώρα και για την οικονομία. Και αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού σε σχέση με αυτό που θα είχαμε, σε περισσότερες επενδύσεις, σε περισσότερες εξαγωγές. Όλα αυτά καταλήγουν στο τέλος στον κόσμο. Και είναι πολύ σημαντικό να χτίζουμε πάνω στο άθροισμα των κεκτημένων μας. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Μέχρι την επόμενη.
4: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στις δημόσιες δαπάνες που σχετίζονται με την ενέργεια. Θέλω να σας ρωτήσω τι σημαίνει πρακτικά αυτή η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, αν δηλαδή θα μπορούσε να δώσει την ευκαιρία, τη δυνατότητα για νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε περιόδους ενεργειακής πίεσης όπως η σημερινή.
3: Η ρήτρα διαφυγής που αποφασίστηκε έρχεται ως συνέχεια της ρήτρας διαφυγής για την άμυνα. Που τι αφορούσε αυτό, περισσότερες επενδύσεις στην άμυνα σε πρώτη φάση. Τι είναι να πω καταρχήν η ρήτρα διαφυγής? Στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εφαρμόζεται εδώ και κάποιο διάστημα, σου επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξοδέψεις περισσότερα χρήματα από τα δικά σου, από αυτά τα οποία εσύ έχεις. Πρώτη παρατηρήση. Δεύτερη, τι αφορά η συγκεκριμένη ρήτρα διαφυγής? Αφορά επενδύσεις στην ενέργεια, πράσινες επενδύσεις. Δεν αφορά δηλαδή αμυγή μέτρα στήριξης, τα οποία θα μπορούσαν να επιστρέψουν πίσω στον κόσμο, όπως κάναμε για παράδειγμα πριν από λίγες εβδομάδες. Τρίτη παρατηρήση, είναι σημαντικές οι επενδύσεις? Απολύτως. Έρευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πριν από λίγο καιρό. Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη και στη χώρα μας είναι 12% μικρότερη λόγω των επενδύσεων που έχουν γίνει από το 2022 και μετά, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Άρα, το να μπορείς να επενδύεις μακροπρόθεσμα και ό,τι κάνεις βραχυπρόθεσμα να κουμπώνει εντός εισαγωγικών με το μακροπρόθεσμο στόχο σου, γυρνάει επίσης πίσω στον κόσμο. Ας μην υποτιμάτε με αλφαγιώτα λοιπόν η επίδραση που μπορούν αυτές οι επενδύσεις να έχουν γενικότερα στην οικονομία μας και στην κοινωνική συνοχή. Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Άρα, προτιθέμεθα να αξιοποιήσουμε στοιχεία αυτών των δυνατοτήτων που θα μας δοθούν. Και βέβαια, να προσθέσω εδώ ότι το πώς αντιδρά η Κομισιόν, το λέγαμε και εξ αρχής αυτό, με το που ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η αντίδραση είναι συνάρτηση του βάθους του προβλήματος. Αν το πρόβλημα βαθύνει, θα βαθύνει και η αντίδραση. Θα είναι και μεγαλύτερης δηλαδή κλίμακας και βεληνικούς η αντίδραση. Εδώ που είμαστε όμως αυτή τη στιγμή, αυτό είναι που έχουμε στα χέρια μας. Προφανώς στο Eurogroup που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, στο Λουξεμβούργο, θα συζητήσουμε περαιτέρω για την περίμετρο του συγκεκριμένου μέτρου.
4: Η ελληνική οικονομία κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο του έτους ανάπτυξη περίπου 2%. Το ερώτημα είναι ποιοι παράγοντες τροφοδοτούν αυτή την ανάπτυξη και πόσο ανθεκτική είναι.
3: Η ανάπτυξη αυτή είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την ποιότητά της ως προς τις επενδύσεις, για παράδειγμα, σε σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή, αν δει κανείς ποιες είναι οι παράμετροι που οθούν στην όθηση της ανάπτυξης, θα λέγαμε ότι είναι περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες εξαγωγές σε σχέση με εισαγωγές. Προφανώς υπάρχει και αύξηση στην κατανάλωση. Έχουν παίξει θετικό ρόλο κατά μέτρα της ΔΕΘ η μείωση των άμεσων φόρων, η μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της μεταπολίτευσης, με έμφαση στους νέους και στις οικογένειες και με απαλυφή των φόρων κλιμακωτά σε ό,τι αφορά τον ένφια στην περιφέρεια, επειδή αναφέρθηκε πριν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη διάχυση της ανάπτυξης στο σύνολο της χώρας. Να θυμίσω ότι το 50% του ένφια σε 12.000 περίπου οικισμούς αφαιρείται και θα αφαιρεθεί το σύνολο στην πορεία. Όλα αυτά λοιπόν μαζί, όλα αυτά σωρευτικά, δρούν θετικά σε σχέση με την πρόβλεψη για ανάπτυξη. Και επίσης εδώ να θυμίσω ότι αν κάνουμε τη σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή αν δούμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η πρόβλεψη για ανάπτυξη πανευρωπαϊκά, κινούμαστε υπερδιπλάσια. Η Ελλάδα δηλαδή έχει υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη σε σχέση με την Ευρώπη. Με δεδομένο ότι ποια είναι η κατάσταση, γιατί πανευρωπαϊκά έχουμε μία αναδιαμόρφωση των προβλέψεων. Η ανάπτυξη αναθεωρείται προς τα κάτω λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και ο πληθωρισμός προς τα πάνω. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα κατορθώνει να κατακτά υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Πάνω σε αυτό χτίζουμε.
4: Σας άκουσα για άλλη μια φορά να λέτε κατ' ουσίαν ότι η Ελλάδα περνά από ένα μοντέλο που βασιζόταν κυρίως στην κατανάλωση σε ένα μοντέλο που στηρίζεται περισσότερο στις επενδύσεις και στις εξαγωγές. Ποιο είναι το επόμενο βήμα για τη χώρα που πρέπει να γίνει μέχρι το 2030? Να δικαιώσουμε και τον τίτλο.
3: Να δικαιώσουμε και τον τίτλο, αλλά να πω καταρχήν ότι τι λέγαμε τα χρόνια της κρίσης, ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο. Έχουμε κατακτήσει πολλά στο μεσοδιάστημα, έτσι. Πρώτον, υπάρχει πολιτική σταθερότητα στον τόπο. Δεν ήταν κεκτημένο αυτό παλαιότερα. Πάνω στην πολιτική σταθερότητα οικοδομήθηκε δημοσιονομική σταθερότητα. Δηλαδή, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτοχρόνως υψηλά πλεονάσματα και ταυτοχρόνως τη γρηγορότερη αποκλιμάκωση χρέους στον κόσμο, όχι απλά στην Ευρώπη, αν τα βάλει όλα αυτά κανείς μαζί, συν το γεγονός ότι πολύ σύντομα θα έχουμε το ιστορικό χαμηλό στην ανεργία, έχουν δημιουργηθεί πάνω από μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας από το 19 και μετά, αν τα βάλει όλα αυτά κανείς μαζί, είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Το παραγωγικό μοντέλο όμως της χώρας αλλάζει, δεν άλλαξε πλήρως ακόμα. Γιατί αυτή είναι μια διαδρομή, αυτή είναι η αλήθεια. Να βάλω δύο παραμέτρους σε σχέση με αυτό. Τις αναφέρατε στην ερώτησή σας. Πάρτε τις επενδύσεις. Πού ήμασταν το 19 στις επενδύσεις, για να αναφέρω δύο αριθμούς. 11% στο ΕΠ. Ευρωπαϊκός μέσος όρος 21%. Τώρα είμαστε κάπου στο 17% με 18%. Προχωράμε δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είμαστε σε μια διαδρομή ως προς τις επενδύσεις. Θέλουμε και άλλες ξένες επενδύσεις. Θέλουμε και άλλες εγχώριες επενδύσεις. Θέλουμε και άλλες συγχωνεύσεις και εξαγορές. Θέλουμε και άλλες κινήσεις για να μπορέσουμε να ισχυριστούμε ότι ναι, το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας άλλαξε πλέον πλήρως. Και δεύτερον, εξαγωγές. Ανέφερα πριν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης σε σχέση με πέρσι κινείται περισσότερο υψηλά λόγω των εξαγωγών. Όταν μπαίναμε στην κρίση το 2009, οι εξαγωγές ήταν 20% στο ΕΠ. Τώρα είναι πάνω από 40%. Αλλά ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 51%, κύριε Χατζηνικολάου. Άρα, τι πρέπει να δούμε ακόμα να συμβαίνει? Ολοκλήρωση αυτής της διαδρομής ως προς τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Και ταυτοχρόνως βελτιώσεις στην παραγωγικότητα, ταυτοχρόνως μια μεγένθηση των ελληνικών επιχειρήσεων, να μπορέσουμε συνολικότερα να κάνουμε τη χώρα μας να απευθυνθεί διεθνώς εκεί που μπορεί και πραγματικά μπορεί.
4: Έρχομαι στο ιδιωτικό χρέος. Ανακοινώσατε την αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Έχετε λάβει μια σειρά από μέτρα για το ιδιωτικό χρέος και για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το ερώτημα είναι αν αυτά είναι αρκετά και αν σας ανησυχεί το μέγεθος του ιδιωτικού χρέους.
3: Να πω ότι το σύνολο των μέτρων που έχουμε λάβει το τελευταίο διάστημα για το ιδιωτικό χρέος, θα τα αναφέρω, θα έλεγα ότι είναι η πληρέστερη και η μεγαλύτερη δέσμη μέτρων από την κρίση και μετά. Μας ανησυχεί το ιδιωτικό χρέος? Ο συστημικός κίνδυνος όχι. Ως κοινωνική πραγματικότητα ναι. Γιατί πίσω από κάθε οφειλή κρύβεται κάθε οικογένεια, κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση που φέρει αυτή την οφειλή. Άρα αυτό αυτονόητα και αυταπόδεικτα μας απασχολεί και με απασχολεί. Το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ βέβαια Είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, αν θυμάμαι καλά, είναι 121,4 και στην Ελλάδα είμαστε στο 94,5. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών είχαν φτάσει κάπου το 2016 να είναι στο 46%, αν θυμάμαι καλά, του συνόλου των δανείων. Τώρα είναι 3,3%. Και πέρσι είχαμε 6,8 δισεκατομμύρια σε ρυθμίσεις. Άρα όλα αυτά τι δείχνουν ότι τα πράγματα κινούνται. Έχουν γίνει αλλαγές σε σχέση με τα μέτρα που ανέφερα. Αναφερθήκατε στο μέτρο που ανακοίνωσα στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, στην αύξηση του ορίου στον ακατάσχετο. Αυτό είναι σίγουρα ένα από τα μέτρα, δεν είναι το μόνο. 72 δόσεις, μείωση του ορίου υπαγωγής στον εξοδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Η μετατροπή του εξοδικαστικού μηχανισμού σε ένα αποτελεσματικό και παραγωγικό εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας και η συνολικότερη πολιτική προστασίας της πρώτης κατοικίας της κυβέρνησης με το φορέα, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί το φθινόπωρο και που θα προστατεύει κάθε πολίτης που ρυθμίζει τις οφειλές του την πρώτη του κατοικία. Όλα αυτά μαζί είναι μια συνεκτική πολιτική. Αυτή η πολιτική λειτουργεί υπέρ της κοινωνίας και όπως έχουμε δείξει, έχουμε και τα αντανακλαστικά και τη διάθεση να προβαίνουμε διαρκώς και σε πρόσθετες ενέργειες, εφόσον κρίνουμε ότι αυτές λειτουργούν ευρύτερα υπέρ της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας.
4: Είμαι βέβαιος ότι όση ώρα μας ακούν από τον Real FM χιλιάδες συμπολίτες μας στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε περίπου 25 πόλεις που αναμεταδίδεται αυτή την ώρα το πρόγραμμά μας, θα λένε τι κάνεις ρε Χαρίς Νικολάου, δεν έχεις πει λέξη για την ακρίβεια, δεν έχεις πει λέξη για τον πληθωρισμό. Έρχομαι λοιπόν σε αυτό το θέμα που απασχολεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τα ελληνικά νοικοκυριά, αυτό είναι η ακρίβεια. Και το ερώτημα είναι τι θα κάνετε για να τιθασεύσετε τον πληθωρισμό και τι απαντάτε σε όλους όσους αισθάνονται ότι οι τιμές των προϊόντων συνεχίζουν να αυξάνονται πιο γρήγορα από τα εισοδήματά τους.
3: Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η ακρίβεια είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οποιοδήποτε δεν το αναγνωρίζει αυτό είναι τυφλός. Δεύτερον, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Με όλους μου τους συναδέλφους αυτό συζητάμε κάθε φορά που βρισκόμαστε στα διάφορα συμβούλια και το τι κάνει η κάθε χώρα και ο καθένας μας για να μαθαίνουμε και ο ένας από τον άλλο. Τι μπορείς να κάνεις πρακτικά, δύο πράγματα. Το ένα είναι να δεις ενέργειες και να εφαρμόσεις ενέργειες οι οποίες μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Έχουμε κάνει πολλές τέτοιες ενέργειες. Από την επιδότηση του 15% στα λιπάσματα μέχρι την κίνηση επιδότηση στο ντίζελ, μέχρι όλα τα μέτρα που αφορούν την ακτοπλοεία, το αγροτικό πετρέλαιο. Αυτά τα μέτρα έχουν αυτή τη λογική και αυτή τη φιλοσοφία. Και από την άλλη, ακόμη πιο ουσιαστικό, να ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό, όπως αναφέρατε, δεν το προλαβαίνεις. Γιατί για συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού, ανάλογα με το τι αγοράζουν και το τι είδος δαπανών έχουν, πρέπει να δράσεις ακόμη πιο στοχευμένα και ακόμη πιο γρήγορα. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι η απάντηση πάντα να υπογραμμίζεις στατιστικές. Αλλά παρόλα αυτά, οι στατιστικές που σε βοηθάνε να διαβάζεις το εύρος και το μέγεθος του προβλήματος. Δηλαδή ότι ο κατώτατος μισθός έχει ανέβει 46% από το 19, ενώ ο αντίστοιχος σουρευτικός πληθωρισμός είναι κάπου στο 20-21% μέχρι σήμερα, είναι μια πραγματικότητα. Έρχεται αυτή η πραγματικότητα να πει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα? Σε καμία περίπτωση. Ούτε καν. Αλλά ξέρουμε ότι ο μόνος τρόπος για να τα λύνεις, ο μόνος τρόπος για να προχωράς μπροστά και να βοηθάς όλους όσοι έχουν την ανάγκη της πολιτείας, της αρρωγής της πολιτείας, της στήριξης της πολιτείας, με μέτρα όπως η φοροαπαλλαγή που ανέφερα πριν στη ΔΕΘ, είναι να μπορεί η οικονομία να είναι ισχυρή. Λοιπόν, αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο, εγώ ως Υπουργός Οικονομικών, η πρώτη και απόλυτη και η καθοριστική μας προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εκείνους οι οποίοι πλήττονται από την ακρίβεια, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους. Με κάθε ευρώ το οποίο θα είναι διαθέσιμο. Αυτό το οποίο δεν θα κάνουμε όμως, θα είναι να παραπλανήσουμε ή να υπονομεύσουμε την πορεία της οικονομίας. Γιατί στο τέλος αυτό θα δράσει υπονομευτικά ακριβώς για εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη την αρρωγή και τη στήριξη της πολιτείας.
4: Βλέπουμε θετικούς δείκτες στην οικονομία. Αναφέρατε μερικούς από αυτούς στις προηγούμενες απαντήσεις σας. Πολλοί συμπολίτες μας λένε ότι δεν τους βλέπουν ακόμη στην καθημερινότητά τους. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει. Πώς θα μεταφραστεί η ανάπτυξη σε καλύτερους μισθούς, σε μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, σε καλύτερη ποιότητα ζωής?
3: Εγώ θα πω ότι αυτός ακριβώς οφείλει να είναι ο στόχος της κυβερνητικής πολιτικής και της τρίτης μας τετραετίας. Ακριβώς αυτό το οποίο αναφέρατε. Η απόλυτη θεμελίωση της σύνδεσης ανάμεσα στις οικονομικές επιδόσεις και στην κοινωνική πραγματικότητα. Γίνεται ήδη αυτό, έχει ξεκινήσει να βελτιώνεται. πολύ απλά να πω ότι έχουμε μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας πλάς. Η αντανάκλαση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή τους είναι από τη δουλειά που βρήκαν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Αντιστοίχως, η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος με μέτρα όπως αυτά που εφαρμόσαμε στη ΔΕΘ ή τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος. Όλα αυτά δρούν μαζί και σωρευτικά. Δεν έχουν όλα αυτά ακόμη κατακτήσει το στόχο που θέτεται. Δηλαδή, αυτό το οποίο ακούμε για την Ελλάδα διεθνώς, τα όσα έχει κατακτήσει, τα πώς διαρκώς βελτιώνει τη θέση της, να φτάσουν και να διαχειριστούν πραγματικά σε κάθε σπίτι και σε κάθε οικογένεια. Αλλά κάθε μέρα που περνάει, κάθε εβδομάδα που περνάει, κάθε μήνας που περνάει, εγώ θα σας πω ότι κουνάμε τη βελόνα και ότι αυτό βελτιώνεται. Ο στόχος μας δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτό το οποίο περιγράφεται με την ερώτησή σας. Να μπορέσει πραγματικά να φτάσει σε κάθε σπίτι.
4: Ως πρόεδρος του Eurogroup πλέον έχετε μια ευρύτερη εικόνα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρώπη μέχρι το 2030? Είναι η ανταγωνιστικότητα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κίνας? Είναι η χρηματοδότηση της άμυνας ή είναι το δημογραφικό πρόβλημα?
3: Όλα όσα αναφέρατε είναι θεμελιώδη για να μπορέσει η Ευρώπη να πάει πραγματικά εκεί που δύναται. Να υπερβεί τις προκλήσεις και να κατακτήσει τις ευκαιρίες. Αν έπρεπε όμως να διαλέξω ένα, θα διάλεγα τη λέξη ανταγωνιστικότητα. Είναι αυτό που περιγράφει η έκθεση Ντράγκη, η έκθεση Λέτα. Και είναι και το προφανές, ξέρετε. Δηλαδή, το νιώθει κανείς αυτό στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, ότι υπάρχει ένα μέρισμα του προφανούς. Όλα εκείνα τα οποία δεν έκανες εδώ και χρόνια, το είχαμε και αυτό ως Ελλάδα. Το νιώθαμε πολύ χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του, το 19 και μετά. Όλα εκείνα που δεν έχεις κάνει για δεκαετίες, σου δίνουν ένα μέρισμα ανάπτυξης, αν τα κάνεις. Γιατί οι κυβερνήσεις δεν έχουν να κάνουν μόνο αυτό. Έχουν να λύσουν και το πώς ανταποκρίνονται στο απρόβλεπτο, στο φάσμα του απρόβλεπτου. Αντίστοιχο θέμα έχει και η Ευρώπη. Έχουμε 27 κατακαιρματισμένες αγορές σε μεγάλο βαθμό, π.χ. σε κεφαλαία αγορές ακόμη και σήμερα. Στην Τραπεζική Ένωση αναφέρθηκε πολύ εύγολα τα πριν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ευρωπαϊκή πρόκληση. Η ευρωπαϊκή πρόκληση ό,τι αφορά τις κεφαλαία αγορές, τις τράπεζες, την καινοτομία, είναι πολύ μπροστά μας για να μην το κάνουμε. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση μιας γενιάς πολιτικών στην Ευρώπη, εγώ θα πω ανεξαρτήτως πολιτικής οικογένειας, είναι να μπορέσουμε να δράσουμε όλοι μαζί ώστε να υπερβούμε αυτά τα εμπόδια και να απελευθερώσουμε αυτό το δυναμικό. Θα είναι προς όφελος πραγματικά κάθε ευρωπαϊκής κοινωνίας, σίγουρα και της ελληνικής.
4: Συχνά σας ακούω να λέτε ότι η μεγάλη πρόκληση για την ελληνική οικονομία είναι να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Αν έπρεπε να επιλέξετε μία, μόνο μία μεταρρύθμιση που θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά την παραγωγικότητα της χώρας μέσα στην επόμενη πενταετία, ποια θα ήταν και γιατί?
3: Δεν θα σας εκπλήξω με την απάντησή μου. Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Και να πω γιατί. Βιώσαμε πολύ χαρακτηριστικά το τι μπορεί να πετύχει η ψηφιοποίηση, είτε μιλάγαμε για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση των πλεονασμάτων, μαζί με την ανεξαρτησία της ΑΔΕ, είτε μιλάμε για τον gov.gr που έκλεισε τα 6 χρόνια του και πλέον έχεις 2.200 πλάς λόγους να μην φύγεις από το σπίτι σου ή από τη δουλειά σου για να εξυπηρετηθείς. Αυτή η διαδρομή δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι σε μια πορεία. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδρομής με χρήση τεχνητής νοημοσύνης δίνει το εξής πολύ απλό κατά τη γνώμη μου: να μην υπάρχει χαμένος χρόνος, να μην αναζητάς το χαμένο χρόνο, αλλά προύστο. Να μπορείς διαρκώς να κάνεις τη δουλειά σου γρήγορα και συστηματικά. Είτε αυτό αφορά μια αδειοδότηση επιχείρησης, είτε αυτό αφορά την απονομή δικαιοσύνης. Και γενικώς, εγώ θα έλεγα ότι δεν μπορείς να μετρήσεις, δεν μπορείς να το μεταρρυθμίσεις, δεν μπορείς καν να το παρακολουθήσεις. Άρα, αυτή τη στιγμή, αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, εφαρμόζουμε μια σειρά από έργα ψηφιοποίησης οριζόντια στο δημόσιο, είτε αφορά το χώρο της δικαιοσύνης, είτε το χώρο της υγείας. Σκεφτούμε λοιπόν πως όταν θα έχουμε σύνολο κάτωψης δεδομένων του κράτους, το τι πραγματικά θα μπορούμε να κάνουμε με αυτό και σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση. Αυτό είναι μπροστά μας. Δεν απέχουμε πολύ από αυτό. Πολύ λίγα χρόνια από την ολοκλήρωση αυτών των έργων. Άρα, και σε ό,τι αφορά την απλούστευση, και σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση, και σε ό,τι αφορά το να μπορείς να λαμβάνεις έξυπνες και σωστές αποφάσεις, αυτό θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά, κύριε Χατζηνικολάου, και θα την κάνει, παρότι ακούγεται τεχνικό, με έναν πολύ απλό και καθημερινό τρόπο για κάθε άνθρωπο που μας ακούει.
4: Κύριε Υπουργέ, κύριε Πιερακάκη, θα σας παρακαλέσω τώρα να μεταφερθείτε νοητά στο 2030, να κάνετε ένα ταξίδι στο μέλλον. Αν λοιπόν βρισκόμασταν στο 2030 και κάναμε τον απολογισμό όλης αυτής της περίοδου μέχρι τότε, ποιο θα ήταν το ένα οικονομικό ή κοινωνικό αποτέλεσμα που θα σας έκανε να πείτε, να περηφανευτείτε ότι η Ελλάδα πέτυχε πραγματικά τον στόχο της?
3: Μια ποιοτική παράμετρο θα βάλω παρά μια απομονωμένη ποσοτική. Είναι μια αλλαγή νοοτροπίας. Η αλλαγή νοοτροπίας, η οποία εκτιμώ ότι συντελείται, είναι να προσπαθείς να μην μοιράζεις μια ολοένα και μικρότερη αναπτυξιακή πίτα, αλλά διαρκώς να παράγεις μια ολοένα και μεγαλύτερη. Να έχεις κυρίως την πεποίθηση ως χώρα, εσύ ως χώρα, λαός της, ότι ζεις σε μια χώρα μεταρρυθμίσιμη, με την βαθιά πίστη ότι αυτή η χώρα μπορεί να αλλάζει διαρκώς. Η Ελλάδα αυτό έχει ξεκινήσει να το κατακτά. Και εκτιμώ ότι αν συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και με ακόμα μεγαλύτερη πεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί, θα δούμε αποτελέσματα τα οποία ελάχιστοι από εμάς θα μπορούσαν να περιμένουν νωρίτερα. Το παραγωγικό μοντέλο μέχρι το 2030 πρέπει να έχει αλλάξει πλήρως. Η Ελλάδα από το 27, όχι από το 30, δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Η μεγάλη ποιοτική αλλαγή είναι η Ελλάδα ως χώρα εξωστρεφής που παράγει και ανοίγει τον εαυτό της στον κόσμο. Και νομίζω ότι είμαστε πρώτων πυλών.
4: Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Παραδίδω τη σκητάλη στην συνδιοργανώτρια, την κυρία Μαριάννα Πυριώτη, για το πρώτο ενδιαφέρον πάνελ του συνεδρίου μας.
5: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε.
6: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
7: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμά τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα.
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
12: Έβαλα πρωτεύγεια.
11: Καλά έκανες.
5: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα λέει αυτή την ώρα ο κύριος Παπασταύρου.
13: Ισραήλ μαζί με τον Μιχάλη Δαμιανό και τον Έλλη Κόεν θα συναντηθούμε έτσι ώστε αυτή η συνεργασία που έχουμε στον τομέα της ενέργειας να αποκτήσει πιο μόνιμο βάθος και περιεχόμενο.
14: Mm-hmm. Κάθετος διάδρομος. Στην πραγματικότητα όλα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν όχι βέβαια αποτέλεσμα, αλλά έχουν σύνδεση με τον περίφημο κάθετο διάδρομο.
13: Σωστά. Γιατί η συνεργασία που έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο ουσιαστικά θα οδηγεί στη δημιουργία παραγωγής φυσικού αερίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί τον κάθετο διάδρομο και να ανεβαίνει στην Δυτική Ευρώπη.
14: Και αυτό είναι, ας πούμε, μια νέα ενεργειακή αρτηρία για τα Βαλκάνια και από εκεί και πέρα.
13: Μια νέα ενεργειακή αρτηρία, μια νέα αρτηρία προόδου και ανάπτυξης σε μια περιοχή η οποία για πάρα πολλές δεκαετίες είχε διαιρεθεί από ιδεολογίες, από ιστορία, από γεωγραφία. Και τώρα ο κάθετος διάδρομος έρχεται και δημιουργεί μια γέφυρα συνεργασίας.
14: Υπάρχουν ερωτηματικά, καλοπροαίρετα, δεν θα μιλήσω για τα κακοπροαίρετα, που λέει μήπως Ελλάδα και Τουρκία στην πραγματικότητα συναγωνίζονται για τον ίδιο ρόλο, δηλαδή να είναι η κύρια πύλη εισόδου ενέργειας προς την Ευρώπη, Βαλκάνια και Ευρώπη. Το λένε με την έννοια το ότι η Άγκυρα, ας πούμε, μπορεί να συγκεντρώσει περισσότερους φυσικούς πόρους αερίου, εννοείται, από το Αζερμπαϊτζάν, από τη Μέση Ανατολή, από τη Μαύρη Θάλασσα. Πόσο βάση μπορεί να έχουν αυτά τα σενάρια ή φόβοι?
13: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο TurkStream, ο αγωγός από την Τουρκία, έφερνε και φέρνει 14 με 15 BCM ρωσικού φυσικού αερίου. Αυτό, σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σταματάει. Άρα εκεί έχουμε έναν περιορισμό της εισόδου φυσικού αερίου από την Τουρκία και αντίστοιχη αύξηση του ρόλου της Ελλάδας, που γίνεται μέσω του κάθου διαδρόμου της Ρεβιθούσης της Αλεξανδρούπολης, το σημείο εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου για αυτή την περιοχή.
14: Ξέρετε, επειδή εμείς ως πιο παλιοί δημοσιογράφοι θυμόμαστε και την άλλη περίοδο, δηλαδή την περίοδο της άνθησης των Ρώσο-Ευρωπαϊκών σχέσεων σε σχέση με το φυσικό αέριο και με τότε πρωτοβουλία φυσικά και κυρίως τη Γερμανία, διαρωτώμεθα, αν ομαλοποιηθεί αυτή η κατάσταση, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να κρατήσει επάπειρον, τότε υπάρχει αλλαγή στο σχεδιασμό, η μείωση των ρωσικών ροών θα αποκατασταθεί? Θα υπάρχει αρκετή ζήτηση για τον κάθετο διάδρομο?
13: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση που εύλογα τίθεται, γιατί υπάρχει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απομακρύνει πλήρως το φυσικό αέριο από 1η-1η-28, αλλά λέει κανείς τι θα γίνει εάν αλλάξουν τα πράγματα. Ένα είναι σίγουρο, και να αλλάξουν τα πράγματα, η Ευρώπη δεν θα ξαναβρεθεί στη θέση του να χρειάζεται να έχει τον κίνδυνο να εργαλειοποιηθεί το φυσικό αέριο. Δηλαδή, ό,τι έγινε στη Σόφια το 2022 που τη είπε η Ρωσία, στο κλείνει το φυσικό αέριο και παγώνει. Άρα, το νόημα, νομίζω, το μήνυμα που παίρνουν όλοι μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι διαφοροποίηση. Διαφοροποίηση μείγματος, οδών, περιοχών. Άρα, η σημασία του κάτω διαδρόμου θα παραμείνει πολύ ισχυρή, ειδικά όταν, όπως ανέφερα, και η Κύπρος με την Αφροδίτη θα έχει παραγωγή φυσικού αερίου και ενδεχομένως σε λίγα χρόνια
14: στην Κρήτη.
13: Και εμείς στην πατρίδα μας, στο Ιόνιο ή και κάτω από την Κρήτη. Άρα ο κάθετος διάδρομος και η απεξαρτοποίηση από τον έναν θα εξακολουθεί να έχει βαρύτητα. Προφανώς πολύ μεγαλύτερη αν παραμείνει η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου. Όχι το ίδιο, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν εξαρτάται πλήρως από την είσοδο του φυσικού αερίου από τη Ρωσία.
14: Δύο σχετικές ερωτήσεις. Η μία ερώτηση αφορά στο ότι κάποιοι αναλυτές λένε ότι οι υπάρχουσες υποδομές φυσικού αερίου στην Ευρώπη υποαξιοποιούνται, δεν αξιοποιούνται πλήρως. Και ότι ο κάθετος διάδρομος κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ένα ακριβό έργο με περιορισμένη χρήση. Τι απαντάτε σε αυτό? Για την Ευρώπη μιλάμε, έτσι? Ναι, δεν μιλάμε για...
13: Θα πω το εξής. Όλοι λέμε πόσο φτηνό ήταν το ρωσικό αέριο όλα αυτά τα χρόνια. Και πώς πολλές χώρες δόμησαν.
14: Γερμανία, πρώτα απ' όλα.
13: Αν όμως υπολογίσει κανείς, κυρία Πυριώτη, και το κόστος του ρωσικού φυσικού αερίου το 22, όταν έκλεισαν τη Σόφιγγα, όταν εργαλειοποίησαν, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό που ήταν για ένα διάστημα φτηνό, τελικά αποδείχθηκε πάρα πολύ ακριβό. Γιατί αυτό που είναι φτηνό είναι αυτό που είναι ασφαλές και το οποίο δεν παίζει. Δηλαδή, πρέπει να το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση.
14: Σωστό.
13: Ότι η ασφάλεια της προμήθειας είναι κάτι το οποίο, αν δεν είσαι σίγουρος, έχει μια πολύ μεγάλη αξία.
14: Mm-hmm.
13: Άρα, δεν μπορεί κανείς να μιλάει για φτηνό ή ακριβό, αλλά για ασφαλής προμήθεια φυσικού αερίου, το οποίο νομίζω η Ευρώπη κατάλαβε ότι πρέπει να το κάνει με διαφοροποιημένες πηγές.
14: Αναφέρατε πριν.
5: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
15: Real FM. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Θες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση.

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
3: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Δεν έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κυβέρνηση αποτελεί απόλυτη και καθοριστική προτεραιότητα η ενίσχυση όσων πλήττονται από την ακρίβεια, κυρίως μέσω της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Ο Real FM συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, το οποίο τις εργασίες μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Στο κόκκινο και πάλι η Μέση Ανατολή. Εργοστάσιο πετροχημικών στο νοδυτικό Ιράν έπληξε το Ισραήλ. Δύο Ισραηλινές στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις χτύπησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Προηγήθηκαν πλήγματα του Τελαβίβ σε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν και εκτόξευσε ο μοβροντίας πυράβλων από τη Τεχεράνη στο βόρειο Ισραήλ. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται σε επιθέσεις κατά της Τεχεράνης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους σε σπίτια που υπέστησαν ζημιές στην Εύβοια μετά το χθεσινό ισχυροσμό των 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο το Προκόπη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, μέχρι νωρίς σήμερα το πρωί είχαν καταγραφεί στην περιοχή τουλάχιστον 112 σεισμικές δονήσεις. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν από το σεισμό των 7,8 ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Λυκόβρυσος Περιστέρη στους δρόμους περιμέτρικα του Συντάγματος, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη και στην Αττική Οδό της Εξόδους για Λαμία.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Το πρώτο Grand Slam της καριέρας του πανηγυρίζει ο Αλεξάντερ Σβέρεφ. Ο Γερμανός τενίστας νίκησε στο τελικό με 3-2 σετ τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη και κατέκτησε τον τίτλο στο Ρολάν Γκαρός. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά ήθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη βόρειο έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Εδώ παραμένουμε στο Real FM 97,8 με τον Γιώργο Νταβαρίνο, τη Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Mail studio papakirialfm.gr. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Δεν είπα στο μικρόφωνο ποιος είναι. Ρίτσα Μπιζόγλη εδώ για λίγη ώρα ακόμα. Αύριο θα είμαστε μαζί με τον Νίκο Ρογκάκο. Δεν είπα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Όμως, είχαμε διεργασίες όπως ξέρετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας τις ξέρει καλύτερα από όλους μας. Αυτός είναι ο καλός συνάδελφος, προσωπικός μου φίλος και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ο Γιάννης Τσακίρης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει: ήρθε η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό? Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ρίτσα. Αμοιβαία τα αισθήματα, όπως ξέρει.
0: Το ξέρω.
1: Εμείς είμαστε αγαπημένοι στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνεις είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε ουσιαστικά ένα διαζύγιο, ήταν ξεκάθαρες οι δύο γραμμές που είχαμε τόσο την Παρασκευή στην Πολιτική Γραμματεία όσο και στην Κεντρική Επιτροπή. Από τη μία το μπλοκ της ηγεσίας και η συντριπτική θα σου έλεγα πλειοψηφία, και από την άλλη πλευρά η τριάδα Πολάκης, Παπάς και Δούρου, οι οποίοι αντιδρούν στο γάμο με τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι ουσιαστικά λένε ότι πρέπει να πάνε μαζί συντεταγμένα ως κόμμα και όχι ατομικά ως πρόσωπα. Πρέπει να σου πω ότι η εξέλιξη που έχουμε σήμερα είναι η αντίδραση από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε λοιπόν πηγές συνεργάτες από τον πρώην Πρωθυπουργό, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα τεκτενόμενα ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας, θα έλεγα, ξεκάθαρα μηνύματα. Αρχικά να σου πω, σχολιάζοντας όλο αυτό το Big Bang, θα λέγαμε, που έχει δημιουργηθεί στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αναφέρουν ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει αναπόφευκτα προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου. Η συμπαράταξη δημιουργήθηκε με σκοπό την ανασύνθεση δυνάμεων και την επανίδυση μιας ισχυρής και νικηφόρας προοδευτικής παράταξης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ενώ όσον αφορά τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, αναφέρουν ότι οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές και από θέσεις αρχής δεν παρεμβαίνουμε ούτε σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες. Η Ελλάς άλλωστε γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα. Εδώ καταλαβαίνεις, αναφέρει την κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, τονίζουν, χωρίς αποκλεισμούς. Όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνει μέλος με ηλεκτρονική εγγραφή στο myelas.gr.
0: Γραφτείτε και ερχόσαστε. Και ελάτε, αλλιώς μην έρθετε.
1: Ακριβώς, καταλαβαίνεις ότι ουσιαστικά ανοίγει τις πόρτες η αμαλίας, ωστόσο βάζει όρους και προϋποθέσεις. Δεν αλλάζουν, θα λέγαμε, αυτά που έλεγε τόσο καιρό ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς στη διαρροή του στα στελέχη της Ελλάς αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα τους τα προσωρινά όργανα της Ελλάς που θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή σημειώνουν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη. Έχουμε επίσης καταστήσεις σαφές, τονίζουν, ότι δεν θα έχουμε μέλη μας βουλευτές της παρούσας Βουλής και ότι δεν θα έχουμε προκρατημένες θέσεις first class για κανέναν.
0: Δηλαδή, παρετήσεις από βουλευτές και έλα. Αυτό τι σημαίνει, Γιάννη? Δηλαδή, τι είναι η επόμενη μέρα? Εμείς θα καλούμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τι θα υπερασπίζονται? Θα λένε για δικό τους ψηφοδέλτιο, θα υπερασπίζονται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Τι θα λένε αυτοί οι άνθρωποι?
1: Δεν υπάρχει πια. Αυτό το δικό τους ψηφοδέλτιο δεν υπάρχει.
0: Ωραία.
1: Από τη στιγμή που έχουμε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία λέει ότι πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορούν να κατεβάσουν.
0: Άρα θα έρχονται, ας πούμε, ως καλεσμένοι και θα υπερασπίζονται το κόμμα Ελλάς?
1: Πλέον νομίζω ότι έχουν, μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, έχουν το δικαίωμα, μπορούν να βγαίνουν και να υπερασπίζονται τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι πλέον η στάση που πρέπει να κρατούν, αφού αποφάσισαν να στηρίξουν τον πρώην Πρωθυπουργό και να μην βγουν αντιπαραθετικά απέναντι του. Βέβαια, από την άλλη πλευρά καταλαβαίνεις ότι δεν σταματούν οι αντιδράσεις. Είχαμε τον Νίκο Παπά σήμερα να επιμένει, να λέει ότι πρέπει να συναντηθούν οι ηγεσίες, δηλαδή ο Σωκράτης Φάμελος και ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να υπάρξει μια συντεταγμένη συμφωνία.
0: Το είχε πει και σε σένα εδώ και καιρό, αυτό είναι η αλήθεια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, στη Real News.
0: Στη Real News, ναι, εδώ και καιρό.
1: Μάλιστα, απαντά και σε αυτό που είπες πριν. Είπε χαρακτηριστικά να μην καλούν στα κανάλια τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Να μην μας μετρούν στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, ότι όλη αυτή η απόφαση οδηγεί ουσιαστικά σε αυτό το πράγμα.
0: Δίκιο έχεις είναι... αυτό, δηλαδή. Πώς θα τους καλέσει και τι να πούνε με αυτή την έννοια.
1: Είναι αδόκιμο οι βουλευτές να κρατούν την ιδιότητα του ΣΥΡΙΖΑ και να παρετηθούν την τελευταία στιγμή. Αυτό το λέω γιατί φαίνεται ότι πάμε για μετά το Σεπτέμβριο, εκεί. Σεπτέμβριο, αρχές φθινοπόρου σε τέτοιες κινήσεις, δηλαδή παρετήσεων βουλευτών. Προκειμένου να πάνε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε όμως και από αντίδραση και από τη Ρεναδού, η οποία τόνισε χαρακτηριστικά ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να κάνεις την άκρη για να στηρίξεις ένα νέο φορέα και να το κάνεις στο όνομα της ενότητας, όπως είπε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τη λογική του διλήμματος ναι ή κατά του Τσίπρα.
0: Άρα δεν περιμένουμε τίποτα, δηλαδή, Γιάννη, τώρα, αφού μου λες ότι από Σεπτέμβριο θα γίνουν οι όποιες παραιτήσεις για να γίνουν προσχωρήσεις στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
1: Όσον αφορά τους βουλευτές.
0: Στους βουλευτές,
1: από,
0: ναι.
1: Από κάτω πρέπει να σου πω ότι οι οργανώσεις έχουν σχεδόν ερημώσει. Έχουν φύγει σχεδόν όλοι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μάλιστα, η πλευρά, μάθαμε ότι η πλευρά Πολάκη, η Παπαδούρου, απευθύνθηκε σε αρκετές νομαρχιακές για να βγάλουν ψηφίσματα ενώψη της Κεντρικής Επιτροπής και να τους στηρίξουν, αλλά δεν βρήκαν ουσιαστικά ανθρώπους. Δηλαδή έχουν σχεδόν ερημώσει. Έχουν.
0: Άρα κλείνουν τα γραφεία, στο πούμε έτσι, τα τοπικά.
1: Έχουν ήδη όλοι σχεδόν εγγραφεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μένει λοιπόν να δούμε τώρα τα στελέχη σιγά σιγά να φεύγουν, δηλαδή μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, κάποια στελέχη που είναι στο κόμμα. Οι βουλευτές νομίζω θα είναι οι τελευταίοι.

0: πούμε, μέσα στο καλοκαίρι ό,τι πρέπει, ό,τι προβλέπεται να γίνει.
1: Μάλιστα. Η Κουμουνδούρου παραμένει δηλαδή ως γραφεία, απλά δεν θα έχει μέσα κόσμο.
0: Η Κουμουνδούρου ουσιαστικά πλέον, ναι. Θα είναι ένα κόμμα, δεν τους αρέσει να το λες σε αναστολή, δεν τους αρέσει να το λες για αυτοκατάργηση, αλλά ουσιαστικά από τη στιγμή που ένα κόμμα δεν κατεβαίνει στις εκλογές, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει ξεκάθαρα τα συμπεράσματα.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά για να μαθαίνετε από την πηγή του ρεπορτάζ τι ακριβώς συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι η επόμενη μέρα και ποιες είναι οι διεργασίες που περιμένουμε να αναμονή μέχρι το Σεπτέμβριο. Α, ίσως έρθουν και νωρίτερα, όπως είπε ο Γιάννης.

Μαζί μας, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα είναι η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

Λοιπόν, δεν έχουμε πει τίποτα για τον σεισμό, για τον σεισμό που είχαμε χθες στην Εύβοια, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αθήνα, τον καταλάβαμε οι περισσότεροι. Έχουμε μια έντονη μετασεισμική ακολουθία, πάνω από 70 σεισμούς. Μέχρι αργά το βράδυ δεν μπορούσαν να πούνε οι σεισμολόγοι ότι τα 5,2, η τρίτη σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή, ξεκίνησαν 4,8, 4,3 και 5,2. Ήταν ο κύριος σεισμός. Φαίνεται ότι είμαστε πιο κοντά σε αυτό. Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος είπε από την πλευρά του ότι είναι μια περιοχή που μπορεί να δώσει μεταβάνει μέχρι 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και το θέμα είναι τι θα γίνει με τα κτίρια τα οποία έχουν πληγωθεί, είναι αρκετά σε αρκετά χωριά στις γύρω περιοχή.

Και ήδη βρίσκονται εκεί κλιμάκια, τα οποία εκεί με πραγματογνώμονες και κάνουν ειδικές μετρήσεις για να δουν ποια σπίτια είναι κατοικήσιμα, ποια δεν είναι, ποια χρειάζονται επισκευές και τι μπορεί να γίνει. Βεβαίως τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των Πανελλήνιων Εξετάσεων, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη και δύσκολη διαδικασία για τα παιδιά. Δεν μπορούσαν να αλλάξουν και εξεταστικά κέντρα. Έγιναν κανονικά οι εξετάσεις, σε λίγο βγαίνουν και οι μαθητές από τα εξεταστικά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ που στέλνετε μηνύματα, που με τον τρόπο σας συμβάλλετε στην εκπομπή, είτε για να συμφωνήσετε είτε για να διαφωνήσετε. Ο Παναγιώτη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Και στο Real Blocker, καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Κρίση, η απάντηση δόθηκε για το που είναι ο κύριος Χατζηνικολάου. Είναι στο συνέδριο που είναι σε εξέλιξη. Συνδεθήκαμε αρκετές φορές και θα συνδεθεί και ο Real FM κατά τη διάρκεια της ημέρας αρκετές φορές. Καλημέρα και στο Γιώργο από τα Τρίκαλα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λέει ο Γιώργος Βογιατζής για αυτό το περιστατικό που είχαμε με τον κύριο Δένδια. Να τα βλέπουν αυτά οι Ευρωπαίοι που κοιμούνται όρθιοι. Δηλαδή, τι διαφορά έχει αυτό που έγινε στην Κύπρο το 1974 με αυτό που έγινε στην Ουκρανία. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα, μοναδική μας Σόφη, που μόνο εσύ ξέρεις να μας φτιάχνεις τη μέρα. Και ο Real Blocker, αυτή τη φορά οι Ευρωπαίοι εταίροι μας είδαν με τα μάτια τους τι πραγματικά συμβαίνει με τους απέναντι και να μην κάνουν τώρα το κορόιδο. Πραγματικά, τώρα το ζήσανε. Είναι άλλο οι περιγραφές, άλλο να το ζεις και άλλο να το περιγράφεις. Και ο Κωνσταντίνος για αυτό το περιστατικό στο Αίγαιο με τον άνθρωπο που είχε αλλάξει όνομα, ταυτότητα, ζωή, ζούσε με την οικογένειά του κανονικότατα και είχε δολοφονήσει έναν άνθρωπο πριν από 26-27 χρόνια, λέει: καλημέρα σας, αυτό που αλλάζουν ονόματα κάποιοι και ζουν κανονικά, πώς γίνεται, είναι εύκολο? Μιλάω για τον τύπο στο Αίγαιο. Καλημέρα και στο Κατερινάκη από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερίνα μας.

Πάμε να δούμε και τις εφημερίδες. Σήμερα ξεκινάμε με την Κόντρα. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαύρο Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Νευρική κρίση προκαλεί στο Μαξίμου η απόφαση Σαμαρά να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Και συναγερμό σε ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική. Σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Απογευματινή έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη στην Αφρική. Παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Επίσης, τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό, λέει η Απογευματινή. Δημοκρατία. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Με τον προκλητικό τίτλο «Εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα», η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της μιας εφημερίδας, πολύ φιλοερντογανικής εφημερίδας, της Τουρκιγέ, δίνει το στίγμα για το σχεδιασμό του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Ελεύθερος τύπος. Αποκαλυπτικός οδηγός του Ελεύθερου Τύπου. Τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Και ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος. Είναι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Περνάμε και στην εστία. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα, εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας? Βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας και ως αντάλλαγμα για την άρση της ανησυχίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Είναι ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Σαμαράς στην Κρήτη. Εφημερίδα των Συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η Προράτα υπέρ της συλλογικής δράσης και της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Επίσης, αριστερά, η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα Φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Περνάμε και στο μανιφέστο. Ταπεινωτική παράδοση για την Ιθάκη. Η βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάντια η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους περιμαζέψει. Τα νέα μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια. 3-2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή? Τι λένε στα νέα οι σεισμολόγοι? Βασίλης Καραστάθης, Αθανάσιος Γκανάς και Κεράσιμος Παπαδόπουλος. Και οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες. Άδειες, τι αλλάζει το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους? Τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι? Τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται? Εσπρέσο, νεκρός Κρίσος Ρακοσυλέκτης, το κυνήγι του χαμένου θησαυρού και οι βραδινές τσάρκες του 75χρονου. Αυτό αναφέρει η Εσπρέσο.

Λοιπόν, μαζί μας, όπως ξέρετε, και αυτή την ώρα είναι η Πρωτέργεια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Πρωτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

0: Λοιπόν, και τρέχει ο διαγωνισμός μας για 6 τυχερούς, 5 ημέρες στο Semandron Traditional Village, αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Manesis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Semandron Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών, με Smart All Inclusive πρόγραμμα, γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets, που φτάνει γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20, ταξιδεύεται άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλωτη Sea Jets σε 50 προορισμούς. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες.
1: Real FM.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε το κόσμο σου.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: Να σου πω κάτι.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
3: Και δύο. Με το μέλλον, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Real FM συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, το οποίο τις εργασίες μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή με κατέρωθεν σφοδρά πλήγματα ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Σε εξέλιξη είναι η έλεγχη από κλιμάκια μηχανικών σε σπίτια που υπέστησαν ζημιές στην Εύβοια μετά το χθεσινό ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ στο Προκόπη. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν από το σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από Λυκόβρηση ως Μεταμόρφωση, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη, στην Κηφισίας από Ψυχικό έως Αμπελοκήπους και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε μέχρι τις 12. Και θα δούμε αυτό το θέμα που θίξαμε από την αρχή της εκπομπής, αυτή την τουρκική παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε στη Λευκοσία τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και όχι μόνο τον Νίκο Δένδια, αλλά και την ομόλογό του της Γαλλίας. Θα μας πει περισσότερα ο Χρήστος Μαζανίτης, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ. Θα μας πει και πώς αντέδρασε ο Υπουργός, αν είπε κάτι, γιατί σας είπα ότι σήμερα στην Λευκοσία έχουμε την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Χρήστο, καλημέρα.
1: Δεν παρενόχλησε μόνο το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια, αλλά και το αεροσκάφος της κυρία Παλή, της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών της Ολλανδίας.
0: Τρεις δηλαδή. Τρία
1: αεροσκάφη τα οποία παρενοχλήθηκαν. Και η παρενόχληση έγινε διασυρμάτου από το αεροδρόμιο των κατεχομένων, από όπου μάλιστα απογειώθηκαν και δύο οπλισμένα τουρκικά F-16, τα οποία όμως πετούσαν εντός της περιοχής των κατεχομένων. Δεν προχώρησαν δηλαδή περαιτέρω την πρόκληση. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας συνοδευόταν από δύο ελληνικά οπλισμένα μαχητικά και θυμίζω ότι ούτως ή άλλως στην αεροπορική βάση της Κύπρου, στην Πάφο, υπάρχει εδώ και αρκετούς μήνες συνεχής παρουσία με τέσσερα ελληνικά μαχητικά στο πλαίσιο προστασίας της νήσου μετά τα γεγονότα που έχουν ξεκινήσει με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.
0: Τώρα, και έτσι κι αλλιώς η Γαλλίδα φτάνει για να υπάρξει αυτή η συμφωνία με την Κύπρο, έτσι, για μια παρουσία των γαλλικών δυνάμεων στο νησί. Θα μας τα πεις και αυτά στη συνέχεια. Ναι.
1: Είναι διπλό. Είναι από τη μία η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη είναι το ότι η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας είναι για να, η κυρία Βουτρέν, όχι η κυρία Παυλή που είπα νωρίτερα, είναι για να υπογράψει την συνεργασία, την στρατηγική συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου πλέον θα υπάρχει παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στο πλαίσιο των συνεκπαιδεύσεων και ασκήσεων που θα κάνουν οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις με την Εθνοφρουρά της Κύπρου. Σε ό,τι αφορά τώρα το Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσεχόμενος ο κ. Δένδιας δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτή την πρόκληση των Τούρκων. Αναφέρθηκε στο τι θα συζητήσουν, που είναι πέρα από την Ουκρανία, είναι τα ζητήματα ασφαλείας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε η επιχείρηση ασπίδες, στην οποία η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτή, και αναφέρεται βεβαίως σε ό,τι αφορά την συζήτηση που έχει ανοίξει για την διεύρυνση της επιχείρησης ασπίδες μέχρι τα στενά του Ορμούς, να αναλάβει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση το ρόλο του εγγυητή της ελεύθερης ναυσιπλοείας των εμπορικών πλοίων από τα στενά.
0: Να το ξαναπούμε, Χρήστο, ότι είναι άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας, γιατί εγώ στη φορά που πήρα είπα για τον Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γίνεται στη Λευκοσία. Περιμένουμε κάποια.
1: Καλά έκανες και το είπες, βέβαια, έτσι.
0: Ναι. Γιατί το διεύρυνα λιγάκι. Άλλαξα τα Υπουργεία.
1: Όχι, πηγαίνουν άμυνας και εξωτερικών. Πηγαίνουν μαζί αυτά.
0: Δεν περιμένουμε κάποια αντίδραση δηλαδή από την χώρα μας σήμερα, Χρήστο, κάτι άλλο. Θα παραμείνει εκεί και δεν θα συνεχιστεί. Θα κλείσει εκεί το επεισόδιο, το όποιο επεισόδιο.
1: Δεν μπορούμε αυτό να το προεξοφλήσουμε, καθότι είναι αυτή τη φορά σε εξέλιξη η συνεδρίαση.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα μέσα θα συζητηθεί, σίγουρα μέσα θα αναφερθεί αυτό το πράγμα, διότι δεν πρόκειται για μια παρενόχληση που έγινε μόνο στον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, έγινε και στον Υπουργό της Γαλλίας και στον Υπουργό της Ολλανδίας. Άρα λοιπόν πλέον οι Ευρωπαίοι πήραν μια γερή δόση, μια πολύ καλή δόση, μια πολύ καλή γεύση από αυτά τα οποία η Ελλάδα διώνει από την Τουρκία και την επεκτατική πολιτική που έχει εφαρμόσει, που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια σε βάρος μας.
0: Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Περισσότερα ρεπορτάζ και αναλυτικά βεβαίως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με την bwin. Η bwin στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας και το 2026 η bwin στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνή Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος, bwin, του Σπέτσαθλων και του Σπέτσες Mini Marathon. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα επιτέλους.
2: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Την ήττα με 1-0 γνώρισε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία χθες το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου, στο τελευταίο φιλικό αγώνα της για την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε. Δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοση η ελληνική ομάδα, προβλημάτισε απέναντι στην ιανική ομάδα των Ιταλών που παρατάχθηκαν με πολλούς παίκτες από την ομάδα K21. Η Ιταλία πέτυχε το μοναδικό τέρμα με τον Εσπόζητο στο 18 λεπτό. Η ελληνική ομάδα ικανοποίησε μόνο στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα, είχε δοκάρει με τον Ζαφίρη και μια κλασική ευκαιρία με τον Παυλίδη. Πρώτη παρουσία με την εθνική μας για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη που παίζει στη Σκοτσέζικη Χαρτ. Τώρα η ελληνική ομάδα επικεντρώνεται πλέον στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nations League, έχοντας δύσκολα παιχνίδια αφού είναι σε έναν όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Τα πρώτα παιχνίδια μάλιστα είναι εκτός έδρας στις αποστολές, με τη Σερβία 24 Σεπτεμβρίου και με τη Γερμανία 27 Σεπτεμβρίου. Τρίτη στροφή σήμερα για τους τελικούς της Basket League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 9 απόψε τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες, στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή με τον Ολυμπιακό του Τάιλερ Ντόρσεϊ, που έκανε ατομικό πρόγραμμα προπόνηση. Στον Παναθηναϊκό προπονήθηκε ο Κώστας Λούκας, όμως η συμμετοχή του θα κριθεί λίγο πριν το παιχνίδι.
1: 9 η ώρα είναι αυτό, Δημήτρη, 9.
2: 9 η ώρα από την ώρα 2.
1: Μάλιστα. Για τον Έριξεν δεν μου έχει πει τίποτα. Για τον Έριξεν δεν μου πες τίποτα. Για να σε ακούσω λοιπόν.
2: Στιγμές αγωνίες εκτελήχθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο άσος των γηπεδούχων, ο Κρίστιαν Έριξεν, κατέρευσε στο τερένο στο 65 λεπτό. Λειτουργήσε άμεσα ο εσωτερικός καρδιακός φυματοδότης που έχει και συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Επανήλθε άμεσα χάρη στο καρδιακό φυματοδότη, δήλωσε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Δανίας, τονίζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Δεν ξεκαθάρισε όμως εάν τελικά ο χαφ της Βόλφσμπουργκ θα είναι στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Δανίας.
1: Αν θα γυρίσει δηλαδή και στο γήπεδο επί της ουσίας, γιατί δεν είναι το πρώτο περιστατικό και νομίζω είναι πολύ επιβαρημένος άνθρωπος έτσι κι αλλιώς.
2: Είπε πριν από λίγο ότι είναι καλά, πάλι ο γιατρός σε νεότερες δηλώσεις του. Θυμίζω ότι το 2001 πάλι είχε γίνει...
1: 21, μην το μεγαλώνεις τον άνθρωπο, μην το μεγαλώνεις, ναι.
2: Το 2021, όταν σε ένα φιλικό της Δανίας με τη Φιλανδία είχε καταρρεύσει, τότε είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και του είχαν βάλει αυτόν τον ενσωματωμένο απεινιδωτή, ο οποίος λειτουργήσε χθες και τον έσωσε. Αυτά ήταν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλημέρα.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ήρθε και η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιου, Παρασκευή Γάρ. Δύσκολα τα πράγματα από το πρωί, μας έχει βγει ψυχή στους δρόμους. Για να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Ισχύει δύσκολη μέρα αρχή σήμερα. Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού.
0: Παρασκευή είπα, Παρασκευή ναι. Ναι, καλά. Ναι. Δευτέρα, ναι. Διορθώστε με κάποιους, ναι.
1: Έλα. Γι' αυτό είπα καλή εβδομάδα, να το καλύψω αυθόρμητα.
0: Το κάλυψες ωραία, λοιπόν.
1: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Περιστερίου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Και με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, για Δευτέρα, όπως είπαμε, για να το λήξουμε αυτό το θέμα, να μην έχουμε και απορίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ στο τον Στέλιο και την Εύη για τα μηνύματά τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
2: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Βλέπεις υποδοχή, Σπύρο, έτσι. Καλημέρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Σπύρο Παπαδάκη. Δεν έφυγε, είναι σαν να μην έφυγε ποτέ από το στούντιο εδώ. Για τα του ανασχηματισμού, τι θέλω να πω. Έτσι κι αλλιώς το ξέρετε, μας το είπε και εδώ ο κύριος Χατζηδάκης όταν μίλησε στο Real FM. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί. Τετάρτη έχουμε το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και την Πέμπτη θα έχουμε τον ανασχηματισμό. Το πιο αγαπημένο θέμα των δημοσιογράφων είναι πάντα τα πρόσωπα, τα οποία κάποια λέγονται για να καούν, αλλά και οι καραμπόλες που προκύπτουν. Δηλαδή υπάρχουν πρόσωπα που θα μπορεί να δείτε στο τέλος, τα οποία δεν έχουμε αναφέρει καθόλου. Καθόλου, δεν υπήρχαν καν στο μυαλό, αλλά προέκυψαν. Σπύρο.
1: Και συνήθως κάπως έτσι γίνεται, πρέπει να πούμε, έτσι για να προειδεάσουμε λίγο τους ακροατές και τις ακροάτριες. Κοίταξε, μέχρι τη στιγμή που ακούστηκε το όνομα του Παύλου Μαρινάκη, ναι, όλοι λέγαμε ότι απλά θα είναι αντικαταστάσεις. Δηλαδή την Πέμπτη ουσιαστικά θα υπάρξει το όνομα που θα αντικαταστήσει τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος αναλαμβάνει γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ότι θα υπάρξει ένα όνομα που θα αντικαταστήσει τον εκλειπώντα Νίκο Ταγαρά, ναι, στο Υφυπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Αφού ήταν έτσι κι αλλιώς εξ ανάγκης που λέμε, μια αλλαγή εξ ανάγκης, ναι.
1: Ναι. Όταν τελείως ξαφνικά ακούστηκε το όνομα του Παύλου Μαρινάκη ότι τελικά θα φύγει από την εκπροσώπηση της κυβέρνησης, από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και θα αναλάβει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, δηλαδή στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, εκεί αρχίσαμε λίγο να πονηρευόμαστε ότι ίσως το πράγμα ανοίξει λίγο περισσότερο, γιατί θα πρέπει να βρεθεί και ο αντικαταστάτης του κυρίου Μαρινάκη.
0: Σωστά.
1: Και ποια ονόματα έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί μέχρι τώρα, και λέω ακουστεί και γραφτεί, διότι μην νομίζετε, δεν υπάρχει και κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση για τα ονόματα τα οποία κυκλοφορούν. Απλά από τις διάφορες ενδείξεις θα λέγαμε ότι ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος ίσως να ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση για να αναλάβει κυβερνητικός εκπρόσωπος και έναν ρόλο αναβαθμισμένο στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί όσον αφορά στο επικοινωνιακό κομμάτι, χρειάζεται ένα μικρό, πώς να το πούμε, μια μικρή όθηση εν ώψη των εκλογών.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Σπύρο, μένει κενό. Ένα υπουργείο, όπως αυτό που έχει ο Τάκης Θεοδωρικάκος, που τρώει αυτό που λέμε όλη τη σκόνη. Ε. Είναι ένα υπουργείο το οποίο το βρίζουν όλοι από το πρωί στο βράδυ. Ποιος θα πάει σε τέτοια ηλεκτρική καρέκλα, γιατί είναι πολύ δύσκολη η καρέκλα αυτή που αφήνει.
1: Πάρα πολύ καλή ερώτηση, και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει ακόμα και κάποια απάντηση, πρέπει να σου πω, για το συγκεκριμένο υπουργείο, εάν και εφόσον τελικά ο κύριος Θεοδωρικάκος φύγει από την πλατεία Συντάγματος και πάει στην Ηρώδο Αττικού. Τώρα, ένα άλλο όνομα το οποίο ακούγεται είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα από την άποψη ότι δεν θα χρειαζόντουσαν και πάρα πολλές μετακινήσεις και δεν θα είχαμε το φαινόμενο της καραμπόλας. Το θέμα είναι το εξής. Μπορεί, και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θέτουν κάποιοι συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, θα μπορέσει η κυρία Σδούκου προεκλογικά και εν μέσω όλης αυτής της πολιτικής τοξικότητας που αναμένεται να ζήσουμε, ήδη τη ζούμε, έχω την εντύπωση, εν ώψη των εκλογών.
0: Με εξάρσεις. Αυτό... Κάποιες φορές ακριβώς έχουμε κατευνασμό, κάποιες φορές έχουμε έξαρση τοξικότητας. Έχεις δίκιο. Ναι.
1: Τώρα, το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου παίζει ως μπαλαντέρ σε πάρα πολλές θέσεις.
0: Δεν είναι για τη θέση της Προεδρίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, για να επί της ουσίας με αρμοδιότητα την Προεδρία της Ελλάδας, στην Ένωση.
1: Αυτό λοιπόν είναι ίσως το επικρατέστερο σενάριο. Παρόλα τα αυτά, ακούστηκε τις τελευταίες ώρες ότι ναι, είναι ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να σηκώσει την εκπροσώπηση της κυβέρνησης. Όπως επίσης ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, όπως επίσης και ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Τώρα επαναλαμβάνω, αυτά είναι ονόματα τα οποία τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε ακούσει.
0: Η έκπληξη είναι το όνομα του κύριου Κότσιρα για μένα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι από αυτά που συζητάμε συνήθως, έτσι, δεν είναι από αυτά που πέφτουν στο τραπέζι στους ανασχηματισμούς και στις αλλαγές.
1: Να ρίξουμε και ένα όνομα που μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να πιάνει λίγες πιθανότητες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικότερα περιμένουμε, πρώτα απ' όλα, ο κύριος Μητσοτάκης ερχόμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρισκόταν το Σαββατοκύριακο, έχει ένα δυσάρεστο καθήκον να παραστεί στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, και εκεί αναμένεται να είναι και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο Κώστας Καραμαλής, του οποίου υπήρξε για
0: υπουργός,
1: πολλά χρόνια υπουργός, ο Γιώργος Σουφλιάς, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς. Θα έχουμε λοιπόν μια τρόπον τεινά συνάντηση κορυφής και περιμένουμε να δούμε και να καταγράψουμε αντιδράσεις. Ξέρεις, αυτό είναι το ψωμάκι μας για όλους τους πολιτικούς.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Και επειδή και ο κύριος Σαμαράς, όπως θυμάσαι, στην Κρήτη αναφέρθηκε στον Κώστα Καραμαλή και ότι μιλούν για αυτούς και τους παρομοιάζουν ως τους γέρους του Muppet Show, έχει ένα ενδιαφέρον η συνάντηση αυτή, έχει ένα παραπάνω.
1: Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και παρόλο που στο Μέγαρο Μαξίμου λένε ότι οι κινήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς δεν μας απασχολούν, τους απασχολούν, πρέπει να σου πω πάρα μα πάρα πολύ. Το μήνυμα το οποίο έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός από το Ηράκλειο, ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω σε χρόνο που εγώ ίδιος θα επιλέξω, και έχει τεράστια, αυτό νομίζω ότι κανείς δεν το αμφισβητεί για τον κύριο Σαμαρά, ότι έχει τεράστια πολιτική εμπειρία από τα 27 του χρόνια. Βρίσκεται μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν γνωρίζει, πιάνει τα σημάδια.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει επίσης σηκωθεί μπόλικη συζήτηση για το αν τελικά θα πάει νωρίτερα στις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ξέρεις, γιατί οι αλλαγές, επειδή εσύ το ξεκίνησες έτσι όπως ξεκίνησε το ρεπορτάζ σου, λέγαμε για την θέση του αίμνης του Ταγαρά, και επειδή γίνεται πιο ευρύς από ό,τι φαίνεται ο ανασχηματισμός και μπορεί να γίνει ευρύτερος ακόμα λόγω από καραμπόλες, σου λέει πόσες φορές θα αλλάξει πριν πάει εκλογές. Λέμε ότι είναι το εκλογικό σχήμα, είναι το σχήμα που θα πάει για εκλογές. Μήπως έρθουν νωρίτερα μετά τη ΔΕΘ.
1: Εάν γίνονταν απλές αντικαταστάσεις, ενδεχομένως να μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Εάν κάνει έναν ευρύτερο ανασχηματισμό ο κύριος Μητσοτάκης, θα κάνει έναν ανασχηματισμό για 2 μήνες.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Είναι ένα ζήτημα.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως, ναι, ασφαλώς. Αυτός ο ανασχηματισμός, αν τελικά αποδειχθεί ότι θα κάνει ευρύτερο ανασχηματισμό ο Πρωθυπουργός, θα είναι σίγουρα ένας εκλογικός ανασχηματισμός που θα μας οδηγήσει στις εθνικές εκλογές. Είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να πούν και το βηματισμό τους.
0: Ναι.
1: Είναι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί και όλα τα σχετικά.
0: Σωστά.
1: Διότι ένας ανασχηματισμός σε αυτή τη χρονική στιγμή μπορεί να δημιουργήσει και αριθμίες.
0: Ναι, και πολύ περισσότερο στο επαναλαμβάνω, το Υπουργείο του κ. Θεοδωρικάκου είναι ένα Υπουργείο το οποίο είναι κλειδί, είναι αυτό που τρώει όλη τη σκόνη, είναι αυτό για το οποίο μιλάνε όλοι οι δημοσκοπήσεις, το θέμα ακρίβεια. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μπει κάποιος και να προλάβει και να δείξει και κάτι.
1: Και που να θέλει να μπει κάποιος.
0: Που να θέλει, δεν ξέρω ποιος θα θέλει να μπει σε αυτό το Υπουργείο, πραγματικά δεν ξέρω, αλλά λέμε τώρα.
1: Είναι όντως η καυτή πατάτα το συγκεκριμένο Υπουργείο, διότι έχει αυτό το κομμάτι της ακρίβειας,
0: ναι,
1: που έχουμε συνηθίσει να ακούμε τα κυβερνητικά στελέχη και να λένε η κυβέρνηση το βλέπει τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο, και αυτός ο ελέφαντας γράφει πάνω ακρίβεια. Ο ελέφαντας αυτός όμως έχει πατήσει, έχει λιώσει στην κυριολεξία τα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τους χαμηλόμισθους και πάει λέγοντας.
0: Αυτό που βλέπουμε. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πότε θα ξανάρθεις, πότε βγαίνεις εδώ στο Real Εσύ. Τι ώρα έχει ραντεβού οι ακροατές μαζί σου, γιατί σε βλέπουν και σε απολαμβάνουν και όλη τη μέρα. Για πες μας.
1: 5 η ώρα το πρωί, ανοίγουμε το μαγαζί.
0: 5 η ώρα το πρωί, λοιπόν. Reach out. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Σπύρο.
1: Την καλημέρα μου.
0: Και κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Ήταν μαζί μου στον ήχο Γιώργος Σταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ήταν και παραμένει στο 211-200-8200 η φράση Σπαράσκη. Μήνυμα και μπορείτε να στείλετε και mail studio papaki.realfm.gr για τους επόμενους. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Αύριο, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, καιρού επιτρέποντος. Τρίτη θα είναι αύριο. Έτσι, θα είμαστε με τον Νίκο Ρογκάκο ξανά εδώ μαζί. Σας ευχαριστώ πραγματικά για τη στήριξη και τα μηνύματα. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι οικονομικές προοπτικές της χώρας και το μοντέλο ανάπτυξης στο επίκεντρο του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Τα μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επίτευξη ισχυρής οικονομίας και του Υπουργού Οικονομικών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο χώρο των Ρίχτερ κινείται η Εύβοια, ανάστατη κάτοικοι από τους δεκάδες μετασεισμούς μετά την ισχυρή δόνηση των 5,2 βαθμών. Τι δείχνουν οι πρώτες αυτοψίες από κλιμάκια ειδικών, τι λένε οι σεισμολόγοι για την εξέλιξη του φαινομένου. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, οι ηλεκτρονικές συσκευές του 37χρονου Παλαιστίνιου της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη. Υποδιερεύνηση δύο ταξίδια που είχε κάνει στη Μαλαισία, τα ευρήματα στο σπίτι του και τα χτυπήματα που ετοίμαζε.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι να έχουμε, καλή εβδομάδα εδώ από το Πρίσμα 92. Και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα, με πολλά θέματα από την τοπική μας επικαιρότητα, από την εξωτερική πολιτική και γενικότερα από την ιδεσιογραφία της χώρας μας. Να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας, τα Plestas The Market, είναι και σήμερα μαζί μας, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπο Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα προϊόντα του. Plestas The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξαρθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρια Άγιοι 40. Τα Plestas Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος στη τσέπη σας με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών έως και αύριο 9/6. Τα Plestas The Market θα επαναλάβουν τις προσφορές τους. Επισκεφτείτε τα καταστήματα, εκμεταλλευτείτε τις απίθανες προσφορές που έχει σε πάρα πολλά προϊόντα και προμηθευτείτε το αμέσως επόμενο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Να δούμε λοιπόν και σήμερα πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες εδώ στο νησί μας. Έθριος και ζεστός είναι ο καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως στις 30 βαθμούς Κελσίου τώρα τις μεσημεριανές ώρες και οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσεως έως 2 μποφόρ. Καλοκαιρία, καλός, ζεστός, καλοκαιρινός καιρός. Έτσι θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα. Αρκετά είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα και από την εξωτερική πολιτική και γενικότερα να δούμε τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο στα δύο κόμματα, στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχαν πάρα πολλές εντάσεις στις συνεδριάσεις και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν διάφορες έτσι εντάσεις και διαφοροποιήσεις μέσα στους χώρους και στον δύο κομμάτων. Και αυτό, όλο αυτό έχει σαν αφορμή την δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, της Ελλάς και της Ελπίδας, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Σε ό,τι αφορά τώρα την τοπική μας επικαιρότητα, σε λίγη ώρα επικεφαλής της δύναμη Ελπίδας, κύριος Τσουρουνάκης, θα καταθέσει στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, μάζεψε τις υπογραφές που χρειαζόταν για να γίνει έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με πάρα πολλά θέματα που αφορούν εδώ το νησί μας. Θα έχουμε λίγο αργότερα τον κύριο Τσουρουνάκη να δούμε ποια είναι αυτά τα θέματα που έβαλε μέσα στη συνεδρίαση. Γνωρίζουμε βέβαια ότι αφορά το ναυάγιο, ότι γίνεται με την χρηματοδότηση που είχε ο Δήμος για κάποια έργα που πρέπει να γίνουν πάνω στο πλάτωμα του ναυαγίου για τα πρανή της Μπόχαλης. Είναι έτσι άλλα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, τι γίνεται με την μειοκτονία από τον Δήμο, γιατί στην περιφέρεια γίνεται λοιπόν. Θα δούμε τι γίνεται με τα πράσινα σημεία, έχει χαθεί και η χρηματοδότηση των πράσινων σημείων, είναι ένα έργο που είχε ξεκινήσει από τον προηγούμενο δήμαρχο, τον κύριο Κολοκοτσά, δεν συνεχίστηκε από τον κύριο Αρετάκη και έχει χαθεί η χρηματοδότηση, έτσι αυτές είναι οι πληροφορίες τώρα και από αυτή τη δημοτική αρχή. Τι γίνεται με το θέμα εκεί στο μακρύ γυαλό, τι θα κάνει ο Δήμος, γιατί δεν έχει τελειώσει ούτε καν έχει αρχίσει και εκεί. Όλα αυτά θα τα δούμε λίγο αργότερα. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και ερχόμαστε αμέσως μαζί σας.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε τις πρώτες εικόνες που ήταν μετά τους σεισμούς που πραγματοποιήθηκαν στην Εύβοια, μία η ώρα περίπου την Κυριακή. Τρεις διαδοχικοί σεισμοί των άνω των 4 Ρίχτερ σημειώθηκαν το πρωί της Κυριακής, ενώ έγιναν και ιδιαίτερη αισθητή και στην Αθήνα αλλά και στις γύρω περιοχές. Λοιπόν, ο πρώτος σεισμός ήταν 4,8 Ρίχτερ, ο δεύτερος ήταν 4,3 και ο τρίτος 5,2. Αυτό ήταν που στο Μαντούδι συγκεκριμένα έγιναν ζημιές, κατολιστήσεις, πάρα πολλά σπίτια παλιά, γιατί εκεί είναι μια πολύ έτσι παλιά περιοχή. Ο κόσμος φοβήθηκε, βέβαια ήταν η Κυριακή, εκείνη την ώρα αρκετοί ήταν στις παραλίες, βγήκαν έξω από τα σπίτια τους, ακολούθησαν και άλλοι αλλά με μικρότερη ένταση. Η περιοχή εκεί δύσκολα θα δώσει έτσι κάποιον μεγάλο σεισμό, δεν έχει συνηθίσει εκείνη η συγκεκριμένη περιοχή να δίνει σεισμούς και αυτό ήταν κάτι που έτσι ανησύχησε και τους σεισμολόγους. Φαίνεται ότι ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε και ο κύριος Λέκας. Όπως τονίζει, πιθανότατα έχουμε να κάνουμε με μία σμήνοσειρά, που σημαίνει ότι δεν ξεχωρίζουμε μεγαλύτερο μέγεθος, πολύ δύσκολα μπορούμε να ξεχωρίσουμε σε μια σμήνοσειρά ποιο είναι το μεγαλύτερο έτσι μέγεθος, και οπότε παρακολουθείτε το φαινόμενο και με φωτογραφίες που έχουμε δει. Ειδικά σε ένα σπίτι στο δωμάτιο είδαμε και τις δηλώσεις εκεί της κυρίας που φιλοξενούσε εκείνο το θα φιλοξενούσε εκείνο το Σαββατοκύριακο τα εγγονάκια της, και στο δωμάτιο όπου θα κοιμόταν τα εγγονάκια της είχε πέσει ο τοίχος με πάρα

πολλές πέτρες πάνω στα κρεβάτια των παιδιών και σπίτια έχουν πάθει πάρα πολλές έτσι σοβαρές ζημιές. Έχουν πάει συνεργεία εκεί στην περιοχή για να δούνε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα.

να περάσουμε στο μέτωπο του πολέμου, σε τροχιά κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Κινούνται δυστυχώς και πάλι το Ιράν και το Ισραήλ. Μόλις λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο, το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση προς το Ισραήλ, με το Τελαβίβ να απαντά με αντίπεινα. Χτύπησε στρατηγικές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, όπου σημειώθηκαν πάρα πολύ ισχυρές εκρήξεις. Τώρα, Ιρανός αξιωματικός δήλωσε σε γνωστό πρακτορείο ειδήσεων Ιρανικών συμφερόντων ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στην πετροχημική εταιρεία Καρούν στην πόλη Μαχάρ με πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Βλέπουμε λοιπόν ότι και εκεί δεν ησυχάζουν. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι πραγματοποίησαν και αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, ως απάντηση για τη νέα πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Ισλαμική Δημοκρατία κατά του Ιρανικού εδάφους. Και τις προηγούμενες ημέρες το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε αρκετές χώρες του κόλπου. Είδαμε και μια μεγάλη επίθεση που πραγματοποίησε στο Κουβέιτ, που είχε σαν αποτέλεσμα την καταστροφή μεγάλου μέρους του αεροδρομίου εκεί. Έχει πληγεί ο τουρισμός, ανεβαίνουν και τα καύσιμα. Βλέπουμε και οι τουρίστες που έχουν έρθει και στο νησί μας αυτή την περίοδο, η συμπεριφορά τους είναι τελείως διαφορετική από πέρυσι. Δηλαδή, ενώ έχουμε πάρα πολύ τουρισμό, γεγονός σε κάποιες περιοχές τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, ειδικά τα ξενοδοχεία που εργάζονται με all inclusive, οι πελάτες μένουν μέσα στο ξενοδοχείο, εκμεταλλεύονται τις προσφορές που έχει το πακέτο το οποίο έχουν αγοράσει, δηλαδή στο φαγητό και στο ποτό τους, κάνουν μια μικρή βόλτα στις περιοχές και επισκέπτονται την πόλη της Ζακύρθου μία φορά όμως. Δεν ψωνίζουν ιδιαίτερα, αλλά κυρίες και κύριοι, έχουμε και πάρα πολύ ακριβές τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα. Εγώ συγκεκριμένα διαπίστωσα ένα μικρό ποτήρι μπύρα σε κάποια καταστήματα μέσα στην πόλη, μικρό, έχει 7 ευρώ. Λοιπόν, μία σαλάτα έχει πάνω από 10 ευρώ. Λοιπόν, όταν ένας έρχεται με ένα πακέτο, γιατί η μεσαία τάξη έρχεται, με δύο παιδάκια και θέλει να βγει στην πόλη, να φάει μια πίτσα, μια σαλάτα, να πιει την μπύρα του, γιατί ξένοι πίνουν αρκετή μπύρα, θέλουν 100 ευρώ. Λοιπόν, είμαστε ακριβοί σαν νησί. Κάτι πρέπει να δούμε με τις τιμές μας. Δεν είναι δυνατόν ένα μικρό ποτήρι μπύρα να έχει 7 ευρώ. Είναι υπερβολικό.

0: θέλω, να σε θέλω και όμως θέλω να...
1: Λοιπόν, πάμε λίγο πριν φτάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 σε μία έτσι άσχημη είδηση. Λοιπόν, 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα στην έρημο, στη Μεθόριο μεταξύ της Αλγερίας, του Νίγηρα και του Μαλί, όταν υπέστη βλάβη το φορτηγό που τους μετέφερε. Και οι 49 ήταν όλοι πήκο η Νίγηρα. Πέθαναν από δίψα σε μία απομονωμένη περιοχή που απέχει περισσότερα από 80 χιλιόμετρα δυτικά της Ασαμάκα. Λοιπόν, αυτοί επέστρεφαν από το Μαλί για να γιορτάσουν μια θρησκευτική εορτή μαζί με τις οικογένειές τους. Δεν είχαν προνοήσει να έχουν αρκετό νερό μαζί τους. Έτσι έπαθε μια βλάβη το όχημα που τους μετέφερε και παρά τις προσπάθειες των οδηγών, των βοηθών του και των επιβατών, οι ταξιδιώτες βρέθηκαν παγιδευμένοι σε ένα, όπως γνωρίζετε, εχθρικό περιβάλλον με ακραίες θερμοκρασίες και η έλλειψη σταθμών ανεφοδιασμού ήταν πάρα πολύ μακριά. Όλα αυτά τα θύματα μέχρι να εντοπιστούν πέρασαν πάρα πολλές ημέρες και όταν τα εντόπισαν, σύμφωνα με διαβάζουμε εδώ στο ρεπορτάζ, τους ενταφιάστηκαν σε ένα κοινό τάφο, ενώ μόνο 2 άνθρωποι επιβίωσαν και κατάφεραν να περπατήσουν περισσότερα από 50 χιλιόμετρα, να φτάσουν σε ένα βάλτο. Από εκεί έφτασαν κατόπιν στην πρωτεύουσα, την Ασαμάκα, όπου ενημέρωσαν τις αρχές και έτσι οι αρχές μπόρεσαν, δυστυχώς ήταν αργά, να εντοπίσουν τους υπόλοιπους όλους νεκρούς.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Τσουρουνάκη. Για να δούμε σήμερα. Είχε προγραμματιστεί να κατατεθεί στο Προεδρείο, στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, όλες οι υπογραφές που είχαν μαζευτεί για να γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρουμε αν έγινε αυτό σήμερα. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους Ακυθινούς.
0: Ναι. Μαζέψατε τις υπογραφές που χρειαζόταν?
1: Ναι, οι υπογραφές έχουν μαζευτεί.
0: Ναι.
1: Έχω μιλήσει με την παράταξη του κυρίου Αρετάκη από το Σάββατο το απόγευμα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα πιστεύω μέχρι το μεσημέρι να προλάβουμε το πρωτόκολλο και να καταθέσουμε το αίτημά μας.
0: Ναι.
1: Που είναι να γίνει ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Για ποια θέματα να μας πείτε?
1: Είναι διάφορα θέματα, σοβαρά θέματα. Είμαστε στη διαδικασία να αποφασίσουμε. Βέβαια τα σοβαρά θέματα είναι το ναυάγιο, όπως είναι η φύλαξη, τι γίνεται με τα 500 χιλιάρικα του ναυαγίου, μια ενημέρωση για το μακρύ γυαλό, πότε ενημερώθηκε ο Δήμος και τα λοιπά.
0: Mm-hmm.
1: Και τα στοιχεία από τις αυτοψίες που γίνανε εκεί.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο θέμα είναι τα πρανή της Μπόχαλης και οι δρόμοι διαφυγής που είναι και οι δύο κλεισμένοι. Και κάποια άλλα θέματα τα οποία θα σας στείλουμε ανακοίνωση άμεσα.
0: Μάλιστα. Ναι, να μας στείλετε για να δούμε και εμείς ποια είναι τα θέματα που θα βάλουμε. Τώρα, με βάση τις, δεν ξέρω πώς είναι ο κανονισμός, με βάση τις υπογραφές που έχετε μαζέψει, είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος να δεχτεί το αίτημά σας και να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, ή είναι στην ευχέρεια του πρόεδρου?
1: Όχι, είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος να δεχτεί το αίτημά μας και να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ζητάμε κατεπήγον, ζητάμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα, έκτακτο. Ωραία. Αυτά τα θέματα βέβαια υπάρχουν εδώ και αρκετό διάστημα που τα συζητάμε και εδώ στις εκπομπές μας. Και καλό θα είναι από τη Δημοτική Αρχή να έχετε μία ενημέρωση για το τι και για το μακρύ γυαλό. Ποιες είναι οι ενέργειες που προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή σε εκείνο το σημείο και για τα πρανή της Μπόχαλης που δεν γίνεται τίποτε.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Και βέβαια επειδή εμείς δεν μπορούμε να έχουμε άνεση ενημέρωση από τις υπηρεσίες,
0: ναι.
1: Καταλαβαίνετε ας πούμε για το μακρύ γυαλό ότι από ό,τι είδα έχει ενημερωθεί ο Δήμος περίπου ένα χρόνο ή σχεδόν ένα χρόνο,
0: ναι.
1: Και θα έπρεπε να είχε το περιθώριο να πάρει και να λάβει κάποια μέτρα να μην κινδυνεύει να κλείσει παραλία.
0: Mm-hmm.
1: Όπως η πληροφορία μας λένε και για το ναυάγιο, γίνανε λάθη στην περιβαλλοντολογική μελέτη και τα 500 χιλιάρικα μάλλον χάνονται. Είναι θέματα που πρέπει να συζητηθούν και εμείς να ενημερωθούμε και βασικότερα το βασικό να ενημερωθεί ο Ακυθινός λαός.
0: Μάλιστα. Οπότε σήμερα ή σήμερα ή αύριο, δεν ξέρω αν θα προλάβετε, θα καταθέσετε στον πρόεδρο το αίτημά σας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Τσουρουνάκη, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει και από την πλευρά του Προεδρείου και πότε θα οριστεί η ημερομηνία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και
0: καλό
1: εγώ.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα σε εσάς και σε όλους τους Ακυθινούς.
0: Ωραία, γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε συνεδρίασε και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτή έγινε με φόντο τις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο που προκάλεσε με τη μορφή ντόμινο, θα λέγαμε, η ίδρυση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μετά τη διάλυση και της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, τα βλέμματα όλων είχαν στραφεί στο πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Περίμενα την εισήγηση που θα έκανε. Υπήρχαν βέβαια πολλοί βουλευτές και στελέχη όλων των απόψεων που ήταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Φάμελος στην ομιλία του τόνισε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός μεγάλου προοδευτικού ενωτικού μετόπου, καθώς και τη συμπόρευση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος ήταν προηγούμενος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, με την Ελλάς. Υπάρχουν βέβαια και άλλα μέτωπα που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου δεν συμφωνεί με αυτό. Ο κύριος Φάμελος ενέκρινε, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε την πρόταση Φάμελου για άνοιγμα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ από την άλλη πλευρά οι υπόλοιποι που είναι μέσα, για παράδειγμα όπως είπαμε και ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου και άλλα στελέχη, δεν συμφωνούν με αυτό και επιμένουν το ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτοδύναμος στις εκλογές. Τώρα, ο κύριος Παπάς, για παράδειγμα, στον αντίποδα ζήτησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς, κατά την τοποθέτησή του στην πολιτική γραμματεία του κόμματος, στήριξε ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι τη συνέχιση της στρατηγικής που έφτασε το ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ούτε 2% δεν φτάνει. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κύριος Παπάς ζήτησε από τον Σοκράτη Φάμελο να επικοινωνήσει με τον κύριο Τσίπρα, ώστε το συλλογικό όργανο να γνωρίζει ποιες είναι και επίσημα οι προθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ από πλευράς του η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις, ανταπάντησε ο Σοκράτης Φάμελος. Ενώ ο κύριος Πολάκης τόνισε ότι χρειάζεται ενωτικό ψηφοδέλτιο χωρίς δανεικούς. Ο κύριος Πολάκης αντιδράει πάρα πολύ με αυτή την συνεργασία. Στόχος μας, τόνισε κατά την ομιλία του, είναι ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι δανείζοντας στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Αν και οι προσπάθειές μας για ενωτικό σχήμα δεν ευοδοθούν, τόνισε ο κύριος Πολάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει στις εκλογές με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που εκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν. Αυτά τόνισε ο κύριος Πολάκης. Να δούμε, πολλές ανακατατάξεις έχουμε στο χώρο από το ΠΑΣΟΚ τώρα. Υπάρχει εκεί ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, όπου και αυτός, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, θέλει μία συνεργασία, μετεκλογική συνεργασία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ΕΛΑΣ. Βέβαια, το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί εάν και εφόσον η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία στις εκλογές με κανένα κόμμα, θα παραμείνει αυτόνομο. Να δούμε και εκεί τι γίνεται, τι θα γίνει τις επόμενες έτσι ημέρες. Δεν νομίζουμε ότι θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Σύμφωνα έτσι με τα στοιχεία, οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο του 2027 και αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, εάν θα ανακοινώσει και ο κύριος Σαμαράς το δικό του κόμμα. Πολλά κόμματα δημιουργούνται, ανακατεύεται το πολιτικό σκηνικό, η δημοσκοπήση σημεία διαδέχεται την άλλη. Είναι σημαντικά όλα αυτά τα ερωτήματα που θέτουν στο κοινό αυτοί που κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά τα εξετάζει το κυβερνών κόμμα για να πάρει κάποιες έτσι σημαντικές αποφάσεις.
1: Η

0: τύπος.
1: Για να δούμε ένα δελτίο τύπου που έστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος με βάση τα προβλήματα που κυριαρχούν στο αεροδρόμιο. Τονίζει και καταγγέλει την απαράδεκτη κατάσταση που κυριαρχεί στο αεροδρόμιο Ζακύρθου και φαίνεται θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν αλλάζει κάτι. Αυτή αυτά μας είπαν και οι τουριστικοί πράκτορες που επικοινωνήσαμε μαζί τους. Η κατάσταση αυτή έχει καθυστερήσει, σουρές και ταλαιπωρία επισκεπτών, ιδιαίτερα από χώρες εκτός Σέγγεν. Δεν πρόκειται για τυχαίο γεγονός, είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της λογικής κόστους κέρδους που διέπει την ιδιωτική διαχείριση δημοσίων υποδομών, τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος, όπου οι ανάγκες του κόσμου μετριούνται με το κουμπιουτεράκι του κέρδους και όχι με τα πραγματικά προβλήματα του νησιού. Η Fraport εισπράττει εκατομμύρια και πανηγυρίζει για τα ρεκόρ αφίξεων, ενώ οι επιβάτες στηβάζονται σε ουρές και οι εργαζόμενοι δουλεύουν εξαντλητικά με μισθούς ντροπής. Αυτά είναι τα θαυμαστά αποτελέσματα των ιδιωτικοποιήσεων, τις δίθεν λύσεις για όλα, ανεπαρκείς υποδομές, χαοτική ροή επιβατών και εξυπηρέτηση ποταγμένη στη λογική της αρπακτής και της μέγιστης κερδοφορίας. Απαιτούμε άμεσα πλήρη στελέχωση του αεροδρομίου και των ελέγχων διαβατηρίων, άμεση λύση από κυβέρνηση και Fraport για τις καθυστερήσεις. Σύγχρονες υποδομές σε όλο το νησί, αεροδρόμιο, ίδρυυση, αποχέτευση, καθαριότητα, οδικό δίκτυο, κατάργηση οδικών άδικων φόρων και χαρατσιών για μικρούς επαγγελματίες και επισκέπτες, μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια, τα χρέη και το ενεργειακό κόστος. Αυτά τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος, όπου αναφέρεται στις πολύ ωραίες καθυστερήσεις και ατελείωτες σουρές των επιβατών που φτάνουν στη χώρα μας εκτός χωρών Σέγγεν. Για παράδειγμα, η Αγγλία δεν είναι μέσα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και εμείς να γινόμαστε αποδέκτες πάρα πολλών παραπώνων από τους τουρίστες μας.

πάμε σε μια είδηση από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, την εικόνα μιας χώρας που επιχειρεί να αφήσει πίσω τις χρόνιες παθογένειες και να προετοιμαστεί για τις προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών, περιέγραψε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του, θέτοντας ως κεντρικό άξονα το όραμα της Ελλάδας του 2030. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η προτινόμενη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων που σύμφωνα με την κυβέρνηση αποσκοπούν στον εξυγχρονισμό της χώρας και στη θεσμική της θωράκιση για τα επόμενα χρόνια. Μεταξύ των προτάσεων τώρα περιλαμβάνεται στη συνταγματική αναθεώρηση η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση του πλαισίου περί ευθύνης υπουργών, η περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και η σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση, η συνταγματική προστασία έναντι του κινδύνου χρεοκοπίας, η κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, η ενίσχυση των προβλέψεων για την κλιματική κρίση και η διαμόρφωση αρχών για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να, με την οποία αυτή η απόφαση αφαίρεσε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είναι μια εξέλιξη που σηματοδοτεί, όπως επισημάνθηκε, κλείσιμο ενός κύκλου που ξεκίνησε με την κρίση χρέους πριν από 16 χρόνια.

Πάμε σε μια άλλη είδηση. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα επισκεφθεί το νησί μας ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Ιωάννης Μπούγας στο πλαίσιο της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας με αντικείμενο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης και τις μεγάλες αλλαγές που προωθούνται σε εθνικό επίπεδο. Τώρα, κατά την παρουσίασή του, ο Υφυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στις παρεμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, όπως η αναβάθμιση του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, η ψηφιοποίηση εκατοντάδων εκατομμυρίων σελίδων δικαστικών αρχείων και η εγκατάσταση συστημάτων ψηφιακής καταγραφής σε δικαστικές αίθουσες σε όλη τη χώρα. Την επόμενη, λοιπόν, Παρασκευή, 12 Ιουνίου, θα επισκεφθεί το νησί μας ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κύριος Ιωάννης Μπούγας και όλα αυτά θα παρουσιαστούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, του Περιφερειακού Συμβουλίου. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που θα μας απασχολήσει μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των ΜΙΑ. Βλέπουμε εδώ και το συγχαρητήριο μήνυμα που έστειλε ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κύριο Γιώργος Στασινόπουλος. Πρόκειται για παιδιά από το Γυμνάσιο Βολημών που κατάφεραν μια πολύ σημαντική διάκριση να κερδίσουν την πρώτη θέση στην κατηγορία μυθοπλασίας στο πλαίσιο του 16ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Σινεμά Διάβασες. Μεταξύ άλλων, τώρα ο Δήμαρχος στην ανακοίνωσή του τονίζει τα εξής: με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια, ο Δήμαρχος συγχαίρει θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς καθώς και τη διεύθυνση του Γυμνασίου Ηλικιακών Τάξεων Βολημών για την εξαιρετική τους διάκριση και την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κατηγορία μυθοπλασίας λυκείων στο πλαίσιο του 16ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού. Η βραβευμένη ταινία «Το κορίτσι αυτό» αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα για το τι μπορούν να πετύχουν οι νέοι μας όταν η δημιουργικότητα, η γνώση, η συνεργασία και η επιμονή ενώνονται σε ένα κοινό στόχο. Θα έχουμε αμέσως μετά μαζί μας το Διευθυντή του Σχολείου, τον κύριο Λαγουνάρη, να μιλήσουμε για αυτή την πολύ σημαντική διάκριση. Πρώτο βραβείο πήραν τα παιδιά εκεί, αλλά και για τα προβλήματα του σχολείου. Μας είπε κάποια στοιχεία ο κύριος Λαγουνάρης, πραγματικά μας ανησύχησαν πάρα πολύ. Αφορούν την υπογεννητικότητα. Μόνο 6 παιδάκια φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, θα έχει η πρώτη γυμνασίου. Λοιπόν, είναι από 10 παιδιά, 12 που ήταν πέρυσι, φέτος στην πρώτη γυμνασίου θα εγγραφούν μόνο 6 παιδάκια. Οπότε το γυμνάσιο και το λύκειο μένει με πάρα πολύ λίγα παιδιά και μας είπε ο κύριος Λαγουνάρης, θα τον έχουμε μετά μαζί μας, ότι υπάρχουν παιδιά στην Ορεινή Ζάκυνθο που έχουν πάρα πολλά χρόνια να στείλουν παιδιά στο γυμνάσιο. Είναι όλα τα παιδάκια τους στο δημοτικό. Αυτά θα τα πούμε σε λίγα λεπτά.

Λοιπόν, φινάλε σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων. Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού δίνουν σήμερα. Κοντεύουν να τελειώσουν τα παιδιά, οι υποψήφοι των ΓΕΛ, που διεκδικούν μία έτσι θέση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Οι υποψήφοι σήμερα εξετάζονται στο μάθημα της ιστορίας, παραδοσιακά ιστορία το τελευταίο μάθημα, ανθρωπιστικών, στο κύκλο των ανθρωπιστικών σπουδών, στη φυσική και στην οικονομία. Η έναρξη των εξετάσεων έγινε από τις 8.30 το πρωί, τελειώνει σε λίγη ώρα, γιατί η διάρκεια των εξετάσεων είναι του κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες. Και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες τα ειδικά μαθήματα. Έτσι λοιπόν θα ολοκληρωθεί και ο κύκλος των Πανελληνίων Εξετάσεων για το 2026. Εμείς να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια και αν δεν περάσουν κάπου να μην στενοχωρηθούν. Η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες και άλλες σχολές που μπορούν να πάνε και άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν στη ζωή τους.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένου πα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Cri-Cri παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα, 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον διευθυντή του Γυμνασίου Λυκείου Βολιμών, τον κύριο Άγγελο Λαγουνάρη, να πούμε για μια πάρα πολύ σημαντική διάκριση που πήραν τα παιδάκια εκεί. Μπράβο και συγχαρητήρια στα παιδιά και στο διευθυντή και στους εκπαιδευτικούς που βοήθησαν για να γίνει έτσι όλο αυτό το project. Καλό μεσημέρι, κύριε Λαγουνάρη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίτη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πείτε μας τι ακριβώς, τα γνωρίζουμε βέβαια εμείς, έστειλε και συγχαρητήριο μήνυμα και ο Δήμαρχος Ζακύρθου, τι ακριβώς κατάφεραν τα παιδιά εκεί του σχολείου.
1: Ναι, το σχολείο μας την περσινή χρονιά δημιούργησε μια ταινία μικρού μήκους,
0: ναι.
1: Με θέμα, ένα θέμα έτσι πάντα επίκαιρο, είναι η έμφυλη βία, η βία δηλαδή κατά των γυναικών,
0: ναι.
1: Η οποία εκφράζεται με διάφορους τρόπους, σωματική, ψυχολογική και σε διάφορες ηλικίες. Και έτσι, ναι, λοιπόν δημιούργησαν την ταινία πέρυσι. Προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Ενεργού Πολίτη που είχε διοργανώσει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύρθου.
0: Mm-hmm.
1: Και η καταγενική ομολογία απέσπασε πάρα πολλές τέτοιες θετικές κριτικές. Πήγε πάρα πολύ καλά. Και αυτό μας έδωσε το δικαίωμα φέτος να σκεφτούμε να συμμετέχει το σχολείο μας με την ταινία αυτή στον 16ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Σινεμά Διάβασες.
0: Ναι.
1: Με τίτλο, η ταινία έχει τίτλο «Το κορίτσι αυτό».
0: Mm-hmm.
1: Το κορίτσι αυτό πρέπει να σας πω ότι και αυτή η ταινία δηλαδή δημιουργήθηκε με υπεύθυνση τον ίδιο εκπαιδευτικό την κυρία Δραγώνα Μαρία και συνεργάτη εκπαιδευτικό την κυρία Σαμαρά Σοφία, εκπαιδευτικούς του σχολείου, και συμμετείχαν επίσης της πρώτης γυμνασίου, της περσινής πρώτης γυμνασίου, και οι περσινοί μαθητές της ομάδας ανθρωπιστικών σπουδών της ΓΑΜΑ Λυκείου.
0: Και μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα να πάρει την πρώτη θέση στο θέμα της μυθοπλασίας, που πρέπει να σας πω ότι αποκτά μεγαλύτερη αξία αν σκεφτούμε ότι συμμετείχαν 185 σχολεία από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο για την ομογένεια. Είναι μια σημαντική διάκριση για το σχολείο μας, για τα παιδιά που συμμετείχαν και τις υπεύθυνες καθηγήτριες.
0: Μάλιστα. Τα παιδάκια ήταν όλα από το σχολείο εκεί, έτσι, από την ορεινή Ζάκη.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ήταν.
1: Από την ορεινή Ζάκη, ήταν από το σχολείο μας, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντική αυτή η διάκριση, έτσι, το περίμενα τα παιδιά κάτι τέτοιο, έτσι. Φαντάζομαι θα ενθουσιάστηκαν έτσι πάρα πολύ, θα χάρηκαν.
1: Κοιτάξτε, ναι, να σας πω κάτι. Σας είπα ότι και πέρυσι που είχε προβληθεί ταινία είχε αποσπάσει πάρα πολλά θετικά μηνύματα, έτσι. Εγώ μέσα μου πίστευα ότι θα πάει καλά. Βέβαια, να πω την αλήθεια μου, δεν περίμενα ότι θα πάρει και την πρώτη θέση.
0: Ναι.
1: Αλλά ευτυχώς πήραμε την πρώτη θέση. Είναι μια σημαντική διάκριση, για όπως καταλαβαίνετε, για το σχολείο μας. Για όλη και για την ομάδα που δούλεψε, έτσι,
0: ναι,
1: για την ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Η διάκριση για εμάς αποτελεί έκφραση της έμπνευσης, της δημιουργικότητας και της συνεργασίας των μαθητών και μαθητριών μας, αλλά και όλης της αγάπης, έτσι, όπου η ομάδα αυτή αγκάλιασε και έδωσε ζωή σε αυτό το ξεχωριστό κινηματογραφικό ταξίδι.
0: Mm-hmm. Κύριε Διευθυντά, μιλήστε μας λίγο για το σχολείο. Τα είπαμε και λίγο εχθές. Στο σύνολό του, το γυμνάσιο και το λύκειο, πόσα παιδιά έχει?
1: Έχει 63 μαθητές φέτος.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Είναι από κάποια χρόνια, έχει φτάσει μέχρι και τον αριθμό των 100 μαθητών.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, το δημογραφικό πρόβλημα είναι πάντα εδώ.
0: Ναι.
1: Να μας υπενθυμίζει έτσι τη σκληρή πραγματικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω ότι από χρονιά θα πέσουμε κάπως. Η φετινή πρώτη γυμνασίου που θα έρθει,
0: ναι,
1: η καινούργια μάλλον, θα έχει πολύ μικρό αριθμό παιδιών. Είναι ελάχιστα τα παιδιά.
0: Πόσα παιδιά, για 6 παιδιά μου είπατε.
1: Ναι, 6 παιδιά θα έρθουν, 6 παιδιά. Εφέτος είχαμε 13 μαθητές, εφέτος θα έρθουν 6 μαθητές από όλη την περιοχή.
0: Σχεδόν μισή, το μισό.
1: Μισή, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, μισή τάξη. Μισή τάξη.
0: Και η τρίτη λυκείου φέτος, για το 26-27, όχι για τα παιδάκια που φεύγουν τώρα, με η πόσους μαθητές θα μείνουν?
1: Η φετινή β' λυκείου δηλαδή που θα πάει στην τρίτη έχει 6 μαθητές. Ακολουθεί βέβαια μια τάξη πρώτη λυκείου που έχει αρκετούς μαθητές, έχει 5-16.
0: Ναι, Ναι, 16 πρώτη ηλικίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα παιδιά τώρα, εάν εκτός από τα παιδιά που είναι εκεί από τα χωριά, υπάρχουν και παιδιά που είναι από άλλες χώρες,
1: αλλοδαπών. Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι παιδιά που κατάγονται από την Αλβανία, και από Βέλγιο και από Ουκρανία.
0: Ναι. Δηλαδή φανταστείτε να μην ήταν και αυτά τα παιδιά.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη, έτσι, γενικά σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην ορεινή Ζάγκρεμπ. Υπάρχουν χωριά που δεν έχουν κανένα μαθητή στο γυμνάσιο.
1: Ναι, όπως σας είπα και χθες, υπάρχει η εξωχώρα που έχει να στείλει κάποια χρόνια παιδί στην πρώτη γυμνασίου. Δεν υπάρχουν παιδιά.
0: Είναι σε μικρότερες ηλικίες.
1: Ναι, η τελευταία μαθήτρια έφυγε πριν από 3 χρόνια από την εξωχώρα. Ευτυχώς είναι μια φωνήτρια.
0: Ναι.
1: Η Βολή. Και η Μαριά.
0: Ναι. Αυτά τα 3 χωριά που έχουν έτσι τα περισσότερα. Εγώ έχω διαπιστώσει ότι, παρήγορο είναι βέβαια, ότι και πολλά νέα ζευγάρια κάνουν την προσπάθειά τους πάνω. Μένουν εκεί, ανοίγουν κάποιες μικρές επιχειρήσεις, κάνουν την οικογένειά τους, αλλά χρειάζεται και η στήριξη του κράτους, δυστυχώς. Λοιπόν, που δεν την έχουμε τη στήριξη σε ένα νέο ζευγάρι που θέλει να ξεκινήσει τη ζωή του.
1: Έτσι είναι. Είναι μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Το κράτος πρέπει να βοηθήσει. Γιατί διαφορετικά, το βλέπετε, θα το δούμε και μπροστά μας αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα δημογραφικό.
0: Ναι. Το δημοτικό δεν ξέρετε πόσα παιδάκια έχει, έτσι, αν γνωρίζετε, στο περίπου.
1: Όχι, δεν έχω εικόνα. Μόνο...

0: δηλαδή ότι δεν είχα μόνο αυτή την ταινία. Το σχολείο μας έχει συμμετοχή σε πολλές δράσεις, σε διαγωνισμούς, σε εκπαιδευτικούς ομίλους. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι και πέρυσι και φέτος τα παιδιά της περσινής Δευτέρας Γυμνασίου και της Τρίτης φέτος, τα ίδια παιδιά, συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με εργασίες, υπέβαλαν εργασίες.
1: Μπράβο.
0: Διαδικτυακά. Mm-hmm. Και έχουν πάρει βεβαιώσεις συμμετοχής, που είναι πάρα πολύ καλό αυτό για το βιογραφικό τους.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης έχουν υλοποιηθεί εκπαιδευτικοί όμιλοι. Mm-hmm. Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν τρεις, φέτος είναι δύο. Που οι περισσότεροι από αυτούς καταπιάνονται με ζητήματα τοπικής ιστορίας. Είτε γενικά της Αγκύθου, είτε και της τοπικής ιστορίας της Δημοτικής Ενότητας των Ελατίων.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι υπέρ των παιδιών, τα παιδιά συμμετέχουν, αποκτούν εμπειρίες.
1: Και αν δεν υπήρχαν βέβαια και οι εκπαιδευτικοί από δίπλα να τα στηρίζουν, δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι. Οφείλεται και στην εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου.
0: Εννοείται. Οι καθηγητές είναι αυτοί που στηρίζουν και βέβαια τα παιδιά ακολουθούν. Όταν βλέπουν και οι μαθητές ότι οι καθηγητές έχουν όρεξη, ακολουθούν.
1: Μάλιστα.
0: Θα σας πω ότι, όπως σας είπα πριν από λίγο, τα παιδιά πέρυσι συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο. Και φέτος λοιπόν τα ίδια παιδιά ζήτησαν από την καθηγήτρια για να συμμετάχουν ξανά πάλι.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Τόσο πολύ τους άρεσε.
1: Συμμετείχαν και φέτος και φέτος.
0: Βέβαια. Συμμετείχαν και φέτος.
1: Μάλιστα. Το πρωτοσχολείο σας εκεί έχει κάποια προβλήματα. Όσον αφορά τη θέρμανση, τους, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει υγρασίες, όλα αυτά.
0: Έχει κτηριολογικά και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η σκεπή.
1: Ναι, από είναι, χρόνια είναι αυτό το πρόβλημα, από ό,τι θυμάμαι.
0: Ναι, φέτος παράγεινα δυστυχώς το κακό, διότι πάνω έχει τσίγκους στη σκεπή και οξυδόθηκαν. Με αποτέλεσμα να έχουμε, ήρθε το συνεργείο και ανέβηκε λίγο πάνω, είχε τρύπες. Με αποτέλεσμα στην τελευταία βροχή που έριξε, έμπαινε νερό παντού.
1: Μέσα στο σχολείο.
0: Στο σχολείο. Ναι. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε το καλοκαίρι φωνάξαμε τον αντιδήμαρχο παιδείας και έκανα σχολικό συμβούλιο, ήρθε και ο σύλλογος γονέων και καθηγητές και δεσμεύτηκε ο Δήμος ότι τώρα το καλοκαίρι θα γίνουν παρεμβάσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να δεν έρθει άλλο χειμώνας, όπως καταλαβαίνετε, όταν μπαίνει το νερό παντού.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να γίνει αποκατάσταση της στέγης. Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό πρόβλημα το κτηριολογικό είναι αυτό. Και βέβαια εντάξει, κάποιες παρεμβάσεις που χρειάζονται, τουαλέτες, βαψίματα, αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα όσον αφορά το προσωπικό, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σχολείο είναι το εξής, ότι έρχονται οι συνάδελφοι, το επιλέγουν οι συνάδελφοι, διότι επειδή είναι δυσπρόσιτο, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παίρνουν αυξημένη μοριοδότηση.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά από 2-3 χρόνια φεύγουν.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή τώρα όλη αυτή η φουρνιά, η άξια εκπαιδευτική που είναι πάνω, τώρα θα φύγουν όλοι σχεδόν.
1: Ναι.
0: Οπότε ελπίζω η καινούργια φουρνιά που θα έρθει
1: να έχει
0: την ίδια όρεξη και το ίδιο μεράκι.
1: Ναι. Δεν έχετε λήψεις από εκπαιδευτικούς εκεί στο σχολείο? Δεν έχετε τέτοιο πρόβλημα?
0: Όλα τα προβλήματα έχουν τα σχολεία. Δηλαδή δεν στελεχώνεται από την πρώτη στιγμή. Κάποια στιγμή έρχονται αναπληρωτές, κάποια στιγμή καλύπτονται τα κενά.
1: Mm-hmm.
0: Και φέτος τα ίδια. Είχαμε κάποια κενά, καλύπτηκαν κάποια στιγμή.
1: Μάλιστα. Κύριε Διευθυντά, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
0: Ναι, θα ήθελα.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Θα ήθελα κύριε Παταμίδη, μέσα από τη δυνατότητα που μου δίνετε δημόσια, μέσα από τη συχνότητα του σταθμού σας, να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της βραβευμένης ταινίας για αυτή τη σπουδαία επιτυχία που τιμά το σχολείο μας, έτσι, αλλά και τη Ζάκηθο και τη μαθητική κοινότητα της Ζάκηθου. Και επίσης θα ήθελα να ευχηθώ στους μαθητές μας να συνεχίσουν να ονειρεύονται, να δημιουργούν, αλλά και να διακρίνονται.
1: Όλα τα παιδάκια της τρίτης ηλικίου έδωσαν πανελλήνιες από το σχολείο σας?
0: 9 παιδιά από τα 10.
1: 9
0: στα 10.
1: Ωραία, καλή επιτυχία. Τελειώνουν και σήμερα, οπότε καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς και θα είμαστε πάντα σε ό,τι χρειαστείτε. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα μας. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Να δούμε και μία αίτηση της τελευταίας στιγμής. Την παρέτησή του υπέβαλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Την παρέτησή του έκανε δεχτή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η επιστολή έγινε, αυτό ήταν έτσι, είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Θα δούμε στα ρεπορτάζ που θα ακολουθήσουν για ποιο λόγο παρετήθηκε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, ο Γενικός Γραμματέας.

Λοιπόν, να δούμε μία είδηση που απασχόλησε έτσι το αστυνομικό ρεπορτάζ στις προηγούμενες ημέρες. Μετά από 27 ολόκληρα χρόνια δόθηκε ένα τέλος, ένα διεθνές ανθρωποκυνηγητό από τις ελληνικές αρχές εδώ κοντά μας, απέναντι στο Αίγιο. Συλλαμβάνοντας τον 55χρονο Ελληνοαυστραλό James Δαλαμάγκα, έναν από τους πλέον καταζητούμενους φυγόδικους των Αυστραλιανών Αρχών και της Ιντερπόλ. Ο Δαλαμάγκας κατηγορείται για τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999. Σύμφωνα λοιπόν με τις Αυστραλιανές Αρχές, μετά το έγκλημα μπόρεσε να εγκαταλείψει τη χώρα χωρίς να γίνει αντιληπτός από τις αρχές της Αυστραλίας, κατάφερε να εξαφανίσει τα ίχνη του βρίσκοντας καταφύγιο σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα, όπου τελικά κατέληξε στο Αίγιο, όπου ζούσε 27 ολόκληρα χρόνια. Για τα χρόνια που ζούσε εδώ απέναντι στην Γιάλια, χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Αντώνης Τζίβας, έχοντας αποκτήσει κατοικία και αναπτύσσοντας αγροτικές δραστηριότητες χωρίς να κινήσει καμιά υποψία στην τοπική κοινωνία. Παρά το γεγονός ότι σε βάρος του εκκρεμούσε η Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ, έτσι λέγεται όταν κάποιος καταζητείται σε όλο τον κόσμο, παρέμεινε ασύλληπτος επί σχεδόν 3 δεκαετίες. Η επιχείρηση εντοπισμού του ολοκληρώθηκε έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της Ελλάς με καθοριστική στη συμβολή των αστυνομικών ασφαλείας, οι οποίοι κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να τον συλλάβουν στην περιοχή που διέμενε, σε ένα σπίτι φρούριο μέσα στο οποίο υπήρχαν πάρα πολλά σκυλιά. Τώρα ο 55χρονος κρατείται και θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή του στην Αυστραλία, όπου καταζητείται εκεί για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας. Αυτός αργείται να προσπαθεί με τους δικηγόρους, από ό,τι διαβάζουμε, να προσπαθεί να αποφύγει την έκδοσή του στην Αυστραλία, όπου οι ποινές εκεί είναι πάρα πολύ έτσι αυστηρές και η φυλάκιση σε περίπτωση ανθρωποκτονίας είναι πραγματική φυλακή εκτής όλα τα χρόνια που σου δίνει η ποινή σου μέσα στην φυλακή.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Pred 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ρίσμα 92.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27. Μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47. Μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Μόνο μαζί.

Λοιπόν, για να δούμε νεότερες πληροφορίες σχετικά με την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη. Ο κουνιάδος του και η σύζυγος του κουνιάδου του ήταν μεταξύ των συλληφθέντων για το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Συνολικά έχουν γίνει 6 συλλήψεις για το κύκλωμα διαφθοράς. Συνελήφθη και η σύζυγος του κουνιάδου του, του κυρίου Μπακογιάννη, ενώ ο ίδιος έστειλε επιστολή παραίτησης στον υπουργό, στον κύριο Παπασταύρο, ο οποίος έκανε δεχτή την παραίτησή του. Στην επιστολή της παραίτησής του, ο κύριος Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους, σημειώνοντας ότι ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό κύκλος της θητείας του στο Υπουργείο και ότι πλέον επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Παράλληλα, δηλώνει διαθέσιμος να συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση και στη διασφάλιση της συνέχειας του έργου της Γενικής Γραμματείας. Πολύ έτσι σοβαρό είναι αυτό. Έγιναν 6 συλλήψεις μετά την αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, με την έφοδο των αδιάφθορων της Ελλάς. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες είναι συγγενικά του πρόσωπα του κυρίου Μπακογιάννη. Ενώ η εξέλιξη αυτή περιπλέκει ακόμη περισσότερο τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Υπουργείο. Είναι μια περίοδο που το Υπουργείο καλείται να διαχειριστεί κρίσιμα τα ζητήματα που είναι του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Τα έχουμε αναφέρει και εμείς εδώ στις εκπομπές μας. Τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, την ανανέωση πηγών ενέργειας και βιομηχανίας, αλλά και μια άλλη σειρά πολύ σοβαρών νομοθετικών έτσι, πρωτοβουλειών.

Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη, ο οποίος ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων εκεί στο νησί. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα και κατηγορείται φυσικά και για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης. Να δούμε λίγο ο ίδιος πώς τον έπιασαν. Είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο κάποιες έτσι ουσίες για να φτιάξει από ό,τι φαίνεται βόμβα, με στην οποία θα τη χρησιμοποιούσε στο κρουαζιερόπλο που έρχεται από το Ισραήλ στην Κρήτη και σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Ειδικότερα ο 37χρονος οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Σε βάρος του εισαγγελέα άσκησε δίωξη για τα κακουργήματα όπως συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση. Σύμφωνα με τις έρευνες είχε εκπαιδευτεί στην Μαλαισία. Λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης και τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Πάρα πολύ σοβαρό, ευτυχώς που κατάφεραν οι αστυνομικές μυστικές έτσι υπηρεσίες να τον συλλάβουν και έχουν αρχίσει φαίνεται να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας πολύ καλής οργανωμένης επιχείρησης που εκτείνεται από την κεντρική Ευρώπη και φτάνει μέχρι τη νότιο-ανατολική Ασία. Ο 37χρονος Παλαιστίνιος ζούσε πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας, ομολόγησε ότι ήταν μέλος της Χαμάς, της τρομοκρατικής παλαιστινιακής οργάνωσης. Δεν έχει ομολογήσει ακόμη ότι σχεδίαζε επίθεση. Θα δούμε τώρα πώς πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Το καμπανάκι στις ελληνικές αρχές χτύπησε όταν ήρθαν πληροφορίες από τη Γερμανία, οι οποίες έκανε λόγο για ύποπτα ταξίδια του στην κεντρική Ευρώπη, στην Κύπρο και στην Μαλαισία, όπου εκεί φαίνεται εκπαιδεύτηκε στο να κατασκευάζει

Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ ωραίο έτσι θέμα, πολιτιστικό, με ένα πάρα πολύ σπουδαίο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό έργο διεθνούς εμβέλειας. Ο Ζακυνθινής καταγωγής Μητροπολίτης Ζάμπιας και Μοζαμβίκης, κ. Ιωάννης, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δημιουργική του προσφορά μέσα από την ίδρυση του Ολυμπιακού Μουσείου στη Ζάμπια. Πρόκειται λοιπόν για ένα θεσμό που δεν περιορίζεται στη μουσιακή παράδοση εκθεμάτων, αλλά λειτουργεί ως ζωντανός φορέας διάζωσης των Ολυμπιακών αξιών, της παιδείας και της ειρηνικής συνύπαρξης στο λαό, με έντονο ελληνικό και παγκόσμιο αποτύπωμα. Το μουσείο φιλοξενεί σημαντικά εκθέματα, αυθεντικές Ολυμπιακές δάδες και ειδική ενότητα αφιερωμένη σε Έλληνες Ολυμπιονίκες, προβάλλοντας τις αξίες της αριστείας, της προσπάθειας και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. Η πρωτοβουλία αυτό ανήκει στον Μητροπολίτη, ενώ δημιουργήθηκε χάρη στο όραμα και την πρωτοβουλία του Μητροπολίτου Ζάμπιας και Μοζαμβίκης κυρίου Ιωάννη, αντανακλώντας τη διαρκή του δέσμευση για την προώθηση των οικουμενικών αξιών του Ολυμπισμού.

Να δούμε μια ανακοίνωση από τον βουλευτή Ζακύρου Διονύση Ακτύπη, αφορά το έργο Καλαμακίου Λαγανά, του οδικού άξονα. 2,1 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση ενός έργου που επί 15 χρόνια παρέμεινε στάσιμο, τονίζεται στο δελτίο τύπου από το γραφείο του βουλευτή. Μεταξύ άλλων, τονίζεται χαρακτηριστικά ότι η ολοκλήρωση της ανάπλασης του οδικού άξονα Καλαμάκη Λαγανάς αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη Ζάκυνθο, καθώς παραδίδεται ένα έργο που ενισχύει την οδική ασφάλεια, αναβαθμίζει τις υποδομές της περιοχής και βελτιώνει ουσιαστικά την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Με την κατασκευή πεζοδρομίων, αυτοτελούς ποδηλατόδρομου και σύγχρονων παρεμβάσεων οδικής ασφαλείας, αντιμετωπίζονται διαχρονικά προβλήματα σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους οδικούς άξονες του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Πρόκειται για ένα έργο που είχε ξεκινήσει πριν από περίπου 15 χρόνια μέσω του προγράμματος Θησέας, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί. Στη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας εξασφαλίστηκε αρχικά χρηματοδότηση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ζακύνθου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Τέλος πάντων, βλέπουμε εδώ την ανακοίνωση. Εμείς να προσθέσουμε ότι ο δρόμος δεν έχει ολοκληρωθεί τελείως, γιατί ένα σημείο είναι έτσι με χώματα και χόρτα, εκεί δεν έχει πέσει έτσι άσφαλτος. Αν έχουμε μαζί μας τις επόμενες ημέρες τον βουλευτή, θα τον ρωτήσουμε τι γίνεται και για αυτό το κομμάτι του έργου. Έχει ολοκληρωθεί μόνο μία λωρίδα, το άλλο μισό παραμένει όπως είναι, με χόρτα, με χώματα και ούτω καθεξής.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της εκπομπής μας, για να δούμε κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα αναμένεται να ανακοινωθούν έως την Πέμπτη, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του. Σημείωσε: ελπίζω να μην βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε, ούτως ή άλλως δεν έχω τέτοια ενημέρωση, είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων του Πρωθυπουργού. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Μαρινάκης θα αναλάβει τη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Έτσι είναι οι νεότερες έτσι πληροφορίες. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς θα είναι και οι καιρικές συνθήκες αύριο στο νησί μας, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Έθριος θα παραμείνει ο καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί και αύριο σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει έως 30 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να προσέχετε. Γεια σας!

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
2: Στόχος μας είναι μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή με όρους δικαιοσύνης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Για την κυβέρνηση αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ενίσχυση των πολιτών που πλήττονται από την ακρίβεια μέσω της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
3: Με έκτακτα και μόνιμα μέτρα επιχειρεί η κυβέρνηση να αποτρέψει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Μεταξύ άλλων, εντείνονται οι έλεγχοι με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να λειτουργήσει και η πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
2: Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις εξαπολύουν Ισραήλ και Ιράν παρά την έκκληση των ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιδρομές από δεκάδες μαχητικά εναντίον στρατηγικών αμυντικών συστημάτων των φρουρών της Επανάστασης. Είχε προηγηθεί ομοβροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ. Σταματήστε να πυροβολείτε, γράφει σε νέα ανάρτηση του ο Τραμπ. Άνοδο 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent στα 97 δολάρια το βαρέλι.
3: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα ευρήματα από το διαμέρισμα του 37χρονου Παλαιστινίου μέλους της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στην Παρασκευή εκρηκτικών υλών στη Μαλαισία, ενώ είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο χημικές ύλες. Πώς συνδέεται με άλλους δύο Παλαιστινίους που είχαν συλληφθεί στην Κύπρο στα τέλη Μαΐου, εναντίον του ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
2: Περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτου στην Τύμπου. Ο πυρκός ελέγχου επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα, ενώ δύο τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση.
3: Με μαθήματα προσανατολισμού ολοκληρώθηκαν οι πανελλήνιες για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εξετάστηκαν σε ιστορία, φυσική και οικονομία οι πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών, πότε αρχίζουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.
2: Στον χώρο των Ρίχτερ συνεχίζει να κινείται η Εύβοια σε εξέλιξη. Οι αυτοψίες μηχανικών στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ με επίκεντρο το χωριό Προκόπη. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί πάνω από 100 δονήσεις, ανάστατοι κάτοικοι αρκετοί εκ των οποίων δεν έμειναν στα σπίτια τους τη νύχτα.
3: Μάστιγα τα εργατικά ατυχήματα. Σύμφωνα με στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, μέσα σε 4 χρόνια ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά περισσότερο από 70%. Οι κατασκευές παραμένουν ο πιο επικίνδυνος κλάδος, καθώς εκεί καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός θανατηφόρων περιστατικών.
2: Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον τρίτο τελικό της Basket League. Από μία νίκη έχουν οι ομάδες, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3.
3: Με 1-0 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία σε φιλικό αγώνα που έγινε στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου.
2: Και γενικά εθρίος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Παρόμοιο το σκηνικό και αύριο.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
4: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου σε Ασπρόπυργο και Γάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο σταδίο Πατησίων στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και από Αργυρούπολη μέχρι Μπραχάμι. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Μπλοκαρισμένες εικόνονος Αλιπέδου και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
0: Το θέμα της ημέρας.
3: Συνεχίζονται οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030 που επικεντρώνεται στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε με ομιλία το πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι θέλουμε μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή και εργαζόμαστε να την επιτύχουμε με όρους δικαιοσύνης. Ακούμε την τοποθέτηση του κυρίου Στασούλα και επιστρέφουμε να συνδεθούμε με το χώρο του συνεδρίου.
5: Ζούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον με αυξανόμενα στοιχεία βεβαιότητος και γεωπολιτικής αστάθειας. Οι συμμαχίες αναδιαμορφώνονται και οι κανόνες του παγκόσμιου παιχνιδιού που γνωρίσαμε τις τελευταίες δεκαετίες δεν είναι πια δεδομένοι. Η Ελλάδα, ωστόσο, έχει αξιοποιήσει έμπρακτα το γεγονός πως βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Η θέση μας στην Ευρώπη αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της ελληνικής ισχύος. Η δραστηριοποίηση της Ελλάδας σε τρία πεδία ταυτόχρονα διαμορφώνει μια ισχυρή γεωπολιτική θέση με θετική επίδραση τόσο στην άμυνα όσο και στην οικονομία. Αυτή η στρατηγική πολλαπλών και παράλληλων συμμαχιών εμπεδώνει ακόμη περισσότερο τη σταθερότητα και την εθνική ασφάλεια. Οικονομικά εργαζόμαστε για να επιτύχουμε ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Θέλουμε μια ανάπτυξη που να γίνεται αισθητή όχι μόνο σε ορισμένα στρώματα ή σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θέλουμε μια ισχυρή οικονομία που μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή. Είναι σαφές πως η ελληνική οικονομία επηρεάζεται καθοριστικά από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και από τις αποφάσεις που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας μέσα στην επόμενη δεκαετία θα συνεχίσει να εξαρτάται αφενός από το συντονισμό και τη συμβατότητα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που θα επιτυγχάνουμε και αφετέρου από την ποιότητα και την πυκνότητα της συμβολής μας στις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις.
3: Η Κασκανή Βραχά παρακολουθεί τις τοποθετήσεις και μας ενημερώνει.
6: Σε εξέλιξη βρίσκονται, Βασίλη, οι εργασίες της πρώτης ημέρας του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του συνεδρίου. Έκανε την εκτίμηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά οριστικής αλλαγής του παραγωγικού της μοντέλου και ότι από το 2027 δεν θα αποτελεί πλέον την πιο υπερθεωμένη χώρα της Ευρώπης. Υποστήριξε παράλληλα ότι η χώρα βρίσκεται ήδη σε μια πορεία μετασχηματισμού με βασικούς πυλώνες, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τονίζοντας ωστόσο ότι η μετάβαση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει, δεν άλλαξε πλήρως ακόμα γιατί αυτή είναι μια διαδρομή, ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη καλύψει σημαντικό μέρος της απόστασης που τη χώριζε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε παράλληλα ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σήμερα με ρυθμό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ έκανε λόγο για μια σειρά αποκατακτήσεις των τελευταίων ετών, όπως η πολιτική και η δημοσιονομική σταθερότητα, η ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και η σημαντική μείωση της ανεργίας. Αναφερόμενος δε στην πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, έκανε λόγο για το κλείσιμο ενός κύκλου 16 ετών για τη χώρα. Αυτή η απόφαση σημαίνει λιγότερη εποπτεία και περισσότερη εμπιστοσύνη, τόνισε, εξηγώντας ότι η αυξημένη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας μεταφράζεται σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού, περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες εξαγωγές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Πιερακάκης και στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη. Όπως είπε, προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα και η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε παρέμβαση με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο στο πλαίσιο του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Είπε ότι η συνεργασία που έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο ουσιαστικά θα οδηγεί στη δημιουργία παραγωγής φυσικού αερίου που μπορεί να χρησιμοποιεί τον κάθετο διάδρομο και να το διοχετεύει στη Δυτική Ευρώπη. Πρόκειται για μια νέα ενεργειακή αρτηρία προόδου και ανάπτυξης στην περιοχή που έρχεται να δημιουργήσει μια γέφυρα συνεργασίας. σχετικά τώρα με τις έρευνες υδρογων ανθράκων νοτίως της Κρήτης και τις εντάσεις που προκαλεί η Τουρκία, ο Υπουργός Ενέργειας σχολίασε πως η κυβέρνηση προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Οι σεισμικές έρευνες θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2026. Οι δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου είναι ενεργά παρούσες στην Ελλάδα, τόνισε ο κ. Παπασταύρου, όπως επίσης και το γεγονός ότι ακολουθούν την ελληνική θέση. Είναι σαφές μια de facto αναγνώριση των επιχειρημάτων μας, κατέληξε ο κ. Παπασταύρου. Ακόμη στη συνέχεια του συνεδρίου συζητήθηκε στο πλαίσιο του Ελλάδα 2030 η ενεργειακή ασφάλεια σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας. Η Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι παρά την πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή, παραμένουν σταθερές οι τιμές ενέργειας λόγω της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι αν κριθεί απαραίτητο από την κυβέρνηση, θα παρέμβουν. Επικοδομητική ήταν παράλληλα και η συζήτηση για τις υποδομές στην ανάπτυξη, την ανθεκτικότητά τους, καθώς και τις διεθνείς προοπτικές. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, στο πλαίσιο του συνεδρίου Ελλάδα 2030, προανήγγειλε ότι μέσα στο καλοκαίρι, μεταξύ άλλων, θα δοθούν σε κυκλοφορία 5 σταθμοί του μετρό της Θεσσαλονίκης, ενώ θα έχει αποκατασταθεί και η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Συνέντευξη επίσης στο πλαίσιο του συνεδρίου παραχώρησε στον Δημήτρη Χριστούλια ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Έχουμε πετύχει τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρώπη και ταυτόχρονα τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του χρέους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ανάπτυξης.

0: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους κοινούς λογαριασμούς, καθώς το ακατάσχετο ισχύει για κάθε συνδικαιούχο μόνο εφόσον όλοι έχουν δηλώσει λογαριασμό ως ακατάσχετο. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να κατασχεθούν ποσά ακόμα και κάτω από το προβλεπόμενο όριο. Η ρύθμιση με την αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου σε τραπεζικούς λογαριασμούς αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή εντός Ιουνίου και θα ενεργοποιηθεί εκτός απρόοπτου από 1η Ιουλίου του 2026. Όταν επιβάλλεται κατάσχεση σε κοινό λογαριασμό, θεωρείται ότι τα χρήματα ανήκουν ισόποσα σε όλους τους δικαιούχους. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσχεση αφορά μόνο το ποσό στο που αντίχει στοιχεί στον οφειλέτη Βασίλη και όχι το σύνολο του λογαριασμού. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Σε κοινό λογαριασμό που έχει υπόλοιπο 3.000 ευρώ, ο οποίος ανήκει σε δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας έχει χρέη στη φορολογική διοίκηση, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μπορεί να στραφεί στο 50% των καταθέσεων, δηλαδή να κατάσχει τα 1.500 ευρώ του λογαριασμού. Αν όμως ο κοινός λογαριασμός είχε δηλωθεί ως ο κατάσχετος και από τους δύο συνδικαιούχους, τότε
1: δεν θα μπορούσε να λάβει
0: δεν
1: τα
0: θα μπορούσε αυτά. Να κάνει κατάσχεση. Επίσης να πούμε ότι από τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών εξαιρούνται τα ποσά της διατροφής, τα 4 πέμπτα των ημερομισθείων, ενώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1 πέμπτου για χρέη προς το δημόσιο, του μισού των καταβαλλόμενων εφάπαξ από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέο και μια σειρά από επιδόματα και παροχές, όπως είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η οικονομική ενίσχυση που δίνεται σε χαμηλοσυνταξιούχους, το επίδομα ανεργίας και μια σειρά από επιδόματα. Επίσης, κλείνοντας, να επισημάνουμε ότι μπορεί να αυξάνεται το κατάσχετο όριο στις τραπεζικές καταθέσεις στα 1.600 ευρώ, αλλά το κατάσχετο μισθού ή σύνταξης παραμένει στα 1.000 ευρώ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε πριν από λίγο στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο οικονομικός σύμβουλος Γιάννης Χατζησαλάτας.
2: Είμαστε μπροστά σε έναν νόμο ο οποίος ορίζει από το 2019, είναι νόμος του κράτους, που έλεγε ότι υπάρχει ο προοδευτικός ακατάσχετος λογαριασμός. Οφείλω και γίνεται κατάσχεση τραπεζικού μου λογαριασμού. Εγώ λοιπόν μπαίνω σε μια διαδικασία και ρυθμίζω το χρέος μου και πληρώνω δόσεις. Θα έχω το δικαίωμα λοιπόν, εφόσον πληρώσω τις δύο πρώτες δόσεις μου, από την τρίτη και μετά, τη δόση την οποία πληρώνω, να την πολλαπλασιάζω με ένα συντελεστή που θα ξεκινάει από το 3 και θα καταλήγει στο 4,5 ανάλογα με την προοδευτικότητα της ρύθμισης. Όσο πηγαίνω προς το τέλος, θα αυξάνεται ο συντελεστής. Αν παραδείγματος χάρη η δόση μου είναι 1.000 ευρώ το μήνα, μετά την τρίτη δόση, το ακατάσχετό μου γίνεται 3.000 ευρώ. Γιατί είναι 1.000 η δόση επί 3. Και πηγαίνοντας προς το τέλος, θα γίνει 4.500 ευρώ. Γιατί λοιπόν να πάμε στα 1.600 και να μην πάμε στην ερμηνεία και στην εφαρμογή του νόμου? Δεν θα είναι μια επιβράβευση, εφόσον είμαι συνεπής και πληρώνω, να έχω μεγαλύτερο ακατάσχετο?
3: Στη διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κορυφώνεται και πάλι με επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έπληξαν πετροχημικό εργοστάσιο και στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Είχε προηγηθεί μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους από την Τεχεράνη. Με τη βοήθεια του Θανάση Τσίτσα θα δούμε γιατί άρχισε αυτός ο νέος κύκλος έντασης και πώς αντιδρά ο Τραμπ, Θανάση.
4: Ναι, καλό μεσημέρι. Η νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα σηματοδότησε την πιο επικίνδυνη στροφή στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν από τότε που οι ΗΠΑ μεσολάβησαν για εκεχηρία τον Απρίλιο. Τα δύο μέρη αντάλλαξαν κύματα επιθέσεων σε μια κλιμάκωση που απειλεί να καταρρύψει μήνες διαπραγματεύσεων και να ξαναστείλει την περιοχή σε ολοκληρωτική σύγκρουση. Όλα ξεκίνησαν από την Πυρητό, όταν ο Νετανιάχου διέταξε αεροπορικό πλήγμα στα νότια προάστια της πόλης, στοχεύοντας το αρχηγείο της Χεσμπολάχ, αφού η οργάνωση εκτόξευσε ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ. Το αποτέλεσμα, δύο νεκροί και 20 τραυματίες στο Λίβανο. Το Ισραήλ είχε δεσμευτεί ότι θα χτυπούσε την Πυρητό, εφόσον η Χεσμπολά απήχε από επιθέσεις. Η ιρανική απάντηση ήταν άμεση και βίαιη. Πολλαπλά κύματα βαλιστικών πυράβλων κατευθύνθηκαν προς το Ισραήλ. Σιρήνες ακούστηκαν στο Τελαβίν, εκρήξεις αναχέτησης φώτισαν τον ουρανό πάνω από την πόλη, ενώ φράσματα πυράβλου έπεσαν κοντά στην πόλη της Ιεριχού. Από την Ιεμένη, οι Ιρανόφιλοι Χούθη εκτόξευσαν και αυτοί βαλιστικού πύραυλο που ανακαιτίστηκε η πρώτη τέτοια επίθεσή τους από τον περασμένο Απρίλιο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε με τη σειρά του δύο κύματα αντιπίνων. Το πρώτο στόχευσε ιρανικά αεροαμυντικά συστήματα και θέσεις εκτός.

0: Ιράνου. Το δεύτερο χτύπησε πετροχημική εταιρεία με τη δυτική περιοχή του Ιράνου. Οι φρουροί της Επανάστασης αντιπιτέθηκαν στοχεύοντας το νότιο Ισραήλ και ακολούθησε τρίτο Ισραηλινό κύμα αντιπρομών με εκρήξεις να ακούγονται αυτή τη φορά και στην ίδια την Τεχεράνη. Στο διπλωματικό μέτωπο, ο Τραμπ βρέθηκε σε αδύνατη θέση, είχε ζητήσει από τον Νετανιάχου να μην αντιπιτεθεί, αίτημα που αγνοήθηκε επιδεικτικά. Είχε επίσης παραδεχτεί δημοσίως με δηλώσεις του ότι τα Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο δεν είχαν συντονιστεί με την Ουάσιγκτον, ενώ λίγες ώρες πριν δήλωνε ότι μια συμφωνία με το Ιράν ήταν πολύ κοντά και αναμενόταν εντός εβδομάδος. Τελικά, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, σε μια ανάρτησή του και με μια μονολεκτική διαταγή, κάλεσε Ισραήλ και Ιράν να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν. Η Τεχεράνη δεν υποχώρησε. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ χαρακτήρισε αμερικανικές βάσεις και Ισραηλινά συμφέροντα στην περιοχή νόμιμους στόχους, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι αν συνεχιστούν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, θα στοχοποιηθούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις με αμερικανικούς ή Ισραηλινούς στόχους σε ολόκληρη την περιοχή. Πριν από λίγο, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν χειρότερες αν το Ιράν ξαναεπιτεθεί, αν το Ισραήλ, μάλλον το Ιράν ανακοίνωσε ότι σταματά τις επιθέσεις και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν χειρότερες αν το Ισραήλ ξαναεπιτεθεί στο Λίβανο. Ο πόλεμος σε Μισάβετ μπαίνει στην εκατοστή ημέρα του, με το βαρύτερο ερώτημα αναπάντητο αν η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να ελέγξει το σύμμαχό της τι ακριβώς διαπραγματεύεται.
1: Και πάντως όλη αυτή η κλιμάκωση είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, γιατί είδαμε το Brent να καταγράφει άνοδο ακόμη και 4% και να κινείται κοντά στα $97 το βαρέλι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο Παλαιστίνιος που είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Ο 37χρονος, ο οποίος διατηρούσε στενές σχέσεις με δύο ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο, φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία. Στα διαμερίσματα που είχε ενοικιάσει σε Κρήτη και Αθήνα, κατασχέθηκαν υλικά επεξεργασίας χημικών, με τις αρχές Θεοδοσιπάνου να θεωρούν ότι πιθανόν να σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα, κρατά ωστόσο το στόμα του ερμητικά κλειστό.
3: Ακριβώς, λόγω για τρομοκρατικό χτύπημα έκανε, χωρίς όμως να προσδιορίσει το στόχο, καθώς χρησιμοποίησε τον όρο ευρωπαϊκό, ότι θα κάνανε ένα ευρωπαϊκό χτύπημα. Γεγονός είναι ωστόσο ότι μετά την σύλληψη των δύο Παλαιστινίων στην Κύπρο που...

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
3: Του Παύλα χειριστής του. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος κατοικοεδρεύει μόνιμα στην Μαλαισία και φαίνεται ότι είναι ο υπεύθυνος για την εκπαίδευση εκατοντάδων ατόμων ριζοσπαστικοποιημένων, έχει ταυτοποιηθεί. Έχει ταυτοποιηθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και θεωρείται ένας άνθρωπος ιδιαίτερος σημαντικός για την λειτουργία του τρομοκρατικού πυρήνα της Χαμάς. Και οι άνθρωποι που φαίνεται να έχει εκπαιδεύσει, δυστυχώς φαίνεται πως αρκετοί από αυτούς βρίσκονται σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον λόγο αυτό υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με όμορες υπηρεσίες από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι πολύ σημασία δίνει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία στα ψηφιακά μέσα που είχε στην κατοχή του ο 37χρονος και εν προκειμένου το κινητό του τηλέφωνο, ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και τρία USB. Από εκεί θα φανούν οι επαφές του όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη που φαίνεται να έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Ωστόσο χρειάζονται επεξεργασία και θα πάρει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι να υπάρχουν αποτελέσματα από αυτά τα ψηφιακά μέσα, τα οποία βεβαίως άμεσα θα διαβιβαστούν τόσο στην αντιτρομοκρατική όσο και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
4: Ευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει η τουρκική προκλητικότητα, καθώς υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο από πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στα κατεχόμενα, ενώ απογειώθηκαν και δύο F-16. Ωστόσο, παρενοχλήθηκαν και αεροσκάφοι που μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Και κάπως έτσι, Χρήστο Μαζανίτη, οι Ευρωπαίοι μπήκαν στη θέση μας.
5: Μάλιστα, οι τουρκικές προκλήσεις δεν σταμάτησαν εκεί. Απογειώθηκαν και δύο οπλισμένα τουρκικά μαχητικά από τα κατεχόμενα, τα οποία πετούσαν σε παράλληλη πορεία με το μεταγωγικό αεροπλάνο που μετέφερε τον Νίκο Δένδια. Στον εναέριο χώρο όμως των κατεχομένων κινούνταν τα τουρκικά F-16. Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευαν καθ' όλη την πτήση από την Ελλάδα δύο οπλισμένα ελληνικά μαχητικά, ενώ θυμίζω ότι πλέον στην Κύπρο μετασταθμεύουν τέσσερα οπλισμένα μαχητικά από την Ελλάδα στο πλαίσιο του ενιαίου αμυντικού δόγματος. Οι Τούρκοι προχώρησαν ακόμη παραπέρα τις προκλήσεις, παρενοχλούντας το αεροπλάνο των Υπουργών Άμυνας της Γαλλίας αλλά και της Ολλανδίας διάσημά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κυπριακή κυβέρνηση θα καταγγείλει τις παρεμβολές κατόπιν σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών, του Συμβουλίου Άμυνας των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ενώ είχαμε δήλωση και από τον πρόεδρο της Κύπρου, τον κύριο Χρυστοδουλίδη, που έκανε λόγο για απαράδεκτες ενέργειες και για μία ακόμη αναθεωρητική προσέγγιση από την πλευρά της Τουρκίας. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
0: Συμβαίνει τώρα.
6: Από την αίθουσα ειδήσεων στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM αυτή την ώρα ο Γρηγόρης Διβάνης, καθώς πριν από λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε περιορισμένες αλλαγές στο υπουργικό σχήμα, Γρηγόρη.
7: Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή.
4: Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της κυριακάτικης Real News για τον σχεδιασμό δημιουργίας κόμβων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη να τονίζει ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη σε κοινή πρωτοβουλία 5 ευρωπαϊκών χωρών προς αυτή την κατεύθυνση. Αποκάλυψε ότι το πρώτο κέντρο θα λειτουργήσει πιθανότατα εντός του 2027. Γιώργο Λικουρέτζο.
8: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο την σημερινή του τοποθέτηση στην συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία θα κυρώσει αύριο το νέο κώδικα μετανάστευσης και ασύλου. Αυτό είναι, όπως είπε ο κύριος Πλεύρης, μια σημαντική πρωτοβουλία στην οποία μετέχει η χώρα μας μαζί με τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία και την Ολλανδία. Φαίνεται πως αυτές οι πέντε χώρες έχουν προχωρήσει τις διαβουλεύσεις γύρω από τη λειτουργία του πρώτου κέντρου επιστροφής παρατύπων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη και όπως αποκαλύψαμε χθες στη Real News, το 2026 θα έχει ολοκληρωθεί ο διάλογος και η συμφωνία με στόχο εντός του 2027 να λειτουργήσει το πρώτο κέντρο επιστροφής παρανόμων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται πως υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις με χώρες στην Ασία και στην Αφρική. Φαίνεται πως η Αφρική είναι ο πιθανότερος χώρος, εκεί θα είναι η χώρα η οποία συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να φιλοξενήσει το πρώτο κέντρο, με τον Υπουργό να διευκρινίζει ότι οι συγκεκριμένες δομές δεν θα λειτουργούν εκτός του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, αλλά υπό την πλήρη εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στον χώρο των Ρίχτερ συνεχίζει να κινείται η έβεια σε εξέλιξη αυτοψίες μηχανικών στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
15: Πού πας ρε καραμούζα, ανοίγει...
14: Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
17: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
18: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προστασία Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: στους 97,8.
1: 42 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ανησυχία και ζημιές, κυρίως σε παλιές κατοικίες, προκάλεσε ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια. Από χθες το μεσημέρι έχουν καταγραφεί δεκάδες δονήσεις μικρότερης ισχύως. Ειδικά κλιμάκια καταγράφουν ήδη τις ζημιές που βρίσκονται κυρίως στους οικισμούς Προκόπη και Δαφνούσα, προκειμένου να αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση των αποζημιώσεων. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με κατοίκους και τοπικούς φορείς και μας ενημερώνει.
2: Δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών. Οι σημαντικότερες καταστροφές, όπως είπες, έχουν σημειωθεί στη Δαφνούσα και στο Προκόπιο, που έχουν υποστεί ζημιές τουλάχιστον 15 σπίτια. Οι αυτοψίες θα ολοκληρωθούν άμεσα και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Στη Βόρεια Εύβοια μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, Πέτρο Καμπούρη. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά σήμερα, με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρόκειται, όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο, για σχετικά νέα κτίρια, στα οποία δεν έχει διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα. Για το θέμα έχει υπάρξει συντονισμός και επικοινωνία με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη και το Υπουργείο Παιδείας. Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, 20 πυροσβεστικά οχήματα πραγματοποιούν περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο, ενώ ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ έχει μετέβει προληπτικά στην περιοχή. Ανάστατοι είναι κάτοικοι και επιχειρηματίες στην Εύβοια, οι οποίοι έζησαν δραματικές στιγμές την ώρα που οι τρεις ισχυρές σεισμικές δονήσεις με κορύφωση τα 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησαν την περιοχή χθες το μεσημέρι. Να τους ακούσουμε.
3: Πέθανε πια τα κούπη στη λιτσάνια. Βγήκα, πρόλαβε και βγήκα.
4: Και τρεχτήκα μέσα. Τι άλλο μπορείς να κάνεις εκείνη την ώρα? Ο πρώτος δεν ήταν τόσο ανησυχητικός, ο δεύτερος εντάξει, ήταν πολύ δυνατός. Δεν υπήρχαν τίποτα ζημιές στο κατάστημα. Το μόνο τρόμος που. Το μόνο καλό που σας λέω ήταν δεν είχε διάρκεια, έτσι. Ναι. Αν είχε διάρκεια θα γινόταν ζημιές.
3: Ο ένας κοντά τον άλλον, που δεν προλάβει να αναβιωγώ έξω.
5: Σε
3: άλλο δωμάτιο. Ναι, ήμουν στο κρεβάτι μόνοι μου.
6: Έχει γίνει έλεγχο σε όλο το Δήμο.
7: Σοβαρές ζημιές στη Δαφνούσα. Στα σπίτια έχει πάρα πολύ μεγάλες ρογμές. Ένα σπίτι που είμαι τώρα έχει φύγει όλος ο τείχος. Είναι, θα καταρρεύσει κιόλας στο σπίτι άμα ξαναγκάει.
1: Σοφία, μίλησες και με σεισμολόγους, οι οποίοι είναι καθησυχαστικοί, καθώς όσο περνούν οι ώρες εκτονώνεται η δραστηριότητα, όπως λένε.
2: Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 80 μετασεισμοί. Παρόλα αυτά, είναι κάτι που θεωρείται φυσιολογικό σύμφωνα με τους σεισμολόγους. Παρόλα αυτά, όσο διαρκεί η μετασεισμική ακολουθία, χρειάζεται προσοχή, δήλωσε στον Real FM ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή.
8: Εξελίσσεται αρκετά φυσιολογικά. Είμαστε ικανοποιημένοι από τις πρώτες ώρες της εξέλιξης. Από ό,τι φαίνεται, έχει ενεργοποιηθεί ένας αρκετά μικρός έκταση χώρος κοντά στις ακτές του Εγωικού, όπως είπαμε. Δεν φαίνεται ωστόσο να έχει ενεργοποιηθεί κάποια μεγάλη δομή και φαίνεται ότι η μετασεισμική ακολουθία μπαίνει αρκετά φυσιολογικά. Όσον αφορά τώρα την μετασεισμική ακολουθία, είναι πλούσια. Έχουμε ξεπεράσει τους 80 μετασεισμούς με μέγεθος άνω του 2. Έχουμε από αυτούς οι 12 έχουν μεγέθη άνω του 3 και φτάσαμε και με έναν μετασεισμό το 4,3, το οποίο είναι αρκετά φυσιολογικό και αναμενόμενο. Το πιθανότερο σενάριο είναι να είναι ο κύριος σεισμός, ο 5,2. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την μετασεισμική του ακολουθία να εξελίσσεται. Το ότι δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι και ότι πάντα υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο, βέβαια υπάρχει, αλλά δεν είναι το ίδιο πιθανό. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να έχουμε αυτό ως κύριο σεισμό, το 5,2. Δεν υπάρχει κάτι που να μας προβληματίζει αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι θα κρατήσει κάποιες μέρες. Περιμένουμε να βελτιωθούν οι παράμετροι με το χρόνο. Αυτό είναι η ψυχολογία μας να είναι καλή, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, γιατί όσο είναι σε εξέλιξη με την σεισμική ακολουθία, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος για κάποιο ισχυρό μετασεισμό.
9: Αλλάζουμε κλίμα. Σε μία από τις πλέον ανησυχητικές εξελίξεις για την αγορά εργασίας, αναδεικνύεται η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας για το 2025 καταγράφουν νέα επιδείνωση. Μέσα σε 4 χρόνια, ο αριθμός τους έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 70%, με τις κατασκευές να παραμένουν ο πιο επικίνδυνος κλάδος, καθώς εκεί καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός θανατηφόρων περιστατικών, Αργυρό Μαυρούλη.
5: Ναι, το 2025 Ελισάβετ είχαμε νέο αρνητικό ρεκόρ με περισσότερα από 20.000 περιστατικά σε ένα μόνο χρόνο. Συγκεκριμένα, αναγγέλθηκαν 20.498 εργατικά ατυχήματα. Μέσα σε μία τετραετία αυξήθηκαν κατά 8.541 περιστατικά, δηλαδή περισσότερο από 71%. Τα περισσότερα ατυχήματα καταγράφονται στο λιανικό εμπόριο, το οποίο συγκεντρώνει το 20% των περιστατικών, και ακολουθούν τα καταλήμματα, ο τουρισμός με 8,9%, η δημόσια διοίκηση 8,7%, οι κατασκευές με 7,5%, η βιομηχανία τροφίμων με 7% και στη συνέχεια το χοντρικό εμπόριο. Σύμφωνα λοιπόν με τις υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας, πραγματοποίησαν το 2025 συνολικά 29.178 ελέγχους για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, και από αυτούς προέκυψαν 3.980 περίπου κυρώσεις και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ήταν 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο πιο επικίνδυνος κλάδος, όπως είπες και εσύ, παραμένουν οι κατασκευές. Από τους 47 νεκρούς εργαζόμενους το 2025, 23 έχασαν τη ζωή τους σε εργοτάξια, οικοδομές και τεχνικά έργα. Κυριότερη αιτία θανάτου παραμένουν οι πτώσεις από ύψος, και συγκεκριμένα τα 23 από τα 47 θανατηφόρα δυστυχήματα, δηλαδή σχεδόν το 50% οφείλονταν σε πτώσεις εργαζομένων. Μάλιστα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία όσον αφορά τους αλλοδαπούς εργαζόμενους. Το 2025 έχασαν τη ζωή τους 15 αλλοδαποί εργαζόμενοι, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 1/3 των συνολικών θανάτων.
1: Βαριά καμπάνα επεβλήθη σε 55χρονο που παράτησε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην Καλαμαριά. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
10: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Υπέρογκο το πρόστιμο για εγκατάλειψη ζώων εις βάρος ενός 55χρονου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου να εγκαταλείπει ένα χαρτόκουτο με 9 μικρά γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Έγινε άμεσα αντιληπτός από τους περίοικους και συνελήφθη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης. Εναντίον του βεβαιώθηκαν 9 πρόστιμα, 30.000 ευρώ για κάθε ένα γατάκι, δηλαδή συνολικά πρόστιμο 270.000 ευρώ για κακοποίηση ζώου και ένα άλλο πρόστιμο 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Για την υπόθεση παρενέβηκε η εισαγγελέας που διέταξε επίγουσα έρευνα ώστε να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης και να αξιολογηθούν κρίσιμα στοιχεία για την ποινική αντιμετώπιση του 55χρονου. Κομβικό ζήτημα, όπως προκύπτει από το δικαστικό ρεπορτάζ, είναι η ηλικία των ζώων κατά τον χρόνο της εγκατάλειψης, καθώς από αυτήν θα εξαρτηθεί αν θα τοποθετηθούν πλημελληματικές ή κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες.
11: Αθλητικά.
9: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή, και να αρχίσουμε, Δημήτρη, από τον τρίτο αγώνα στη σειρά των τελικών μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή έχουμε την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στις δύο ομάδες.
12: Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη. Σήμερα είναι ο τρίτος τελικός του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός εναντίον του Παναθηναϊκού στις 9 απόψε. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Εξαιρετικά αμφίβολη συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό, πες έκανε ατομικό πρόγραμμα. Στον Παναθηναϊκό προπονήθηκε χθες ο Κώστας Λούκας. Τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές, δήλωσε σε τουρκικό μέσο ενημέρωσης ο τεχνικός Παναθηναϊκού, ο Εργκίν Αταμάν. Η ΕΡΤ εξέδωσε ανακοίνωση απάντηση στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για όσα διαδραματίστηκαν στο δεύτερο τελικό στο Telecom Center. Θυμίζω ότι ο Γενικός Διευθυντής ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης, είχε καταφερθεί κατά τη δημόσια τηλεόραση για το γεγονός ότι δεν είχε δείξει το στιγμιότυπο με την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που διαμαρτύρονταν στους διαιτητές. Δεν θα συμμετάσχουμε σε τέτοιες ενέργειες που απαξιώνουν το προϊόν και στοχοποιούν εργαζόμενους, τονίζει η δημόσια τηλεόραση, τέτοιες πρακτικές που δημιουργούν συνθήκες έντασης, υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πάμε τώρα, Ελισάβετ και Βασίλη, στο χθεσινό περιστατικό με τον Έριξεν. Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο άσος των γηπεδούχων, ο Κρίστιαν Έριξεν, κατέρευσε στο τερέν στο 65ο λεπτό. Λειτουργήσε άμεσα ο εσωτερικός καρδιακός βηματοδότης που έχει και συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Επανήλθε άμεσα χάρη στον καρδιακό βηματοδότη, δήλωσε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας της Δανίας, ο Μάρτεν Μπόεσεν, τονίζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Δεν ξεκαθάρισε όμως αν τελικά ο Έριξεν, ο χαφ της Βόλφσμπουργκ της Γερμανικής, θα είναι με τη Δανία στο Μουντιάλ. Θυμίζουμε ότι ο Έριξεν είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο το 2001, τότε είχε παγώσει όλη η ποδοσφαιρική, ο ποδοσφαιρικός κόσμος, το παιχνίδι της Δανίας με την Φιλανδία για το Euro. Πάμε τώρα στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. 1-0 ιτήθηκε από την Ιταλία.
9: Κακή εμφάνιση, Δημήτρη, κακή εμφάνιση.
12: Πολύ προβληματική εμφάνιση απέναντι σε μια Ιταλία. Πρέπει να πούμε ότι παρατάχθηκε με νεαρό σχήμα, με παίκτες της ΚΑΠΑ 21, ο Εσπόζητος στο 18 τον γκολ. Η εθνική μόνο στο τελευταίο 15 λεπτό ήταν καλή, δοκάρι του Σαββίδη, ευκαιρία του Παυλίδη. Δοκάρι του Ζαφίρη, συγγνώμη, ευκαιρία του Παυλίδη. Τώρα η ελληνική ομάδα επικεντρώνεται στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nation League από τον προσεχή Σεπτέμβριο. Η αρχή είναι με δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια, 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία και 27 Σεπτεμβρίου με την Γερμανία. Μετά πάει και υποδέχεται την ομάδα της Ολλανδίας. Είναι σε πολύ πολύ δύσκολο όμιλο. Ο Χρήστος Μουρακίτης για την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας.
11: Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα δύο αποτελέσματα που κάναμε. Θέλαμε να κλείσουμε καλύτερα τη σεζόν, έχοντας τουλάχιστον μια νίκη. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν ήταν αυτό που θέλαμε, αλλά είμαστε εδώ για να επιμείνουμε, να προσπαθήσουμε και να βελτιωθούμε. Προφανώς είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουμε στους εαυτούς μας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο μετά από πολλά χρόνια. Αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο για ένα ποδοσφαιριστή. Έχοντας αγωνιστεί στα προγραμματικά του Μοντιάλ, να το βλέπει δυστυχώς από την τηλεόραση είναι το χειρότερο συνέστημα.
1: Ο καιρός. Θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου και βοριάδες έως 5 με 6 μποφόρ. Τάσο Αρνία, και τα κύρια χαρακτηριστικά.
13: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι είναι τα πράγματα. Συν κάποιες απαραίτητες βροχές και μπόρες που όλες τις τελευταίες ημέρες συνοδεύουν τα μεσημέρια και τα απογέματα των υπηρωτικών περιοχών. Έτσι, αύριο θα είναι ο καιρός. Σχεδόν αύριο στην αρχή, το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει. Οπότε θα έχουμε πάλι τοπικές βροχές και μπόρες και κυρίως στα βουνά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 με 5 βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στις περισσότερες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Αττική περιμένουμε λιακάδα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει με μικρή πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα βουνά. Βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5, στα νυχτά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τις τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά οπωσδήποτε να παρουσιαστούν. Ασθενείς άνεμοι στο Θερμαϊκό μέχρι 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη με μικρή άνοδο του υδραργύρου στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου και την Πέμπτη, αλλά από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο θα αυξηθεί η αστάθεια, θα γίνουν περισσότερες οι βροχές και οι καταιγίδες στα ορεινά και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει καθώς το Μελτέμι θα φτάσει τα 6 με 7 μποφόρ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Άλλη μια ματιά στη κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
14: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος λόγω ανατροπής γιο ταχύ στη δεξιά λωρίδα στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στο σημείο έσπευσε όχημα της πυροσβεστικής. Η πρόσκρουση έχει προκαλέσει μποτιλιάρισμα από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου και από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Τζιτζιφιές. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους.
1: Πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
9: Και στο ενικός.gr, εκτός από το μήνυμα ανασχηματισμό, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν ο Λάσκαρης Αγοραστός με τον Γιώργο Νταβαρίνο.
9: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
15: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
16: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντική δυναμική και υψηλές επενδυτικές προθέσεις. Παρεμποδίζεται ωστόσο από δομικά εμπόδια που πλήττουν τη διεθνή της θέση. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικής Πολυπλοκότητας, κατέλαβε το 2025 την 50η θέση ανάμεσα σε 69 χώρες στην Παγκόσμια Πετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα, υποχωρώντας 3 θέσεις σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω των συχνών νομοθετικών αλλαγών και των συνεχιζόμενων ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αδυνατούν να δημιουργήσουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε επίπεδο ωστόσο παγίων επενδύσεων, η Ελλάδα κατά την περίοδο 2021 με 2025 κατέγραψε ρυθμούς αύξησης του καθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου υψηλότερους από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Η εκρηκτική άνοδος της τηλεργασίας και του υβριδικού μοντέλου εκτοξεύει παγκοσμίως και τοπικά τη ζήτηση για ευέλικτους χώρους γραφείων. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η αγορά καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα απορρόφησης. Σχετική έρευνα αναφέρει ότι η ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας καταγράφει σταθερή ετήσια αύξηση της τάξης του 9-16% ανάλογα με την περιοχή. Η παγκόσμια αγορά τους εκτιμάται κοντά στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ δεδομένης της προσδοκίας για βαθιά τεχνολογική ανατροπή, το 68% των στελεχών σε πολυεθνικές και το 72% των εργαζομένων εκτιμούν ότι το τεχνολογικό τοπίο στους χώρους εργασίας θα έχει αλλάξει ριζικά μέχρι το 2050. Ο κλάδος των logistics αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Πανελλήνια έρευνα επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στην ελληνική οικονομία, ο οποίος συνεισφέρει 25,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Οι σύγχρονες τάσεις δείχνουν στροφή των επιχειρήσεων προς την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα, με το 65% των εταιριών να επενδύσει σε αυτοματισμούς και ψηφιακά συστήματα για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Για το προσεχές διάστημα, οι αναλυτές εκτιμούν περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς η αξία των αποθηκευτικών χώρων ξεπερνά πλέον τα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσελκύοντας ισχυρές επενδύσεις στον εξυγχρονισμό των υποδομών.
15: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένα

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
6: Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
8: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: Τον ίδιο Θεό κοιτά. Δευτέρα, Λουκία.
1: Ναι.
0: Καλή εβδομάδα,
1: καλή. Η αγάπη μπορεί να είναι Κυριακή, αλλά εμείς είμαστε Δευτέρα.
0: Δευτέρα. Το τραγούδι του Αντώνη Ρέμου.
1: Εννοείται.
0: Καυτή Δευτέρα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου.
0: Και τι Δευτέρα.
1: Και τι Δευτέρα, να σχηματισμούς. Είχαμε
0: ξαφνικά.
1: Πράγματα, είχαμε.
0: Άλλα περιμέναμε, άρα ήρθα.
1: Την Τετάρτη δεν περιμέναμε.
0: Πέμπτη περιμέναμε.
1: Δευτέρα ήρθε.
0: Να μετρήσουμε πριν πούμε τον ασχηματισμό που είναι τελευταία εξέλιξη. Τα μέτωπα. Ένα είναι. Τη Δευτέρα
1: πολεμικό.
0: Λέμε, ένα είναι το πολεμικό, ξανά άρχισε ο πόλεμος, αλλά σου έχω καλά νέα πριν από λίγο τελείωσε.
1: Μίζε και τόσο σίγουρο.
0: Όχι.
1: Όντως τελείωσε, γιατί εγώ πριν φύγω από το σπίτι είχα μείνει ότι είχε πει ο Τραμπ βρείτε τα.
0: Θα στα πω όλα.
1: Αν έγινε σε μία ώρα αυτό,
0: αν
1: okay.
0: Έχεις υπομονή θα στα πω.
1: Έχω μεγάλη υπομονή, αλλά δεν έχω πίστη.
0: Ένα λοιπόν πόλεμος.
1: Ναι.
0: Δύο. Ρίχτερ στην Εύβοια, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Λέγκα για τον Δήμαρχο.
1: Βεβαίως.
0: Τρία. Ρίχτερ στο πολιτικό σκηνικό. Χαμός γίνεται.
1: Χαμός. Ο κακός χαμός.
0: Να κάνω μια παρένθεση πριν ξεκινήσουμε τον ανασχηματισμό. Θυμάσαι τι κουβεντιάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τον πόλεμο.
1: Φυσικά.
0: Και έλεγα δεν τέλειωσε ο πόλεμος.
1: Βουλωμένο γράμμα διάβαζες.
0: Και μου έλεγαν κάποιοι, θέλω να πω τώρα για να μην θίξουμε. Ότι τέλειωσε, ότι αυτό, ότι συμφωνούμε.
1: Ναι,
0: και όλα
1: ναι,
0: παιδιά
1: ναι.
0: Μας κουβέντα πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ απλό. Το Ιράν λέει, όσο χτυπάει ο Νετανιάχου το Λίβανο, εμείς θα συνεχίσουμε. Τι έκανε χθες ο Νετανιάχου, χτύπησε πάλι στη Βηρυτό και στο Λίβανο και τη Χεσμολά. Τι έκανε το Ιράν, ξανάρχισε τον πόλεμο. Έριξε πυράβλους τη νύχτα, πυράβλους κανονικά, κατά του Ισραήλ. Τι έκανε το Ισραήλ, απάντησε.
1: Mm-hmm.
0: Τι έκανε ο Τραμπ, πήρε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, το κάνα το κομμάτι σας, λέει, και η μεν και η δε, το κομμάτι σας. Ο πόλεμος το κομμάτι σας. Στοπ, σταματήστε. Επανέρχεται σήμερα, συνεχίζουν οι Ισραηλοί και οι Ιρανοί. Και πριν από τρία λεπτά, αφού επικοινώνησε ξανά, θέλω να μάθω τι γαλλικά είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου.
1: Πραγματικά.
0: Είμαι πολύ περίεργος.
1: Πραγματικά.
0: Αφού επικοινώνησε λοιπόν ξανά πριν από λίγο Τραμπ με Νετανιάχου, η Ιράν και η Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν. Το Ιράν ανακοίνωσε πριν από πέντε λεπτά το τέλος των νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά προειδοποίησε, κράτα το αυτό,
1: το κρατάω,
0: ότι αν ξαναχτυπήσει το Ισραήλ το Λίβανο θα ξαναχτυπήσουμε.
1: Άρα πώς τελείωσε ο πόλεμος, για πες μου
0: το
1: τώρα.
0: Το Ισραήλ και οι Αμερικανοί ενημέρωσαν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα. Ο ένας δείχνει τον άλλον. Και πρόσεξε, για να μην εξαπολύσει άλλα πλήγματα η Τεχεράνη, πρέπει να μην χτυπήσει το Ισραήλ το Λίβανο. Το εγγυάσαι αυτό, δεν το εγγυώμαι.
1: Έλατε.
0: Διότι ο Νετανιάχου είναι όμοιρος.
1: Μα τι εγγυώμαι, είσαι με τα καλά σου.
0: Ο Νετανιάχου είναι όμοιρος των ακροδεξιών υπουργών του. Σου θυμίζω ότι έχει εκλογές, ότι έχει μία ποινική δίωξη στην πλάτη του. Του έχει πει ο Τραμπ, κακώς δεν σε άφησε, έπρεπε να σε αφήσω να πας φυλακή με αυτά που κάνεις. Και ο Νετανιάχου είχε τη νύχτα τον Μπενγκβίρ, τον ακροδεξιό υπουργό ασφαλείας, να λέει Τεχεράνη θα καεί απόψε. Και εκεί του λέει ο Τραμπ, μην χτυπήσεις, μην απαντήσεις. Και απάντησε. Και ξαναπάντησε το Ιράν τα ξημερώματα, ξαναπάντησε το Ισραήλ.
1: Mm.
0: Τώρα τελείωσαν. Pause το λένε αυτό.
1: Pause. Αυτό σου λέω.
0: Ναι. Εκεί
1: είμαστε
0: βρισκόμαστε
1: στο pause.
0: Με το
1: σε
0: πετρέλαιο
1: πάυση.
0: Να κοντεύει να φτάσει πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Είναι μια ανάσα
0: από τώρα
1: τα
0: που ανακοίνωσαν. Όχι. Τώρα που
1: πόσο
0: ανακοίνωσαν
1: τώρα?
0: Ότι τέλειωσε, έπεσε 94.
1: Α, έπεσε 94. Εντάξει.
0: Περίμενε μέχρι αύριο θα ξαναρχίσει.
1: Καλά, ναι. Αυτό, γι' αυτό σου λέω.
0: Λοιπόν, είναι η μία καυτή Δευτέρα. Η άλλη καυτή Δευτέρα είναι ο ανασχηματισμός, διότι τον περιμέναμε Πέμπτη
1: και μας
0: έγινε πριν από
1: σήμερα.
0: Λίγο. Και μάλιστα έγινε με
1: εκπλήξεις. Είπανε ρε παιδί μου να το αρχίσουν στην αρχή της εβδομάδας,
0: ναι,
1: να πάει καλά η εβδομάδα, να
0: περιμένα.
1: Πάει να αρχίσουν τα όργανα από τη Δευτέρα.
0: Άλλα περιμέναμε.
1: Να μην αρχίσουν.
0: Μιλάω
1: άλλα
0: εγώ.
1: Περιμέναμε και άλλα μας ήρθανε.
0: Περίμενε.
1: Εντελώς έξω.
0: Περίμενε.
1: Μόνο
0: μιλάω
1: για το,
0: εγώ,
1: για το Χατζη Βασιλείου πέσαμε
0: μιλάω
1: μέσα.
0: Εγώ με κορυφαίους υπουργούς το Σάββατο. Και μου λένε, Μαρινάκης πάει στη θέση Κυρανάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, γιατί θέλει ο πρωθυπουργός να στείλει το σήμα ότι πάει πολύ δυνατά, γραμματέας Κυρανάκης, Μαρινάκης εκεί. Ποιος θα γίνει κυβερνητικός εκπρόσωπος, Σδούκου, Χατζηβασιλείου, θα δούμε. Και ξαφνικά ήταν να ανακοινωθεί την Πέμπτη ο ανασχηματισμός. Και
1: ανακοινώθηκε
0: σήμερα. Πριν από μία ώρα.
1: Να
0: λοιπόν,
1: πούμε ποια είναι τα νέα πρόσωπα.
0: Θα σου πω το εξής. Έχω στο Open καλεσμένο
1: ναι.
0: τον κύριο Μαρκόπουλο.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν βγει στο πάνελ με τον κύριο Φαραντούρη και τον κύριο Θανασιάδη από το Τσίπρα.
1: Mm-hmm.
0: Αχ, λέει, μια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Είσαι γουρλής λοιπόν.
0: Καταλαβαίνω ότι κάτι τρέχει. Πάει στην άκρη, κρύβεται.
1: Ναι.
0: Γυρίζει.
1: Και λέει,
0: μου λέει τι άλλα νέα.
1: Τον είδες πολύ χαρούμενο.
0: Ναι, τον είδα
1: τον
0: πολύ
1: άνετο.
0: Μου λέει.
1: Καλά, άνετος είναι πάντα.
0: Τι άλλα νέα.
1: Ναι.
0: Λέω. Ποιος θα πάει στη θέση Μαρινάκη? Ναι. Καλά μου λέει, μην είσαι τόσο βέβαιος. Μόλις είχε πάρει τηλέφωνο το Μητσοτάκη ότι γίνεται υπουργός οικονομικών.
1: Ναι, ναι. Λέω, θα γέλαγαν, δεν θα γέλαγαν και τα μουστάκια του, άκου, και τα γένια
0: γέλα. Λοιπόν, λέω, άκουε παιδί μου, είναι κλειδωμένο ότι πάει ο Μαρινάκης στη θέση του Κυρανάκη. Καλά μου λέει, αυτά το Σάββατο. Μην είσαι τόσο βέβαιος. Λέω, Σδούκα ή Χατζηβασιλείου. Μην είσαι τόσο βέβαιος. Μόλις και πει ο Μητσοτάκης.
1: Κάτι ήξερε και δεν σου το είπε. Αλλά δεν πειράζει. Το συγχωρούμε.
0: Πάει ο Κότσιρας στη θέση.
1: Στη θέση του Κυρανάκη. Στη θέση του Κυρανάκη πάει ο Κότσιρας. Ο Κότσιρας και στη θέση του Κότσιρα πάει ο Μαρκόπουλος. Για να καταλάβετε.
0: Έχουμε Κυρανάκης γραμματέας. Δημήτρης Μαρκόπουλος υφυπουργός οικονομικών. Και Γιάννης Κότσιρας, αναπληρωτής, υπουργός μεταφορών στη θέση Κυρανάκη.
1: Και στη θέση του κυρίου Ταγαρά, να πούμε
0: του,
1: ότι.
0: Του αείμνηστου
1: Νίκου Ταγαρά, ναι. Φυσικά, Νίκου Ταγαρά.
0: Η Μαριλένα
1: πάει
0: Σούκου.
1: Η Μαριλένα Σούκουλη, υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, βουλευτής Κορινθίας. Ήταν η κυρία Σούκουλη, είναι μηχανικός από ό,τι βλέπω. Και μια γυναίκα λοιπόν πάλι στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Άκου, αν είχαμε παίξει Τζόκερ που είναι 5, θα είχα πιάσει ένα. Του Χατζηβασιλείου.
1: Το Χατζηβασιλείο,
0: το οποίο το λέγαμε,
1: πάντως,
0: ναι, ότι θα γίνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα ευρωπαϊκών υποθέσεων, για να ετοιμάσει την Ευρωπαϊκή Προεδρία, το πιάσαμε αυτό. Ένα στα πέντε έπιασα.
1: Ένα στα πέντε, εντάξει. Ναι, αλλά... Εγώ δεν είχα κάνει, δεν είχα στοιχεία.
0: Περιμένω να ρωτήσω. Ναι, περιμένω να ρωτήσω τους υπουργούς που μου λέγανε ότι σίγουρα θα γίνει Μαρινάκη. Παιδιά, με συγχωρείτε. Πώς το.
1: Παιδιά, ναι. Και επίσης δεν ξέρω αν σου λέγανε άλλοι ότι υπάρχουν και κάποιοι που εμένα μου λέγανε, αλλά δεν λέω ονόματα, ότι θεωρούσαν θα υπουργοποιηθούν. Αλλά μείναν απ' έξω.
0: Τώρα, κυβερνητικές πηγές εξηγούν γιατί παρέμεινε τελικά ο Παύλος Μαρινάκης κυβερνητικός εκπρόσωπος, διότι εκτιμά ο Πρωθυπουργός ότι πέραν του ότι είναι της απολύτου εμπιστοσύνης του, είναι επιτυχημένος και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθος στην επικοινωνία μέχρι την προκήρυξη των εκλογών του 27. Και εγώ ρωτώ, Λουκιά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί να μην την προκήρυξη των εκλογών. Πρέπει να φύγει γιατί θα είναι με σταυρό ο κ. Μαρινάκης στο βόρειο τομέα. Άρα. Ναι. Λες να έχουμε κανένα επικρατεία Μαρινάκη?
1: Μπορεί.
0: Μέχρι, μπορεί. Λέει μπορεί. Μέχρι την προκήρυξη των εκλογών. Πρέπει να το δείξει, δεν γίνεται.
1: Άρα θα τον έχουμε επικρατεία.
0: Ή θα κρατήσει μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Γιατί ναι, ο κ. Μαρινάκης κάνει ήδη έναν ανασχηματισμό. Θα βάλει κάποιον στη θέση του έτσι για λίγο χρονικό διάστημα.
0: Την Παρασκευή θα γίνει ορκομοσία. Ανυπομονώ να φιλοξενήσουμε τον κύριο Μαρκόπουλο και εσύ και εγώ.
1: Υπουργό Οικονομικών πλέον.
0: Και έδωσε σήμερα και πρόβα. Δεν ξέρεις τι έγινε.
1: Τι.
0: Γι' αυτό ήταν τόσο. Τώρα καταλαβαίνω.
1: Γι' αυτό ήταν τόσο μαχητικός στα οικονομικά.
0: Ναι,
1: ξέρεις κάτι ήξερε. Μετά το τηλεφώνημα ήταν ή πριν
0: μετά
1: αυτό. Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, εκεί το που το ρωτάει για τον Σαμαρά, ο εκπρόσωπος Τσίπρα, ο κύριος Αθανασιάδης, εξαιρετικός, Χάρης Αθανασιάδης, στέλεχος Ελλάς, λέει: Γεια σας, είμαι στο
1: Όταν
0: Παρίσι.
1: Όταν λες εξαιρετικός.
0: Πολύ καλό ήταν.
1: Λοιπόν, ποιος ήταν στο Παρίσι, ο Χάρης Αθανασιάδης?
0: Λέει: Γεια σας, είμαι καθηγητής. Συνάδελφος Βαρατούρη, από το Παρίσι σας μιλάω.
1: Μάλιστα.
0: Λέω, μάλιστα. Είμαστε λαϊκοί. Τι λέτε, λέω, σε λαϊκοί, μάλιστα.
1: Σε λαϊκοί στο Παρίσι.
0: Ναι, σε λαϊκοί στο Παρίσι. Θα στέλεγα στο Τσίπρα.
1: Okay.
0: Περίμενε. Λέει εδώ, οι τιμές για να καταλάβετε είναι 10% πιο ακριβές από την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά ο μισθός είναι 1000 ευρώ στην Ελλάδα και ο ίδιος 2700.
1: Τότε.
0: Άρα λέει, τώρα. Κοιτάξτε, έχουμε
1: τι να λέμε τώρα.
0: Τιμές Γαλλίας, αλλά οι μισθοί μας είναι Ελλάδας. Το πιάνει αυτό ο Μαρκόπουλος, λέει: Τι λες τώρα, αδερφέ? Γαλλία, είσαι σε λαϊκή στο Παρίσι, ξέρετε, στο Τσίπρα, και αρχίζει η συζήτηση για τα οικονομικά.
1: Κάτσε τώρα, για τα οικονομικά
0: εξηγείτε.
1: Ή τοξικά.
0: Οικονομικά. Τι, τώρα εξηγείται γιατί ο Μαρκόπουλος έδειξε τέτοια ζέση.
1: Ναι, τέτοια ζέση.
0: Έκανε πρόβα.
1: Έκανε πρόβα τζενεράλε ως υπουργός οικονομικών.
0: Πολύ δυνατός.
1: Εντάξει, τα ξέρει και τα οικονομικά από το ρεπορτάζ. Γιατί να θυμίσουμε ότι έκανε οικονομικό ρεπορτάζ.
0: Ελεύθερο οικονομικό έκανε. Είπαμε, βρήκαμε πελάτη.
1: Ναι, βρήκαμε κάποιον να μιλάει από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Αν να μιλάει ο κύριος
1: Κότσιρας δεν πολύ μίλαγε.
0: Μετά τις εκλογές.
1: Είναι η αλήθεια.
0: Μετά τις εκλογές. Και μην χάσουμε και τον κύριο Χατζηβασιλείου, τώρα που έγινε υφυπουργός εξωτερικών.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό για τον κύριο Χατζηβασιλείου τον είχαμε συχνά να μας αναλύει τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή εδώ. Στη θερμή παράκληση να συνεχιστεί.
0: Λοιπόν, θερμοκρασία. Τώρα, η πιο ζεστή πόλη αυτή την ώρα είναι η Σαλαμίνα. Έχει 35,1, πει χθες και 37.
1: Παναγία μου.
0: Λακωνία 34,9, Σπάρτηρα 4,7 και οι μετεωρολόγοι λένε ότι έτσι θα πάμε μέσα στην εβδομάδα.
1: Πάντως ήταν μέρα κατά καλοκαιρινή.
0: Πολύ.
1: Πήγα για μπάνιο.
0: Μπράβο. Εγώ κολυμπούσα στα βαθιά της ημέρας.
1: Πολύ άσπρος είσαι.
0: Ναι.
1: Πολύ άσπρος.
0: Μέχρι τέλος Ιουλίου θα με
1: βλέπεις. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα σε βλέπω κάτω. Ιουλίου. Ναι, Ιουλίου.
0: Έχω μπει τιμωρία.
1: Τιμωρία ούτε ένα Σάββατο, ρε Νίκο.
0: Άστο. Λοιπόν, πρέπει να σου πω επίσης ότι οι μετεωρολόγοι λένε ότι έτσι θα πάει ο καιρός μες τη βδομάδα. Με ζέστη, αλλά με αρκετές μπόρες, με πολλή αστάθεια. Και με μελτέμια στο Αιγαίο. Λοιπόν, άρα θέλει προσοχή φωτιές.
1: Το κακό είναι ότι με όλα αυτά είχαμε και σεισμό. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, καθηγητή δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Λέκα.
0: Γεια σας, πρόεδρε.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, μας ταρακούνησε χθες 1 και 2 πρώτα λεπτά, 5,2 ο Ρίχτερ, ο πολύ ισχυρός σεισμός στην Βόρεια Εύβοια. Εκεί ανάμεσα Δαφνούσα και Προκόπη. Ζημιές σε περίπου 15 σπίτια. Τα 5 φαίνεται ότι είναι και ακατάλληλα στη Δαφνούσα. Η ερώτηση είναι πώς εξελίσσεται το φαινόμενο, διότι είναι μια περιοχή πολύ σεισμογενής που δίνει συνεχώς το ίδιο περίπου μέγεθος σεισμούς και σε μια ευρύτερη περιοχή με μεγάλα ρήγματα. Αταλάντης, Βόρειο Εβοϊκού. Τι γίνεται λοιπόν εκεί η σεισμική δραστηριότητα?
2: Έχετε, πρώτον πρέπει να πω το εξής, ότι σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, δηλαδή με τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν μετά τον 5,2, έχουμε να κάνουμε μια πλούσια βέβαια σεισμική ακολουθία, η οποία όμως περιλαμβάνει μικρούς σεισμούς της τάξης των 3-4 βαθμών της κύμακας Ρίχτερ.
0: Με εξαίρεση ένα που έγινε το πρωί 4,3.
2: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι εξελίσσεται καλά.
0: Είναι καλό αυτό? Καλά πάει δηλαδή?
2: Πάει καλά, και αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι τις δύο προηγούμενες φορές, δηλαδή το 25 και το 23, που είχαμε αντίστοιχες σεισμικές δραστηριότητες στην ίδια περιοχή, περίπου στην ίδια περιοχή, κάπως έτσι πήγαμε και τις προηγούμενες φορές. Πρέπει να πούμε ότι κάθε περιοχή, και κυρίως το Προκόπη και η ευρύτερη περιοχή που συνιστούν ένα τεκτονικό βύθισμα, ουσιαστικά χαρακτηρίζεται από περιθωριακά μικρά ρήγματα, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν κάτι πολύ μεγάλο, δηλαδή να δώσουν 6, να δώσουν 7 κτλ. Είναι μικρά ρήγματα τα οποία δίνουν μέχρι εκεί, δηλαδή συνήθως δίνουν μέχρι 5,1-5,2. Επαναλαμβάνεται δηλαδή η ιστορία που είχαμε και πέρυσι το μήνα Μάιο και το 2023.
0: Πώς εξηγείτε, λοιπόν, κύριε καθηγητά, ότι κάθε χρόνο έχουμε μία δραστηριότητα με σεισμούς γύρω στο 5 που κρατούν για μέρες ή εβδομάδες εκεί?
2: Ακριβώς, ναι. Το κύριο χαρακτηριστικό των δονήσεων και των εξάρσεων βέβαια στην περιοχή αυτή είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια μακρά ακολουθία, δηλαδή διαρκούν 5-10 μέρες, αλλά όμως σε καμία περίπτωση δεν επεμβαίνουν και δεν γίνονται καταστροφικοί σεισμοί με την έννοια ότι θα έχουμε ένα σεισμό πάνω από 5,5-6 ρίχτερ. Συνεπώς έχουμε προδιαγράψει το πλαίσιο της περιοχής με βάση τα δεδομένα του 25 και του 23. Βέβαια, θέλει προσοχή, γιατί.
0: Καλησπέρα με τον κύριο Τσαπουρνιό, το Δήμαρχο Μαντουδίου. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα.
0: Ακούτε και εσείς τον πρόεδρο του ΑΣΠ. Καλησπέρα, Δήμαρχε.
3: Καλησπέρα. Ευτυχώς που έχουμε τον κύριο Λέκα και μας
0: ενημερώνει όλους. Συνεχίστε, πρόεδρε. Ακούει και ο Δήμαρχος.
3: Πάρα πολύ.
0: Ελάτε, κύριε Λέκα.
2: Λοιπόν, και έχουμε και την προηγούμενη ιστορική περίοδο που και η γονότα, και πιστεύουμε ότι έτσι θα εξελιχθεί και τώρα βεβαίως. Πρέπει να πούμε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε σεισμούς, είμαστε ακόμα πολύ πίσω σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ένα φαινόμενο πολύπλοκο, εξαιρετικά πολύπλοκο, αλλά όπως ζητούν τα πράγματα πάμε πάρα πολύ καλά. Με
1: Άρα είστε καθησυχαστικός, ναι, κύριε Λέκα, όσον αφορά μέλλον με το σεισμό στην περιοχή, γιατί είχαμε πολλούς κατοίκους από το πρωί, θα μας μιλήσει βέβαια και ο Δήμαρχος, που τρομοκρατήθηκαν και λένε ότι ζουν με το φόβο των Ρίχτερ.
2: Κοιτάξτε, ο σεισμός από μόνο του είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορούμε να προβλέψουμε, αλλά πάσα στιγμή μπορεί να εκδηλωθεί. Δεν είναι μια βροχόπτωση που τη βλέπουμε να έρχεται, ή δεν είναι μια πυρκαγιά που μπορεί να εξελιχθεί. Έρχεται τελείως ξαφνικά και είναι αυτονόητο ότι, και ευνόητο ότι μας τρομάζει λίγα και δεν το συζητάμε, γιατί είναι ένα φαινόμενο που έρχεται και φεύγει με το πιο έτσι.
0: Πρόεδρε, πότε θα είσαι σε θέση να πείτε ότι αυτό ήταν ο κύριος σεισμός, για να ησυχάσουν όλοι?
2: Κοιτάξτε, μπορούμε να το πούμε και όταν κλείσουμε 24 ώρες, δηλαδή αύριο το πρωί.
0: Τώρα κλείσαμε.
2: Θα είμαστε πολύ πιο σίγουροι ότι ήταν ο κύριος σεισμός. Εκείνο το οποίο θα πρέπει όμως να τονίσω είναι το εξής, ότι έστω και να έχουμε ένα σχήμα τάξη των 5,2 πάλι, 5,3, 5,4. Η περιοχή, το ξέρει πολύ καλύτερα ο κ. Σαμπουνιώτης, ο οποίος είναι και μηχανικός, δομείται από κατασκευές οι οποίες είναι αδεκτικές. Δεν είναι δηλαδή, εντάξει, έχουμε πτώσει σε αυτά τα 15 περίπου σπίτια, είναι παλιά σπίτια, είναι σπίτια τα οποία είναι από πέτρα ή από πλήθους, είναι σπίτια τα οποία έχουν διανύσει την περίοδο, έτσι, ασφάλειας προπολού. Και σε εκείνα βεβαίως αυτονόητο είναι να έχουμε ζημίες. Αξιοσημείωτο είναι να πούμε όμως ότι σε κανένα άλλο κτίριο δεν έχουμε επιπτώσεις. Ο κτηριακός ιστός νομίζω ότι συμπεριφέρθηκε αρκετά καλά.
0: Πάμε στον Δήμαρχο να δούμε ποια είναι η εικόνα στην περιοχή, η μετασεισμική ακολουθία, πώς την νιώθετε εσείς, Δήμαρχε, και πόσα σπίτια είναι ακατάλληλα, πόσα επισκευάσιμα αλλά έχουν υποστεί ζημίες.
3: Από πολύ νωρίς το πρωί έγιναν διαιτήσεις των κατοίκων της περιοχής. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 100 αιτήσεις για ελέγχους.
0: 100.
3: Δύο συνεργέτες ΔΑΕΦΚ από τις 10 η ώρα έχουν ξεκινήσει τους ελέγχους. Έχουν διαπιστωθεί γύρω στα 5 σπίτια μέχρι στιγμής ότι είναι εντελώς ακατάλληλα για κατοίκηση. Πρόκειται για πολύ παλιές ηλικίες, 70 ετών και πάνω. Όμως έχουμε και ζημίες σε τυποποιίες σε πιο νέα κτίρια, αλλά όχι όμως σε φέροντες οργανισμούς, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Άρα περίπου 100 είναι τα σπίτια στην ευρύτερη περιοχή που έχουν υποστεί μικρές ή μεγαλύτερες ζημίες και 5 ακατάλληλα.
3: Μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα που μιλάμε, οι αιτήσεις είναι 96.
0: Κατολιστείς στο δικό δίκτυο?
3: Το δικό δίκτυο είναι όλο ανοιχτό. Το αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα άμεσα, δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Έχουμε κάποιες ζημιές και σε δημοτικά κτίρια, τις οποίες τις επόμενες μέρες οι υπηρεσίες μας θα τις εκτιμήσουν και θα κοιτάξουν να τις φτιάξουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ.

0: κάνουν το γύρο του διαδικτύου αυτές οι σε εισαγωγικά προβλέψεις, δεν υπάρχει καμία επιστημονική βασιμότητα, αλλά μήπως πρέπει κάποια στιγμή θεσμικά να λήξει αυτό.
1: Κοιτάξτε, θεσμικά είναι λυμένο αυτό το θέμα.
0: Ξέρετε, βγαίνω εγώ και λέω λοιπόν, στο τάδε περιοχή το επόμενο διάστημα θα γίνει μεγάλο σεισμός. Και ποιο είναι το επόμενο διάστημα, ποια είναι η περιοχή, πότε είναι, πόσο στάνε.
1: Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα δίδυμο, δηλαδή ποιο είναι αυτό το δίδυμο. Είναι κάποιοι οι οποίοι προβλέπουν σεισμούς, τους προβλέπουν όπως τους προβλέπουν και κάποια μέσα ενημέρωσης διαδίδουν αυτές τις ειδήσεις με πολλαπλάσια, εν πάση περιπτώσει.
0: Γιατί πουλάει αυτό, ξέρετε. Πουλάει.
1: Αυτό, ναι, κλικ, αυτό, ναι, πουλάει αυτό, ναι, από τα μέσα ενημέρωσης.
0: Πουλάει και ευθύνη, βέβαια, όμως. Ναι.
1: Και υπάρχουν και, θα έλεγα, άνθρωποι οι οποίοι τροφοδοτούν αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξτε, υπάρχει θεσμικό πλαίσιο. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο? Όταν κάποιο από του επιστήμονε ή οποιοδήποτε άλλο έχει στοιχεία στα χέρια του τα οποία
0: υποδεικνύουν
1: ότι τα καταθέτει στην επιτροπή η οποία είναι θεσμοθετημένη επιτροπή.
0: Υπάρχει και η επιτροπή εκτίμηση σεισμικού κινδύνου.
1: Είναι αναγκασμένη να τα εξετάσει και παράλληλα έτσι να εκδώσει μια, αν θέλετε, απόφαση η οποία πάει στους επιχειρησιακούς φορείς και στην πολιτεία με άποψη και η πολιτεία είναι υπεύθυνη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Είμαστε μια συνδεδεγμένη πολιτεία. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει και να διατείνεται ότι έχουν.
0: Από ό,τι ξέρω, τέτοιος φάγγελος δεν έχει κατατεθεί τελευταία με τεκμηριωμένη πρόβλεψη. Μου δεν το ξέρω.
1: Απλά και μόνο σύμφωνα με το πλαίσιο θα πρέπει οποιοδήποτε έχει στοιχεία να τα προσκομίζει στην Επιτροπή και η Επιτροπή βεβαίως από εκεί πέρα που ουσιαστικά συγκροτείται από εκπροσώπους όλων των ερευνητικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων της χώρας να κάνει την εισήγησή της προς τους φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση όλων αυτών των φαινομένων όταν και αν προκύψουν.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
2: Ευχαριστώ πολύ
0: καθηγητή Λέκα, ο Δήμαρχος Μαντουδίου, ο κύριος Τσαπουρνιώτης. Λουκία, μας πήρε η μπαλά και δεν είπαμε ποιοι είμαστε. Ξεκινάμε τη βδομάδα και δεν έχουμε συστηθεί.
2: Βέβαια, να συστηθούμε λίγο.
0: Γιατί είσαι και άγνωστη.
2: Εννοείται, ναι. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης στα μικρόφωνα πρώτα απ' όλα. Μαζί μας, όπως κάθε μεσημέρι, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ συντονίζει τα πάντα η Δήμητρα Ιπανανού. Σήμερα στον ήχο έχουμε μαζί μας τον Λάσκαρη τον Αγοραστό και στο τηλεφωνικό κέντρο την Ειρήνη την Κούρτη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Εδώ μέχρι τις 5.
0: Και έχουμε και σέντρα αυτή τη βδομάδα. Είσαι και ειδική, το ξέρω. Ξεκινάει το Μουντιάλ την Πέμπτη.
2: Είμαι πάρα πολύ ειδική. Δηλαδή, εμένα να άρχισετε να ρωτάτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άμα θέλετε πληροφορίες, εγώ εδώ, ο άνθρωπός σας.
0: Επίσης, Πέμπτη βράδυ έχουμε και ένα άλλο ωραίο μάτς.
2: Τι έχουμε?
0: Πέμπτη.
2: Για πες.
0: Χατζηνικολάου Μητσοτάκης.
2: Α, βέβαια.
0: Ο Νικός θα φιλοξενήσει τον Πρωθυπουργό στον Αντένα, στο Ενώπιο Συνοπείο, Πέμπτη βράδυ. Και αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη.
2: Φυσικά,
0: για όλα τα θέματα.
2: Για όλα τα θέματα και είναι και πολύ καλή στιγμή τώρα με τα νέα κόμματα που είναι στο προσκήνιο.
0: Και τις δημοσκοπήσεις, Λουκία.
2: Και τις δημοσκοπήσεις, φυσικά.
0: Δεν μου είπες τη γνώμη σου, γιατί είχα το πρωί τον κύριο Μαύρο.
2: Τη γνώμη του Πασόκ.
0: Κοίταξε, το πρωί είχα τον κύριο Μαύρο, ο οποίος λέει. Η Νέα Δημοκρατία είναι η εκτίμηση γύρω στο 28, 29, 30, 31.
2: Έχουμε δημοσκόπους πάντως λίγο.
0: Περίμενε. Η Νέα Δημοκρατία είναι 28,5, 29, 30, 31. Εκεί η εκτίμηση. Παγιώνεται στη δεύτερη θέση το κόμμα Τσίπρα με περίπου 16. Ερώτηση στον κύριο Μαύρο. Αυτό είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω? Απάντηση προς τα πάνω.
2: Προς τα πάνω.
0: Προς τα πάνω.
2: Μάλιστα.
0: Ναι. Καριστιανού σε άλλες δημοσκοπήσεις τρίτη, σε άλλη τέταρτη.
2: Ναι.
0: Σε άλλες τέταρτη. Ερώτηση προς τα κάτω η Καριστιανού.
2: Προς τα κάτω.
0: Δηλαδή
2: μάλιστα,
0: όσο μιλάει, φθήρεται.
2: Το φθήρεται, ναι.
0: Ναι. Πασόκ είναι γενικώς προς τα κάτω, η τρίτο ή τέταρτο. Παραμένει προς τα κάτω. Λέω, υπάρχει περίπτωση να ανακάμψει, δεν το βλέπει.
2: Βελόπουλος.
0: Περίμενε, εδώ στο Πασόκ έχει ψωμί. Διότι το μέτωπο, όπως φάνηκε από τη συνεδρίαση και την αντιπαράθεση
2: Ανδρουλάκη
0: Δούκα.
2: Έμεινε ορθάνητο,
0: Λουκία. Ορθάνητο το μέτωπο Ανδρουλάκη Δούκα.
2: Το μέτωπο εννοείς Ανδρουλάκη Δούκα σε σχέση με αυτά που είχε πει ο Δούκας για συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα.
0: Με τεκλογική και τα λοιπά.
2: Ακριβώς.
0: Με τον κύριο Φαραντούρη το πρωί να μου λέει ότι σταματήσει επιτέλους ο Στρέφελος σε μένα. Τα λες τον κύριο Δούκα να τα πείτε.
2: Εκείνος
0: είπε ότι εγώ παραμένω να έχω αυτή τη θέση. Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε αποφάσει να είναι δύο γραμμένες σε πέτρα. Την πέτρα την έχεις δει εσύ?
2: Εγώ την έχω δει, την πέτρα.
0: Πέτρα, τι λέει η πέτρα?
2: Η απόφαση συνεδρίου λέει όχι συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τελεία.
2: Και Τσίπρα
0: δεν λέει.
2: Όχι, δεν λέει. Αυτό λέει η πέτρα. Αυτό λέει η πέτρα. Λέω για τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να βρούμε
0: άλλη πέτρα.
2: Ναι, αυτό.
0: Ωραία.
2: Από να κάνουμε δεύτερο
0: τώρα,
2: συνέδριο.
0: Από
2: να το
0: εκεί κάτω
2: το
0: χάνουν
2: θέμα.
0: Όλοι. Χάνουν όλοι από εκεί κάτω. Είχα τη Γιάννη Κωνσταντοπούλη νωρίτερα. Λέω είστε στο 4, 5, 6.

0: Είπε για τις δημοσκοπήσεις σου, απάντησε.
1: Όχι, καταρχήν δεν δίνει καμία σημασία. Ναι. Δεύτερον, Τσίπρας. Είπε τα καλύτερα για τον Αλέξη.
0: Ήμουν σίγουρη.
1: Όχι, τα καλύτερα. Τα καλύτερα, όπως όλοι λένε τα καλύτερα για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είδε ότι αφιερώνει κάθε μέρα τη μισή του ομιλία στον Τσίπρα. Καινούριο είναι αυτό.
0: Και η κυρία Καριστιανού επίσης.
1: Ο κύριος Σαμαράς είπε.
0: Ολομέτωπη επίθεση στον κύριο Τσίπρα.
1: Μαζί, η Μητσοτάκη Τσίπρα το ίδιο. Λέει,
0: άρα τι φοβούνται τον
1: θα
0: Τσίπρα.
1: Βάλουμε σε λίγο μιλιόκα, γιατί ο κύριος Σαμαράς θύμισε το τραγούδι με αναφερόμενο σε Μητσοτάκη Τσίπρα, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Ναι, βέβαια, ροζ. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι δεν θα βαρεθούμε. Λοιπόν, θα έχουμε σήμερα, σε λίγο πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων.
0: Να πούμε ποιους θα έχουμε. Θα έχουμε σε λίγο τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ... Παραμένει βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Προς το παρόν σήμερα.
1: Εδώ θέλω να ρωτήσω. Κλείνουν το μαγαζί και πάνε στον Τσίπρα. Ναι. Ο Τσίπρας το ξέρει.
0: Ναι, κλείνουν το μαγαζί και πάνε στον Τσίπρα.
1: Ο Τσίπρας το ξέρει.
0: Ναι, όχι, δεν το ξέρει.
1: Εδώ πώς γίνεται αυτό.
0: Όχι, ο Τσίπρας δεν το ξέρει.
1: Ωραία, θα ρωτήσουμε. Μετά έχουμε την κυρία Λαλιώτου από το κόμμα Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Έτσι ενδιαφέρον, γιατί θα μας πει αν θέλει.
0: Γιατί όλους πρέπει να γνωρίζουμε σιγά σιγά τα στελέχη.
1: Μιλάει με τον κύριο Δούκα, θέλουμε τον κύριο Φάμελο, δεν ξέρω το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μετά έχουμε τον κύριο Καραγκούνη, ναι, για τον Υπουργό Εργασίας και για τα θέματα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και θέλουμε να το ρωτήσουμε, διάβασα πολλά δημοσιεύματα το Σαββατοκύριακο, ότι θα έχουμε έκτακτη αυξή στις συντάξεις.
0: Ήμως ξέρει κάτι. Ναι. Για να δούμε. Θα και ελληνικά κάτι θα έχει να μας πει.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.
3: Ο Γιώργος Κότσιρας, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαρένα Σούκουλη, και υφυπουργός Εξωτερικών, Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Την πάυση των επιθέσεων κατά του Ισραήλ ανακοίνωσε το Ιράν. Παράλληλα, προειδοποίησε με πιο σκληρά χτυπήματα εάν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

0: στους 97,8.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτ, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Το ζητήσαμε, ο Λάσκαρης το βρήκε αμέσως. Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου.
9: Γιατί έχει πολλά νοήματα.
8: Πόσο άλλαξα, παρέπεψε αυτό ο Αντώνης Σαμαράς.
9: Ναι.
8: Ρούχα μαζί που πλήθηκαν, Μητσοτάκης Τσίπρας λέει, και έχουν γίνει ροζ, για να ακούσουμε.

0: Αυτό είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Τώρα, ότι θα φτάναμε στο σημείο, Λουκία μου. Το ίδιο να λένε ο Σαμαράς και ο Ανδρουλάκης, ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι τάλε κουάλε.
1: Συγγνώμη.
0: Και ρούχα μας υποβλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
1: Και σε όσους ρωτάω,
0: τα έχω μπερδέψει.
1: Πραγματικά έχω μπερδευτεί. Και έχω γίνει κουραστική τον τελευταίο καιρό. Και λέω, παιδιά, είναι δυνατόν να βάζετε Μητσοτάκη και Τσίπρα στην ίδια πρόταση.
0: Συγγνώμη.
1: Και να μου λέτε ότι θα συνεργαστούν και ότι έχουν κοινά σημεία. Ξέρει, είναι το νέο φίλημα.
0: Με τον οποίο Τσίπρα θέλει να μιλήσει ο Δούκας για μετεκλογική συνεργασία. Και στον οποίο Τσίπρα, γεια σας κύριε Ζαμπάρα, τι κάνετε, ο βουλευτής.
1: Καλησπέρα.
0: Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι νεοτέρας, ο κύριος Μιλτιάδης Ζαμπάρας.
2: Έχει γίνει κατάσταση σπαγκέτι πάντως.
1: Εννοείται, σπαγκέτι, μόνο σπαγκέτι.
0: Καταρχήν, πριν μιλήσει, θέλω να πω, έβλεπα τώρα το briefing. Μία παρατέταρτο. Ο κύριος Μαρινάκης είπε την Πέμπτη ο ανασχηματισμός. Μία και μισή ανακοινώθηκε σήμερα. Τι άλλαξε, Λουκία?
1: Έλατε.
0: Συγγνώμη, μία παρατέταρτο. Μία παρατέταρτο, ναι. Μία και μισή ανακοινώθηκε σήμερα. Ήθελα να πάει ο Μαρινάκης στη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Τελικά πάει ο κύριος Κότσιρας. Και επίσης νέο.
1: Μην μας ευνηδιάζουν και με τίποτα άλλο, λέω.
0: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Σιμόπουλος. Αυτό αλλάζει κάθε εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Έφυγε ο Μηταράκης, πήγε ο Μαρκόπουλος, έφυγε ο Μαρκόπουλος, πάει ο Σιμόπουλος.
1: Ήταν και ο παραμένει ο Κερίδης κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Ένας.
1: Ναι. Παραμένει.
0: Τρεις δεν έχει, τώρα έχει δύο. Ναι, αλλάζει κάθε εβδομάδα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Ζαμπάρα. Κύριε Ζαμπάρα, μας έχετε μπερδέψει. Διότι αποφασίσατε με πλειοψηφία να πείτε δεν κατεβαίνουμε στις εκλογές, δεν κατεβάζουμε ψηφοδέλτια, δεν θα είμαστε απέναντι, θα είμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Και απάντηση στο ερώτημα, ο Τσίπρας το ξέρει, δεν παίρνουμε. Ο Τσίπρας σας θέλει, δεν παίρνουμε. Αντίθετα, η κυρία Κουφονικολάκου που την έχουμε φιλοξενήσει, είπε εμείς, δεν θέλουμε ΣΥΡΙΖΑ. Καμία συνεργασία. Πάμε μόνοι μας. Με ποιον θα συνεργαστείτε? Η συνεργασία, ξέρετε, θέλει δύο. Εάν πάτε στο Τσίπρα, χτυπάτε το κουδούνι και δεν ανοίγει την πόρτα, τι θα κάνετε, μείνετε στην εξώπορτα?
2: Καταρχάς, για να ξεμπερδέψουμε τα πράγματα, κύριε Στραγγαλάκη, και επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο για τον ανασχηματισμό που νομίζω ότι δείχνει από όλες τις κατευθύνσεις και τις απόψεις ότι η χώρα βαίνει σε εκλογές. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, ένας μίνι ανασχηματισμός και όχι ένας ανασχηματισμός δομικός με ευρύ τρόπο που θα αλλάζαν πρόσωπο και θα υπήρχε και ο δεδομένος χρόνος να ξεδιπλωθούν άλλες πολιτικές ή καλύτερες πολιτικές. Φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης κρατάει ένα πώς να το πω, σχήμα κλειστό και σταθερό, κάνει τις απαραίτητες αλλαγές εκ των πραγμάτων.
0: Είναι το μόνο που συμφωνούμε βεβαίως, ότι θα ρωτήσω ο Νίκος Χατζηνικολάου τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει το Μάρτιο Απρίλιο του 27, αλλά σας λέω ότι όλα τα ρεπορτάζ δείχνουν το αργότερο Οκτώβριο εκλογές. Να είστε έτοιμοι. Το ερώτημα είναι, σε αυτές τις εκλογές, κύριε Ζαμπάρα, γιατί δεν θα κατέβετε και πώς πάτε στον Τσίπρα ενώ δεν έχετε μιλήσει, δεν σας θέλει όπως λένε οι εκπρόσωποι του, όλοι οι εκπρόσωποι του κόμματος Ελλάς, άρα πώς γίνεται συνεργασία με έναν, η συνεργασία θέλει δύο.
2: Να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, γιατί θέτετε το ερώτημα κατά την άποψή μου πολύ έτσι, σοβαρά και σημαντικά. Ας αφήσουμε καταρχάς τον Αλέξη Τσίπρα, όχι σε συνθήκες πίεσης και αναμονής, να πάρει τις αποφάσεις του, να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του, να ανακοινώσει τα στελέχη του και τα στελέχη που ήδη βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο, να εκφωνήσει το πρόγραμμά του, να ανακοινώσει το οργανωτικό του σχέδιο. Έτσι νομίζω ότι από θέση αρχή σας το λέω, ότι ας τον αφήσουμε λίγο να πάρει μια
1: άποψη. Ας τον αφήσουμε να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πριν κάνει ανακοινώσεις στο Τσίπρα, σας ανακοινώσατε εσείς. Το κανονικό είναι πρώτα να πει εκείνος αν σας θέλει και μετά να πάτε εσείς. Τώρα πάτε ακάλεστοι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Να σας απαντήσω και γι' αυτό. Καταρχάς, μια παραδοχή πολύ σημαντική και σε σχέση με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία ως διεργασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι το ερώτημα. Μπορεί ή μάλλον πρέπει να κατέβει κόντρα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Αποφασίσατε πως όχι.
2: Όχι.
1: Έτσι δεν είναι. Αποφασίστηκε λεπτό αυτό. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, κύριε Ζαμπάρα.
2: Συμφωνώ και νομίζω ότι ορθώς αποφασίστηκε. Νομίζω ότι η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ έπραξε το αυτονόητο. Είναι μία εισήγηση και μία απόφαση κοινής λογικής. Είναι αδιανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό δεν το λένε όλα τα στελέχη σας βέβαια. Ο κύριος Πολάκης παραδείγματος χάρη έχει άλλη άποψη.
2: Εμένα όμως καλέσατε, εμένα ρωτάτε. Σεβαστή άποψη του συντρόφου Παύλου Πολάκη. Αλλά αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε τα κόμματα συμφωνούν και αποφασίζουν πλειοψηφικά. Κατά την άποψη όμως νομίζω είναι άλλο, κύριε Αγκάτσου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβανόμενος τις τεκτονικές αλλαγές που δημιουργεί το κόμμα Τσίπρα στην ελληνική κοινωνία και κάνοντας μια παροδοχή ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή θεωρεί το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και δικαίως δημιουργεί τον καταλήτη στις εξελίξεις, παίρνει μια απόφαση σε πρώτη φάση που προφανώς θα εξειδικευτεί και εγώ περιμένω να τη δω να εξειδικεύεται. Τη μεταφράζω όμως αυτή τη στιγμή
0: ως μια απόφαση. Εγώ ρώτησα, όχι πάμε γύρω-γύρω. Εγώ θέλω κατευθείαν. Εγώ ρώτησα, ξέρει ο Τσίπρας ότι πάτε? Όχι είναι η απάντηση. Σας θέλει? Όχι είναι η απάντηση. Πώς πάτε, είπατε λογικά να δώσουμε το χρόνο στον Τσίπρα να κάνει 1, 2, 3, 4, 5. Δώστε το χρόνο στον Τσίπρα να τα κάνει και αν τα κάνει και σας εκφράζουν, συμφωνήστε και πηγαίνετε. Τώρα, πριν ξέρετε τι θα κάνει, πριν ξέρετε, όχι ξέρετε ότι σας θέλει, ξέρετε ότι δεν κάνει καμία συνεργασία, είπατε να πάτε. Είναι σαν να πάω εγώ επίσκεψη σπίτι της Λουκίας, να με έχει καλέσει, να χτυπάω το κουδούνι και να περιμένω απ' έξω. Άμα δεν με θέλει η Λουκία, θα με αφήσει στην εξώπορτα. Θα μείνω να περιμένω το κουδούνι.
1: Δηλαδή είναι αυτό ακάλεστο, θα πάτε.
2: Κυρία Γκάτσου, αυτό τώρα δεν είναι ωραίο, με συγχωρείτε.
0: Μα απαντήστε.
2: Δηλαδή το σα θέλει, δεν σα θέλει, εγώ δεν μπορώ να το.
0: Αφού είχαμε διάκοπο του Νικολάκου και είπε δεν θέλω ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έχει πει ότι ο κάθε άνθρωπο είναι ευπρόσδεκτο.
0: Δεν μιλάω για ανθρώπου, μιλάω για κόμμα.
2: Λοιπόν, ακούστε λίγο όμως, ο καθένας από εμάς εκφράζεται δημόσια.
0: Μα δεν αποφασίστηκε κάτι δια να πάτε στον Τσίπρα, αυτό είναι άλλο. Το κόμμα αποφάσισε να μην πάει απέναντι στον Τσίπρα. Ξέρετε κανένα κόμμα να λέει δεν κατεβαίνω και θα πάω να στηρίξω το τάδε κόμμα χωρίς να έχει προηγηθεί προγραμματική συμφωνία?
2: Εγώ ξέρω, το μεταφράζω. Μεταφράζω την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και δώστε μου 30 δευτερόλεπτα να την εξηγήσω. Ως μία αναγκαιότητα, βλέποντας τα πράγματα με ρεαλισμό, ότι αυτή τη στιγμή είναι καταστροφικό να λειτουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ ανταγωνιστικά σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα που προσπαθεί να κάνει τα πρώτα βήματα στην πολιτική σκηνή, να κατέβει στις εκλογές κόντρα. Άρα τι λέει η απόφαση? Ότι εμείς θέλουμε από τη δικιά μας την πλευρά και επιδιώκουμε πολιτική και εκλογική στήριξη και συστράτευση και συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό όμως είναι μια πρώτη απόφαση. Περιμένω κι εγώ να δω πώς θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις μέχρι το Σεπτέμβριο και πώς αυτό το πράγμα θα γίνει πράξη.
1: Στα αλλά διαδικαστικά, να στα πρακτικά.
2: Αλλά αφήστε με λίγο να σας πω ποιο είναι το μείζον. Νομίζω το μείζον το απαντά η ίδια κοινωνία, κύριε Αγκάτσου, και τις απαντήσεις τις δίνει η ίδια κοινωνία.
1: Μισό λεπτό, του ΣΥΡΙΖΑ τις απαντήσεις, το τι θα απογίνει πρέπει να το δώσουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, ως ταμπέλα να το πω έτσι, ως κτίριο, η Κουμουνδούρου, οι εφημερίδες, το κόκκινο, το ό,τι έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα απογίνουν?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα, κυρία Γκάτσου, που δεν μπορεί ένας βουλευτής να το απαντήσει.
1: Εγώ είχα... Όχι, τι συζητήσατε, έχετε κάνει τέτοιες συζητήσεις?
2: Όχι.
0: Πριν φτάσουμε στα όργανα, πρέπει να δούμε πού θα πάνε οι άνθρωποι. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει.
2: Ακούστε λίγο, υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, κατά την άποψή μου ορφή, που κάνει μια ανάγνωση της πραγματικότητας, βλέπει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, να μιλήσω ευθέως, να μετακινείται και να μετατοπίζεται στην λογική και στην προσπάθεια και στην προσέγγιση δημιουργίας ενός αντίπαλου δέους, που νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον σήμερα. Εγώ, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, επιθυμώ την πολιτική αλλαγή.
0: Κύριε Ζαμπαρά, η ώρα είναι και 44. Μιλάμε από και 34.
2: Προσπαθώ.
0: Με συγχωρείτε, κανένα λεπτό. Όχι, μισό λεπτό. Μιλάμε 10 λεπτά. Εγώ να σας δώσω και 4 ώρες. Αλλά πριν περάσει το τετράωρο, θέλω τώρα μία απάντηση. Μα γελάτε. Εγώ ρωτώ. Είπατε ότι θα πάτε στο Τσίπρα. Το ξέρει ο Τσίπρας? Έχετε μιλήσει μαζί του?
2: Κύριε Στραβελάκη.
0: Ο κ. Άμελος έχει μιλήσει τον κύριο Τσίπρα.
2: Κύριε Στραβελάκη, αυτό είναι μια καλή ερώτηση.
0: Σας λέω εγώ, έκανα ρεπορτάζ. Όχι είναι η απάντηση. Όχι.
2: Εντάξει, εγώ αυτό...
0: Η πλευρά Τσίπρα, δεν ξέρω, ο κύριος Φάμελος δεν έχει απαντήσει. Η πλευρά Τσίπρα λέει κατ' ιδίαν όποιος θέλει να έρθει, δεν υπάρχουν θέσεις εξασφαλισμένες. Δεν μιλάει ούτε για ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για στρατηγική συνεργασία. πώς γίνεται ένα κόμμα να κατεβάζει ρολά και να πηγαίνει σε ένα άλλο που ούτε έχει συμφωνήσει μαζί του, ούτε ξέρει και κυρίως έχει τοποθετεί δημόσια ότι δεν ενδιαφέρεται για συνεργασία.
2: Λοιπόν, αυτό το κόμμα.
0: Δεν μπορεί να μην απαντήσετε. Είστε κόμμα στη Βουλή, έχετε 20 βουλευτές. Είναι πρωτοφανές αυτό.
2: Ναι, ναι, αυτό το κόμμα, κύριε Στραβελάκη, μπορεί να συνεχίσει προφανώς να λειτουργεί και κοινοβουλευτικά να λειτουργεί. Έχουμε, βεβαίως, έχουμε μάχες μπροστά μας. Και για τη συνταγματική, ακούστε με λίγο, και για τη συνταγματική αναθεώρηση και για τον προϋπολογισμό δεν εκχωρούμε αυτές τις μάχες και δεν απεμπολούμε τις μάχες που έχουμε να δώσουμε. Ωστόσο, διακρίνει η απόφαση αυτή και με όρους, αν θέλετε, μέσω μακροπρόθεσμους, με όρους μέλλοντος, ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε αντιπαραθετικά, ότι θα είναι εγκληματικό.
0: Εγώ μια ερμηνεία δίνω. Το κλείνουμε το μαγαζί για να μην κατέβουμε απέναντι στον Τσίπρα. Τέλεια. Από εκεί πέρα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από την αποφασή σας. Το κλείνουμε για να μην πάμε απέναντι στον Τσίπρα, το καταλαβαίνω αυτό, να το πείτε ειλικρινά. Και ο καθένας, άμα θέλει να πάει ως μονάδα, ο Ζαμπάρας, ο Α, ο Β, ο Γ στον Τσίπρα, ας πάει. Και ο Τσίπρας, άμα θέλει, τον παίρνει, άμα δεν θέλει, τον βάζει στον εξώστη, περιμένει, γιατί λέει κανείς δεν έχει θέση εξασφαλισμένη. Το οποίο είναι επίσης ταπεινωτικό. Δηλαδή, εάν κάποιος βουλευτής εκλεγμένος, ένας στέλεχος με διαδρομή, που έχει δώσει αγώνες ο καθένας από εσάς μαζί με τον κύριο Τσίπρα, και να λέει ο κύριος Τσίπρας, όποιος θέλει ας έρθει, αλλά εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή είμαι εγώ 40 χρόνια δημοσιογράφος. Θα πάω σε ένα μαγαζί, θα πω γεια σας, έρχομαι και θα μου απαντήσουν. Δεν ξέρουμε. Ας σε βάλουμε κάπου. Τώρα που θα σε βάλουμε, θα πάω εγώ. Θα είναι προσβλητικό λοιπόν, για μένα αυτό να μου δώσουν την απάντηση μετά από 40 χρόνια δουλειάς. Δεν ξέρουμε, έλα και θα δούμε τι θα σε κάνουμε.
2: Αυτή, κύριε Στραβελάκη,
0: αν δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν θα πάω.
2: Είναι η δική σας προσέγγιση. Εγώ προσπαθώ να σας εξηγήσω μεταφράζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής πριν από 2 μέρες και συμπυκνώνοντας το νόημα με 2 λέξεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταθεί δίπλα στο εγχείρημα. Και ξαναλέω.
1: Πάντως το πρόβλημα είναι ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής θέλει μετάφραση. Αυτό από μόνο του κύριε Ζαμπάρα είναι πρόβλημα, διότι είναι θολή και ασαφής η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής από τη στιγμή που έχουμε φάει τόση ώρα και προσπαθούμε να την μεταφράσουμε.
0: Είναι μια πρώτη απόφαση, κύριε. Ο γάμος θέλει 2. Ο δεύτερος...
2: Δεν είναι θολή, είναι μια πρώτη απόφαση. Λέω ότι αυτή τη στιγμή.
1: Η οποία θέλει με επεξήγηση όμως και μετάφραση.
2: Περιμένετε λίγο, περιμένετε. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος αγωνιά. Τι θα γίνει? Δηλαδή, σου λέει, θα κατέβετε ξεχωριστά, δεν θα κατέβετε ξεχωριστά, θα στηρίξετε το εγχείρημα που φαίνεται και φαίνεται ότι αναπτύσσει μια δυναμική. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει plan B.
1: Ωραία, απάντηση είναι ότι.
0: Παπά σε φάμελο, ναι. Φέρτε γρήγορα συμφωνία με Τσίπρα, αλλιώς θα έχετε θέμα. Δούρου. Η απόφαση δεν είναι αιχέγγυο συνέχειας, μεταφορά της έδρας είναι παραβίαση λαϊκής βούλησης. Είναι άλλη πλευρά που μειοψήφισε.
2: Ναι, εντάξει. Σεβαστές είναι αυτές οι απόψεις, κύριε Στραβελάκη. Διαφωνώ βεβαίως με τους συντρόφους μου. Διαφωνώ γιατί η λογική της περιχαράκωσης και μια λογική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάση θυσία πρέπει να κατέβει αυτόνομα.
1: Μισό λεπτό, έτσι βάζετε λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, εγώ έτσι το καταλαβαίνω, ότι βάζετε λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ισχύει αυτό, ναι ή όχι?
0: Αφού το είπα.
1: Ισχύει.
2: Όχι, κύριε Αγκάτσο, μην χρησιμοποιούμε τέτοιες λέξεις. Νομίζω ότι
1: δεν κατέβετε στις εκλογές, δεν βάζετε λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν αρμόζουν. Κοιτάξτε, τα κόμματα, κύριε Αγκάτσου, μπορούν να συνεχίζουν να υπάρχουν και να δραστηριοποιούνται και να επιλέξουν, τη δεδομένη χρονική στιγμή να στηρίξουν ένα εγχείρημα που δίνει προοπτική στον τόπο. Εμένα με ενδιαφέρει, να σα το πω διαφορετικά, να ασκηθεί μια άλλου είδους πολιτική και να αλλάξουν τα πράγματα. Εγώ αφουγκράζομαι την κοινωνία που 7 στους 10 μιλάει για πολιτική αλλαγή. Δεν με ενδιαφέρει ούτε να παραγωγή σε μια καρέκλα, ούτε αν θα κάνουμε καταγραφή. Σας το έχω ξαναπεί στις επόμενες εθνικές κάρτες.
0: Πάντως, τελέχη της μειοψηφίας, δεν το λέμε μόνο εμείς, λένε είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να κάνεις την άκρη για να στηρίξεις ένα νέο φορέα που δεν έχει πει αν σε θέλει, που γενικώς λέει ότι δεν σε θέλει, στο όνομα της ενότητας τίνος του χώρου. Μα ο κύριος Τσίπρας είπε με πνίγει ο ΣΥΡΙΖΑ και φεύγω. Ποια ενότητα?
2: Η ενότητα του χώρου, κύριε Στραβελάκη.
0: Αν θέλει να μείνει ο κύριος Τσίπρας, θα είχε μείνει για την ενότητα.
2: Η ενότητα του χώρου, κύριε Στραβελάκη, είναι ιερό πράγμα και πρέπει να πασχίζουμε και πρέπει όλοι να είμαστε θερματοφύλακες της ενότητας. Και εμείς μιλάμε σε αυτό που μας αφορά. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ο καθένας θα πρέπει να τοποθετηθεί. Αλλά πιστέψτε με, αυτή η απόφαση λειτουργεί και για μας με όρους, πώς να το πω έτσι, καλύτερους, έτσι ώστε να μπορούμε και στον κόσμο, στην κοινωνία, να επιχειρηματολογούμε γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάγκη να στηρίξουμε ένα εγχείρημα. Αυτό είναι
0: λοιπόν,
2: πολύ σημαντικό.
0: Θα επανέλθουμε, κύριε Ζαμπάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λουκία.
1: Τι να πω. Εγώ δεν ξεμπερδεύτηκα.
0: Όχι, δεν το έχω. Πάμε. Πάμε ειδήσεις.
3: Real FM. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θείε, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
8: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
9: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 91.

0: ήταν να το πεις, θυμάσαι που είπες, καλά κάτσε να δούμε
1: για
0: αν θα σταματήσει
1: εφόρια.
0: Το Ισραήλ τις επιθέσεις.
1: Ναι, νάτο, νάτο.
0: Λέει τώρα το Ισραήλ ότι εμείς σταματάμε τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Στο Λίβανο θα συνεχίσουμε.
1: Είδες.
0: Ναι, αλλά συνεχίσει το Λίβανο, θα συνεχίσει το Ιράν κατά του Ισραήλ και το Ισραήλ
1: βέβαια.
0: Κατά του Ιράν.
1: Άρα...
0: Και ο Τραμπ θα μείνει πάλι με το αυτό το χέρι.
1: Πιο πόζ.
0: Αλλά, λοιπόν,
1: από το πώς πήγαμε στο play
0: τώρα,
1: πάλι.
0: Είστε γονιός, η καθημερινότητά σας είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σας χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σας δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σας χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η Ουσέρτ, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σας. Σπουδάστε δίπλα στην οικογένειά σας με την ευελιξία που εσείς ορίζετε. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο frederickuniversity.gr ή καλέστε 210-710-1410 210-710-1410 για το Frederick University. Πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε με τον εκπρόσωπο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κόμματος Ελλάς, που είναι η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Γνωρίζουμε νέα πρόσωπα,
1: ναι.
0: Ιστορικός, καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και αμέσως μετά ο Κώστας Καραγκούνης, υπουργός του εργασίας και για Σαμαρά,
1: Σαμαρά
0: και για δημοσκοπήσεις και για συντάξεις.
1: Βέβαια.
2: Real FM. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
2: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
3: Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Ποσειδόνος μετά από ανατροπή οχήματος στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο ρεύμα προς Πειραιά. Σχηματίζεται μποτιλιάρισμα από το ύψος του Ελληνικού. Στόχος μας είναι μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή με όρους δικαιοσύνης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την έναρξη του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030. Έχουμε κατακτήσει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση δημόσιου χρέους, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ενίσχυση των πολιτών που πλήττονται από την ακρίβεια μέσω της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Εντός του έτους θα έχουν ολοκληρωθεί οι σεισμικές έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Κρήτη, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία τους θα γίνει την Παρασκευή. Την πάυση των επιθέσεων κατά του Ισραήλ ανακοίνωσε το Ιράν. Παράλληλα, προειδοποίησε με πιο σκληρά χτυπήματα εάν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση ασκήθηκε σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Δεν συμμετέχουμε σε ενέργειες που απαξιώνουν το προϊόν και στοχοποιούν εργαζόμενους, αναφέρει η ΕΡΤ σε ανακοίνωσή της, απαντώντας στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για όσα έγιναν στον δεύτερο τελικό της Basket League στο Telecom Center. Τέτοιες πρακτικές που δημιουργούν νέες συνθήκες έντασης υπονομεύουν το ελληνικό μπάσκετ, προσθέτει η δημόσια τηλεόραση. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather.
4: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις από το μεσημέρι στα επιρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χρήστος Σωτήρης γράφει τώρα μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι. Να καλέσουμε τον Θόδωση Πάνου να το ρωτήσουμε. Τώρα ο Σωτήρης ήταν εκεί και θα τη βλέπει.
1: Ναι.
0: Ελπίζω η φωτιά να μην είναι, ξέρεις, πολλές φορές βλέπει κανείς πολύ πυκνό καπνό βλόγες.
1: Ναι, και νομίζει ότι είναι κάτι οικόπεδο. Περισσότερο. Μακάρι
0: ας ελπίσουμε,
1: να μην είναι.
0: Επειδή δεν είναι καλές οι καιρικές συνθήκες, έχει ζέστη, έχει μελτέμια, το Λουτράκι έχει δεινοπαθήσει από φωτιές, να μην ισχύει αυτό. Ας καλέσουμε τον Θόδωρο Σπάνο, το ρωτήσουμε αν υπάρχει όντως μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι σε εξέλιξη. Λοιπόν, επιστρέψαν 5 λεπτά μετά τις 4, ZLFM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, ένα απόγευμα καλοκαιρινό, καθαρά καλοκαιρινό, με θερμόμετρος 35 βαθμούς. Έτσι θα πάει η εβδομάδα, με καλοκαίρι, μπόρες, μελτέμια, ένας κλασικός Ιούνιος. Λουκία, 8 Ιουνίου, σιγά σιγά θα το φάμε και τον Ιούνιο, ε.
1: Σιγά σιγά, ναι.
0: Ως την Παρασκευή θα έχουμε φάει το μισό Ιούνιο.
1: Εντάξει, έτσι, έτσι.
0: Και μετά
1: έτσι,
0: Ιούλιος, Αύγουστος
1: καλοκαιράκι.
0: Και θα αρχίσει ο Σεπτέμβριος
1: πάλι.
0: Ναι,
1: ναι, όχι, σταμάτα.
0: Λοιπόν, Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μας. Δήμητρα Πανανού τα φροντίζει όλα. Είναι μαζί μας σήμερα, βοήθησέ με.
1: Η Ειρήνη Κούρτη. Η Ειρήνη Κούρτη. 211-211 τα τηλεφωνήματά σας.
0: 211-200-8200.
1: Ναι, και στούντιο papakirialfm.gr. Μηνύματα, περιμένουμε τα email σας.
0: Αν έχετε οτιδήποτε για τη φωτιά στο Λουτράκι μας.
1: Ναι, μας ενημερώνετε. Θα προσπαθήσουμε να δούμε και εμείς τι γίνεται.
0: Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, φίλος του οδηγού, ταξί, να ρωτήσουμε τον κύριο Καραγκούνη για την έρευνα της επιθεώρησης εργασίας ως προς τα θανατηφόρα δυστυχήματα που δείχνουν αύξηση επί Νέα Δημοκρατία. Δεν το έχω ξανακούσει.
1: Εκεί υπάρχει, επειδή το είχα συζητήσει με τον κύριο Καραγκούνη,
0: ναι, ναι.
1: Η συγκεκριμένη, υπάρχει μια οργάνωση, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται,
0: ναι, ναι.
1: Θα τη βρω, που δηλώ, είναι άλλα τα στοιχεία που δίνει και άλλα τα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Καραγκούνη να μας πει τη γνώμη του.
0: Λοιπόν, επειδή δεν μου αρέσει να σχολιάζουμε προσκεκλημένους και ο κύριος Ζαμπάρας είναι ένας αξιοπρεπής πολιτικός, παρόλα αυτά πρέπει να του διαμηνήσω ότι δεν είναι τιμητικά, όχι για τον ίδιο, είναι προσωπικό θέμα, εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ που πήρε μια συλλογική
1: ακριβώς
0: απόφαση. Τα μηνύματα των ακροατών.
1: Όλο αυτό το μπέρδεμα, ναι, για τα μηνύματα των ακροατών και όλο αυτό το μπέρδεμα το οποίο γίνεται, δεν. Δηλαδή προσπαθούμε όλοι να ξεπεραστούμε.
0: Μας λέει, Κώστας από το Εγάλεο, απόλυτη συζήτηση με τον υποψήφιο, κατάλαβα, θείο θα μας πάρεις και εμάς μαζί σου. Εντάξει, δεν είναι καλό. Ο τηλέμαχος λέει: παρακαλώ, ενημερώστε τους καλεσμένους σας ότι αποφεύγοντας να απαντούν σε ερωτήσεις, φαίνονται αστείοι και να μας εκνευρίζουν. Και μας εκνευρίζουν. Πώς μπορεί να σε πάρει κάποιο σοβαρά με αυτή την αντιμετώπιση? Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα το έχουν συνολικά Λουκία τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έχουν αποφασίσει να πάνε όλοι μαζί, να μην είναι απέναντι στον Τσίπρα και ο Τσίπρας λέει: εγώ δεν ξέρω τίποτα και δεν με έχουν ρωτήσει. Εντάξει, τι να πει κανείς, ένα κόμμα κοινοβουλευτικό. Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, αν δεν είχε διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι ένα κόμμα, δηλαδή και αυτό που λένε: ωραία, δεν θα κατέβουμε στις εκλογές. Εγώ δεν μου έχει δοθεί απάντηση στο τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μήπως σου δοθεί, περίμενε.
1: Δεν μου έχει δοθεί.
0: Η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, ιστορικός, καθηγήτρια σύγχρονη ιστορία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κόμματος Τσίπρα. Κύριε Λαλιώτου,
1: καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, πώς είστε?
0: Μια χαρά. Μπορείτε να μας λύσετε μια απορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε τα όργανα του ότι δεν θα κατέβουν απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ξέρετε τις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα. Όμως ο κύριος Τσίπρας προκαιρού έφυγε, κούνησε μαντήλι, με πνίγει ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγω, ξεκινάω κάτι καινούριο. Ξεκίνησε την Ελλάδα, κάτι εντελώς καινούριο. Έστειλε τα μηνύματά του. Είχαμε την κυρία Κουφανικολάκου πριν ημερών που είπε: εμείς δεν θέλουμε συνεργασίες, θα κατέβουμε μόνοι μας. Τώρα, αν κάποιος θέλει να έρθει, δεν έχει εξασφαλισμένη θέση. Με αυτά τα δεδομένα, ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να έρθει σε εσάς. Εσείς το ξέρετε, σας έχουν ρωτήσει.
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Θα επιμείνω σε αυτό που το έχουμε πει αρκετές μέρες τώρα, με απόλυτο σεβασμό στα άλλα κόμματα και στους πολιτικούς φορείς. Δεν θα σχολιάσουμε αποφάσεις συλλογικών οργάνων άλλων φορέων, διότι αποτελεί θέμα αρχής, πολιτικής αρχής για εμάς.
0: Μα σε εσάς έρχονται, το ξέρετε εσείς.
2: Εγώ σας είπα, δεν σχολιάζω την απόφαση, ούτε σχολιάζω.
0: Δεν ζήτησα να σχολιάσετε. Ζήτησα να μου απαντήσετε αν το ξέρετε. Δεν είναι τοποθέτηση, είναι κομματική απόφαση.
2: Θα σας απαντήσω λοιπόν το τι ξέρουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η Ελλάδα δημιουργήθηκε ως ένας νέος πολιτικός φορέας με αυτόν ακριβώς το σκοπό, δηλαδή να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα σε μια προσπάθεια από την πλευρά όλων μας να ανασυνθέσουμε μια ισχυρή προοδευτική συμπαράταξη πολιτών.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι ο σκοπός και αυτή, αν θέλετε, είναι και ο λόγος δημιουργίας αυτού του πολιτικού φορέα.
0: Ναι,
2: αυτός ο πολιτικός φορέας, όχι, σας απαντώ, ο στόχος μας είναι η υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων.
0: Έτσι.
2: Τώρα, αυτός ο πολιτικός φορέας, όπως και διαστόματος Αλέξη Τσίπρα, αλλά και άλλων στελεχών της συμπαράταξης, είναι φυσικά ανοιχτός, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς κανέναν αποκλεισμό, σε όλους τους πολίτες.
0: Οι οποίοι ανήκουν στον προοδευτικό χώρο.
2: Πολίτες. ήμουν ασταθής. Πολίτες.
0: Ναι, πολίτες. Αυτό
2: πολίτες. Τώρα πολίτες, ναι. Είμαστε όλοι μας πολίτες, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μπορεί ένας βουλευτής και να πει να έρθει χωρίς θέση και να έρθει. Ναι.
2: Ακριβώς. Χωρίς αποκλεισμούς, αρκεί να αποδέχονται, ας πούμε, τις δεσμεύσεις και το χαρακτήρα της ιδρυτικής μας.
0: Χωρίς εξασφαλισμένες θέσεις, χωρίς υποσχέσεις.
2: Χωρίς προνόμια, ναι, ναι. Και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Νομίζω ότι αυτή είναι η φιλοσοφία επί της αρχής, αλλά και μέρος και της διακήρυξης, αν θέλετε, και της τάσης μας μέχρι τώρα.
0: Πολύ ωραία. Αυτό αφορά πολίτες, κύριε Λαλιώτου, και είστε σαφείς εσείς. Εδώ έχουμε ένα κόμμα, που είναι το πρώην κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το οποίο κυβέρνησε. Και λέει, εμείς δεν κατεβαίνουμε. Και δίνουμε τα κλειδιά στον Τσίπρα. Δεν το είπε έτσι. Η απόφαση είναι ότι εμείς δεν πάμε απέναντι, γιατί είναι ο Τσίπρας δικός μας. Άρα εμείς δεν κατεβαίνουμε στις εκλογές και στηρίζουμε Τσίπρα. Και ρωτούν η άλλη πλευρά Φάμελου, δηλαδή Πολάκης, Δούρου, Παπάς, ο Τσίπρας το ξέρει. Έχετε μιλήσει μαζί του. Και εγώ καταλαβαίνω ότι δεν έχει υπάρξει επικοινωνία Φάμελου Τσίπρα. Μπορείτε να μου πείτε εσείς τι ξέρετε.
2: Εγώ γνωρίζω αυτό που σας είπα μέχρι τώρα. Δηλαδή,
0: μου είπατε γενικά, εγώ σας ρωτάω ειδικά.
2: Είναι πάρα πολύ ειδικό. Η αρχή, καταρχήν σας εξήγησα ότι δεν θα σχολιάσω αποφάσεις συλλογικών οργάνων άλλων κομμάτων. Mm. Και αυτό είναι θέμα πολιτικής αρχής, αν θέλετε.
0: Μήπως σας βολεύει και εσάς να το αφήνετε να σέρνετε έτσι ότι σας στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το βρείτε απέναντί
2: σας. Δεν αισθάνομαι ούτε βολικά ούτε άβολα, να σας πω την αλήθεια, διότι δεν είναι ο στόχος μας αυτή τη στιγμή να ασχοληθούμε με το σχολιασμό αποφάσεων άλλων πολιτικών οργάνων. Αυτό το οποίο είναι ο στόχος μας αυτή τη στιγμή είναι να ασχοληθούμε με δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Το πρώτο είναι να συνεχίσουμε την επεξεργασία των προτάσεών μας, να ακούσουμε τις ανάγκες των πολιτών και να απαντήσουμε σε αυτές και να έρθουμε σε επαφή, να αποκτήσουμε και πολιτική γείωση και κομματική γείωση και να έρθουμε σε επαφή με το Σύλλογο των Ελλήνων Πολιτών. Και αυτό που μας απασχολεί επίσης το αμέσως επόμενο διάστημα και νομίζω ότι θα έχουμε όλη τη δυνατότητα να το συζητήσουμε είναι η οργάνωση, η διοικητική οργάνωση του δικού μας πολιτικού φορέα, η δημιουργία προσωρινών οργάνων που θα συγκροτηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα και νομίζω ότι αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε εμείς ως συμπαράταξη με τους πολίτες και οι πολίτες μας ακούν σε αυτό. Και αυτό
1: εσείς πότε θα είστε έτοιμοι, κυρία Λαλιώτου, για να ανακοινώσετε κάποιες προγραμματικές θέσεις του κόμματος?
2: Αυτή η ερώτηση είναι πάρα πολύ σημαντική για εμένα. Νομίζω ότι ήδη έχουν αρχίσει και ανακοινώνονται σταδιακά κάποιες βασικές θέσεις, κυρίως παιδεία προβληματισμού, δηλαδή τα ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν κατά προτεραιότητα και είναι αυτά που απασχολούν και τους πολίτες, δηλαδή η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, η βελτίωση της θέσης της ασφάλειας, τα ζητήματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, με την εκπαίδευση, με την υγεία, με την δικαιοσύνη και με τη διαφάνεια στην πολιτική. Θέλω να σας πω κάτι, θα είμαστε άμεσα έτοιμοι να περάσουμε και
1: δηλαδή,
2: να παρουσιάσουμε.
1: Δηλαδή όταν λέτε άμεσα, μέσα στο μήνα, άμεσες, κατά κάποιο τρόπο.
2: Στις επόμενες εβδομάδες και σταδιακά. Θέλω να σας πω κάτι όμως που είναι μια προσωπική μου αίσθηση και θα ήθελα να την μεταφέρω και σε εσάς και σε όσους και όσες μας ακούνε. Εγώ προσωπικά έχω εντυπωσιαστεί από το επίπεδο και το βάθος της προεργασίας για θέσεις που έχει υπάρξει ήδη και από την πλευρά του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, από την πολύ σημαντική και τον όγκο της δουλειάς που έχει ήδη εκπονηθεί. Προσωπικά εγώ δηλώνω...
0: Κύριε Λιώτου, αυτό είναι δικό σας θέμα. Το θέμα είναι τι φτάνει στην κοινωνία. Ακούστε. Επειδή φαντάζομαι ότι ο κύριος Τσίπρας, μισό λεπτό, και τα στελέχη του θέλουν να φέρουν κάτι καινούριο. Εγώ λέω ότι το καινούριο είναι καθαρές κουβέντες. Καθαρή κουβέντα εγώ από εσάς δεν έχω ακούσει ως τώρα. Τώρα που μιλάμε εννοώ. Προσέξτε. Όταν υπάρχει ένα κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι οποιοδήποτε κόμμα. Είναι το κόμμα με το οποίο κυβέρνησε ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα με το οποίο ήταν πριν από λίγο καιρό, το κόμμα που είπε φεύγω γιατί με πνίγει, το άφησε και έκανε κάτι καινούριο. Και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ ως όργανο κεντρικό, εκπροσωπούμενο από τον πρόεδρο, τον κύριο Φάμελο και τα μέλη του, και λέει: εμείς δεν κατεβαίνουμε απέναντι στον Τσίπρα, θα στηρίξουμε το εγχείρημά του. Και εσείς μας λέτε γενικώς: δεν ξέρω, δεν σχολιάζω. Εγώ περιμένω από εσάς, μια στιγμή, περιμένω μια ξεκάθαρη για εσάς, το κόμμα Ελλάς. Μια ξεκάθαρη απάντηση που μπορεί να είναι ή ένα ναι ή ένα όχι. Ή δεχόμαστε τον ΣΥΡΙΖΑ να μας στηρίξει και θα πάμε μαζί, ή δεν τον δεχόμαστε. Το ήξι σούπα μούπα και θα δούμε και αν έρθει ο καθένας μόνος του και εμείς ως αρχή δεν σχολιάζουμε, για μένα δεν είναι απάντηση. Η απάντηση πρέπει να είναι ή ναι ή όχι. Και εγώ ούτε ναι έχω ούτε όχι έχω.
2: Η απάντηση νομίζω ότι είναι απολύτως σαφή.
0: Δεν είναι σαφής.
2: Ότι ο λόγο...
0: τότε εγώ δεν είμαι. Τότε θα πάμε στη λογική του Τραμπ, ο οποίος είπε σε μια δημοσιογράφο του NBC: είσαι διαφθαρμένη ή είσαι ηλίθια. Εγώ, επειδή ούτε διαφθαρμένος είμαι ούτε ηλίθιος, δεν καταλαβαίνω. Κυρία Λαλιώτου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ θέλω μια απάντηση από το κόμμα Ελλάς. Θέλετε τον ΣΥΡΙΖΑ ή τον θέλετε? Έχουμε ένα κόμμα. Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Λέει, ερχόμαστε στον Τσίπρα. Και όλα τα στελέχη του τα ακούω να απαντούν με τον ίδιο τρόπο. Δεν σχολιάζουν αποφάσεις άλλων κομμάτων. Τι θα πει αυτό? Θα το δεχθείτε ή όχι το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Μα σας απάντησα ήδη.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Θα σας το επαναλάβω. Μάλλον δεν το εκφράζω εγώ σωστά.
0: Εσύ, Λουκία, κατάλαβες.
2: Ο λόγος ύπαρξης της Ελλάδας είναι ακριβώς να υπερβεί τα υπάρχοντα σχήματα. Ο δρόμος είναι ανοιχτός χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Σε ανθρώπους,
1: εννοείται στο στελεχειακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η απόφαση που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκυριακό για σας δεν έχει καμία σημασία. Είναι στον αέρα. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ως κόμμα, ως σύνολο,
0: ερχόμαστε.
1: Θα συμπορευτεί με την Ελλάς. Άρα εσείς αυτό δεν το δέχεστε.
0: Δεν το λέει. Λέει, εμείς δεχόμαστε στελέχη. Τελεία.
2: Εμείς δεχόμαστε όλους τους πολίτες που θέλουν να συνταχθούν μαζί μας στο σκοπό τον οποίο
1: έχουμε. Τους πολίτες και όχι τους βουλευτές. Τους βουλευτές.
2: Με εξαίρεση τους υπηρετώντες βουλευτές, διότι ο αγώνας ο οποίος θα δώσουμε αυτή τη στιγμή, και αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Άρα πρέπει να παραιτηθούν.
0: Έκτακτη είδηση Θεοδόσης Πανού, πολύ μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι. Θεοδόση, καλησπέρα. Έκτακτη ενημέρωση, σε ακούμε.
3: Η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε αμυγός δασικό κομμάτι.
0: Έχουμε καταπληκτεί από μηνύματα κατοίκων που τη βλέπουν, Θεοδόση.
3: Έχει εκδηλωθεί σε αμυγός δασικό κομμάτι, το οποίο βρίσκεται, η εστία ξεκίνησε μάλλον από την Περαχώρα.
0: Έτσι.
3: Μέσα στο πευκοδάσος εκεί της περιοχής, με κατεύθυνση όμως, και λόγω βεβαίως του αέρα, 5 με 6 μποφόρη είναι εκεί, έχει αέρα στην περιοχή, με κατεύθυνση προς την λίμνη Βουλιαγμένη. Δεν κινδυνεύει μέχρι στιγμής κατοικημένη περιοχή, ήδη έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, ρήψεις πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον, ενώ αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή άλλα δύο ελικόπτερα και άλλα δύο αεροσκάφη.
0: Πέντε συνολικά.
3: Ναι, βεβαίως. Το καλό είναι ότι κοντά έχει και την λίμνη, αλλά έχει και την θάλασσα, που σημαίνει ότι η τροφοδοσία αεροσκαφών και ελικοπτέρων θα είναι πάρα πολύ γρήγορη, ώστε να τη ρίχνουν στην εστία της φωτιάς. Από το κέντρο επιχειρήσεων ότι χαρακτηρίζουν δύσκολη την φωτιά, τονίζουν βέβαια ότι δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή, γιατί συζητούμε αμυγός για μια δασική πυρκαγιά. Ωστόσο, φαίνεται να είναι δύσκολη, καθώς υπάρχει καύσιμη ύλη, δηλαδή το πευκοδάσος.
0: Είναι πολύ πυκνό εκεί.
3: Η ισχυρότατη δύναμη του πυροσβεστικού σώματος. Παρακολουθούμε βεβαίως την εξέλιξη αυτής της μεγάλης φωτιάς.
0: Ξαναλέμε, μεγάλη φωτιά Περαχώρα Λουτρακίου, ξεκίνησε από το δάσος. 5 εναέρια θα είναι σε λίγο. Δεκάδες πυροσβέστες, επίγειες δυνάμεις. Ο Θεοδόσης ενημερώνει συνεχώς στους ακροατές του LFM. Θεοδόση, ευχαριστούμε και την άμεση ενημέρωση.
1: Κυρία Λαλιώτου, συγγνώμη για την. Αλλά η επικαιρότητα, η επικαιρότητα τρέχει.
2: Το λέω, εύχομαι την καλύτερη έκβαση. Όλοι μας τρέμουμε αυτή την περίοδο.
1: Η επικαιρότητα τρέχει. Ας μείνουμε λίγο στη συζήτηση που είχαμε. Δηλαδή. Είπατε ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ή τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή μιλάτε και με την κοινωνία, τους θέλετε. Οι βουλευτές για να έρθουν πρέπει να παραιτηθούν, αν κατάλαβα καλά.
2: Αυτό το έχει δηλώσει και ο Αλέξης ο Τσίπρας πολλές φορές σε δικές του δηλώσεις.
0: Ναι, πρέπει να παραδώσει.
2: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν θα έχει εκπροσώπηση εντός της υπάρχουσας Βουλής.
0: Αυτό είναι άλλο ενδιαφέρον θέμα.
2: Τον αγώνα μας στη Βουλή θα τον δώσουμε μετά τις εκλογές.
0: Επειδή διαβάζω και ακούω, πείτε μου αν είναι έτσι, αν έχω καταλάβει τώρα, ότι δεν θα έχετε ούτε κοινοβουλευτική ομάδα. Θέλετε να φέρετε το καινούριο. Να είστε κοντά στην κοινωνία.
2: Στην υπάρχουσα Βουλή, εννοείται.
0: Στην υπάρχουσα Βουλή.
2: Ναι, αυτό μόλις τώρα είπα.
0: Ναι. Βλέπω γενικώς ότι κρατάτε κάποιες αποστάσεις από στερεότυπα, θα πω εγώ, τα οποία όμως ορίζονται από το Σύνταγμα, που είναι οι κανόνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ερμηνεύω σωστά ότι εσείς θέλετε να είστε ένα βήμα πιο μπροστά στο κομμάτι αυτό? Δηλαδή, θεωρείτε ότι όλο αυτό το σύστημα κάπως είναι ξεπερασμένο από την κοινωνία και εσείς θα είστε με ένα άλλο τρόπο που θα δούμε, θα μας δείξετε?
2: Όχι,
0: πιο κοντά στην κοινωνία.
2: Όχι,
0: μπορείτε
2: καθόλου
0: να το εξηγήσετε αυτό?
2: Όχι καθόλου. Δεν θα συμφωνούσα καθόλου με αυτό.
0: Γι' αυτό και σας ρωτώ, να το εξηγήσετε.
2: Είμαστε όμως ένας πολιτικός φορέας ο οποίος φτάνει, νομίζω, αύριο τη δεύτερη εβδομάδα μας.
0: Σωστά.
2: Καλά το λέμε, τις ημερομηνίες. Δεν έχουμε βουλευτική εκπροσώπηση, όχι γιατί δεν τιμούμε το κοινοβούλιο, για όνομα του Θεού.
0: Αλλά δεν θέλετε να έχετε τώρα.
2: Αλλά γιατί είμαστε ένας πολιτικός φορέας καινούριος, ο οποίος θα συμμετάσχει και θα τεθεί στην κρίση των πολιτών στις επερχόμενες εκλογές.
0: Άρα δεν θέλετε να έχετε δανεικούς βουλευτές, να σχηματίσετε μια ομάδα
2: είναι
0: από άλλα κόμματα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Γι' αυτό και το ρωτώ για να διευκρινίσετε. Ναι.
2: Βεβαίως. Ο αγώνας μας είναι ο αγώνας της διατύπωσης θέσεων της επαφής με την κοινωνία και φυσικά της συμμετοχής στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
0: Άρα θέλετε να δειχθείτε από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή από την κοινωνία προς τους πολίτες και όχι με δανεικούς βουλευτές.
2: Η βασική μας αρχή είναι ότι είμαστε ένας πολιτικός φορέας ο οποίος συγκροτείται με την κοινωνία, από την κοινωνία και για την κοινωνία.
0: Μήπως αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι όσες συζητήσεις έχουν γίνει, γιατί ξέρετε, από τη μια είστε στόχος όλων, όχι εσείς στο κόμμα Τσίπρα, από την άλλη είστε και πολύ φερνινήφοι. Δηλαδή όλοι θέλουν με έναν τρόπο μαζί σας να μιλήσουν, να συνεργαστούν. Άρα καταλαβαίνω ότι κάπως έτσι εξηγείται και η στάση σας. Εμείς δεν μιλάμε με κόμματα, μιλάμε με μεμονωμένους πολίτες. Σωστά το
2: κοιτάξτε,
0: καταλαβαίνω.
2: Να δείτε, ένας, τώρα θα μου πείτε.
0: Θέλετε να γίνετε
2: λίγο,
0: δηλαδή ένα μπάλωμα από γύρω-γύρω όποιον
2: ακριβώς,
0: θέλει να μιλήσει μαζί
2: και
0: σας.
2: Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω και ως ιστορικός, γιατί αυτή είναι η φορμασιόν που έχω, η εκπαίδευση που έχω. Ένας νέος πολιτικός φορέας, όπως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, εμφανίζεται στο πολιτικό σκηνικό όταν υπάρχει μια εγνωσμένη από την κοινωνία ανάγκη πολιτικής εκπροσώπησης. Ένα μέρος αυτής της ανάγκης περιγράφεται από την αίσθηση ότι υπάρχει ανάγκη για μια ανασύνθεση της προοδευτικής συμπαράταξης στην Ελλάδα την παρούσα στιγμή με το παρόν πολιτικό σκηνικό. Κατά συνέπεια, αυτό που με ρωτάτε εξηγείται και κοινωνικά μέσα από αυτό που μόλις σας περιέγραψα. Δεν είναι ένα θέμα υπέρβασης για όνομα του Θεού του κοινοβουλευτισμού. Είναι ένας νέος κομματικός φορέας, ένας νέος πολιτικός φορέας που καλεί τους πολίτες σε συμπαράταξη, όλους τους πολίτες σε συμπαράταξη, από όποιον πολιτικό χώρο και αν προέρχονται, από όποιον πολιτικό χώρο έχουν προϋπάρξει, ενώ τους πολίτες ως πολίτες, όλους εμάς έτσι, και εσάς με τους οποίους συνομιλώ, και οι οποίοι αισθάνονται την ανάγκη αυτής της ανασύνθεσης, της προοδευτικής απάντησης σε όσα βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και είναι έτοιμοι να συμπαραταχθούν πάνω σε αρχές και δεσμεύσεις τις οποίες έχουμε ήδη παρουσιάσει.
1: Πάλι
2: και
1: όμως μας μιλάτε για πολίτες, κυρία Λαϊότου, μας μιλάτε για πολίτες. Εδώ έχουμε ένα κόμμα το οποίο είχε κυβερνήσει και με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο αυτή τη στιγμή διαλύεται και λέει θα έρθω στον Αλέξη Τσίπρα. Άλλο οι πολίτες, άλλο το κόμμα, άλλο τα στελέχη του κόμματος. Θέλω να πω ότι είναι σαν να αποφεύγουμε το θέμα.
2: Να
1: σας

0: ένα διτό ρόλο. Είναι και βουλευτές, έχουν υπάρξει υπουργοί.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι απλοί πολίτες.
2: Ο καθένας μας έχει την ιστορία του.
1: Δεν είναι μόνο
2: η Ελλάδα
1: ΣΥΡΙΖΑ
2: αυτή τη στιγμή απευθύνεται κατά κύριο λόγο πάντως στους πολίτες.
1: Και Λαλιώτο, επειδή γίνει συζήτηση μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι.
1: Και το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με βάση ένα σενάριο. Δηλαδή ότι θα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία γύρω στο 25, έχει πει ο κ. Δούκας, και από εκεί πέρα μπορεί να είναι στη δεύτερη εσείς, τρίτη το ΠΑΣΟΚ ή ανάποδα. Μήπως συνεργαστείτε να κατέβετε μαζί με αρχηγό όποιος είναι πρώτος από τους δύο. Εσάς σας απασχολεί αυτό? Θα συζητούσατε μία μετεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την περίπτωση?
2: Κοιτάξτε. Καταρχήν αυτό το θέμα που μου θέτεται είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος.
1: Δεν είναι εσωτερικό, αν θα εργαστεί μαζί σας, ή δεν είναι εσωτερικό, είναι εξωτερικό.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι μια συζήτηση την οποία, όσο καταλαβαίνω, λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό.
1: Έχει δημοσιοποιηθεί, δεν είναι πια
2: ιστορικό.
1: Όχι, το είπε δημόσιο ο κ. Δούκας. Δεν είναι εσωτερικό, αφορά και εσάς. Η συνεργασία δύο αφορά δύο. Ρωτώ λοιπόν εσάς. Κουβεντιάζετε το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ?
2: Απευθυνόμενο σε έναν άλλο πολιτικό φορέα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, το απέρριψε κιόλας. Κατά συνέπεια, εγώ θα επιμείνω λέγοντάς σας το πάρα πολύ σαφές και πεντακάθαρο. Ο στόχος της δημιουργίας της αριστερής, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, είναι η ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού. Η υπέρβαση των υπαρχόντων
1: σχημάτων. Θα μιλούσατε με το ΠΑΣΟΚ, ναι ή όχι?
2: Των υπαρχόντων σχημάτων.
1: Άρα δεν θα μιλήσετε με το ΠΑΣΟΚ. Άρα δεν θα μιλήσετε. Αφού θέλετε να υπερβείτε τα υπάρχοντα.
2: Και κυρίως με τους πολίτες.
1: Αχ, γιατί το κάνετε αυτό?
2: Δεν μπορώ να τους χωρισμούς.
1: Πείτε μου, θα μιλούσετε με το ΠΑΣΟΚ ή όχι? Μου λέτε κάτι άλλο. Θα μιλούσετε με το ΠΑΣΟΚ ή όχι? Απλό είναι αυτό που σας ρωτάω. Η απάντηση είναι ναι ή όχι.
2: Είπε και θα μιλούσαμε με το ΠΑΣΟΚ. Κάθε μέρα δεν συνομιλούμε με εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ.
1: Θα συνεργαζόσασταν να κάνετε ένα μέτωπο να κατέβετε στις δεύτερες κάλπες με το ΠΑΣΟΚ. Τσίπρας ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν είναι αυτός ο λόγος της δημιουργίας της Ελλάδας.
1: Δεν ρώτησε αυτό.
2: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Άρα δεν μου απαντάτε.
2: Που δεν αφορά αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή.
2: Είναι άλλοι στόχοι μας αυτή την περίοδο.
1: Αυτή τη στιγμή.
2: Είναι.
1: Αλλά τότε μπορεί να κρίνετε ότι μπορεί να γίνει. Μπορεί τότε ή να έχει συμμετοχή.
0: Και καταλαβαίνετε, κυρία Λαλιώτο, ότι όλα αυτά σας τα ρωτάμε όχι γιατί θέλουμε να σας τριμώξουμε, να το πω έτσι. Γιατί θέλουμε να ξέρει και ο πολίτης, ο ακροατής μας αυτή τη στιγμή, ότι αν ψηφίσει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ή αν ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, παραδείγματος χάρη, θα του βγει Τσίπρας, θα του βγει Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, τι θα του βγει? Να ξέρει, Τσίπρας σκέτος, να ξέρει.
2: Μα νομίζω ότι σε αυτό είμαστε απολύτως ξεκάθαροι.
1: Τσίπρας.
2: Ο λόγος για τον οποίο συμμετέχουμε σήμερα στην αλλαγή του πολιτικού σκηνικού είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος.
1: Άρα
2: είναι
1: θα βγει
2: η συμμετοχή μας πέρα από την πολιτική αλλαγή, είναι η αλλαγή πολιτικών και φυσικά είναι η διεκδίκηση της ψήφου των συμπολιτών μας με τη συγκεκριμένη μορφή που έχουμε και με τον Αλέξη τον Τσίπρα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
1: Ναι. Ξέρετε, πραγματικά μας φαίνεται σε δύσκολη θέση, γιατί όταν κάποιος ρωτάει τι ώρα είναι και μου απαντήσετε Σάββατο, καταλαβαίνετε ότι δεν έχω πάρει απάντηση τι ώρα είναι. Είναι άλλο αν μου πείτε 4 και 25 και άλλο αν μου πείτε Σάββατο. Εμείς σας ρωτάμε, θα συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, η υπέρβαση είναι αυτό το οποίο. Η απάντηση είναι ναι, θα συνεργαστούμε. Δεν μας ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ. Θα πάμε μόνοι μας. Εάν είμαστε δεύτεροι εμείς και τρίτο το ΠΑΣΟΚ, δεν μας ενδιαφέρει να μιλήσουμε με το ΠΑΣΟΚ. Ή θα το κρίνουμε όταν έρθει η ώρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τα υπόλοιπα, ξέρετε, γύρω-γύρω δεν είναι κατανοητά. Φαντάζεστε που σας ενδιαφέρει πώς παίρνουν τα μηνύματά σας. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ δεν τα καταλαβαίνω.
2: Νομίζω ότι το μήνυμα το δικό μας είναι ξεκάθαρο.
1: Εάν μεταξύ κάρτα δεν σας ρωτούσαμε 20 λεπτά, κύριε Λαλιώτου. Εκτός αν είμαι περιορισμένης αντιλήψεως, τι να σας πω. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ θέλω ευθείες απαντήσεις. Και ευθείες απαντήσεις από εσάς, καταλαβαίνω το πνεύμα, τη φιλοσοφία σας. Αλλά ευθείες απαντήσεις που θα ήθελα, όπως είπε σωστά η Λουκία, οι πολίτες για να ξέρουν εάν ο Τσίπρας μιλάει με κάποιον ή θα κατέβει μόνος του, θεμητό δεν είναι? Να πει, εγώ θα θέλω να συνεργαστώ με κανέναν.
2: Η ευθεία απάντηση είναι ότι ο στόχος της Ελλάς είναι η ανασύνθεση του πολιτικού χώρου και η υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων. Πιο ευθεία απάντηση
1: άρα,
2: από αυτή, νομίζω ότι στα ελληνικά
1: άρα,
2: που μιλάμε.
1: Άρα όχι. Άρα η απάντηση είναι όχι.
2: Υπέρβαση.
1: Όχι.
2: Η λέξη υπέρβαση τι σημαίνει?
1: Άρα όχι ΣΥΡΙΖΑ, όχι ΠΑΣΟΚ, πάμε να κάνουμε το καινούριο. Το κατάλαβα. Αν το ξέρουμε
2: να κάνουμε το καινούριο μαζί με την κοινωνία.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Λαλιώτη.
1: Έχει ενδιαφέρον και στο δικό σας επίπεδο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε
1: πολύ,
0: καλά.
1: Καλή
0: συνέχεια.
2: Ευχαριστώ θερμά.
0: Λοιπόν, να πούμε πριν πάμε.
1: Έλα,
0: έχουμε 112.

0: για την πυρκαγιά στην Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Πρέπει να μείνουν σε ετοιμότητα οι κάτοικοι και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Φαίνεται ότι τα πράγματα χειροτερεύουν.
1: Είναι,
0: δεν ξέρω,
1: Λουκία,
0: θα το δούμε.
1: Να μετακινηθούν, είναι ναι, έτοιμοι, μήπως χρειαστεί να μετακινηθούν.
0: Όχι, να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
1: Μάλιστα. Συνεχίζει ενημέρωση από το Real FM. Πάμε. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω.
2: Real FM. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Άλτων.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olimpos Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτης Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
6: Και τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση δημόσιου χρέους δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Αναλυτικά στο real.gr. Μετεμποδίων η κυκλοφορία στην Ποσειδόνος μετά από ανατροπή οχήματος νωρίτερα στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο ρεύμα προς Πειραιά.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Πάτρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 30 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Ρέθυμνο.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
2: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
2: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
0: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα θα πω μήνυμα από ακροατή μας, το Λάζαρο Λουκία, που λέει με τις απαντήσεις που δίνουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων σήμερα, εκνευρίζουν ακόμα και εμάς που δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Βλέπω σε μία γωνία το Μητσοτάκη να τρίβει τα χέρια του και να χαμογελάει σαρδόνια, λέει ο Λάζαρος.
1: Συγγνώμη, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα πραγματικά, και για την συνέντευξη που κάναμε στον κύριο Ζαμπάρα, όπως επίσης βέβαια και για τη συνέντευξη που κάναμε στην κυρία Λαλιώτου.
0: Εγώ τους εκτιμώ και τους δύο.
1: Ο κόσμος είναι μπερδεμένος.
0: Αλλά ο κόσμος θέλει σαφείς απαντήσεις. Ναι. Ναι ή όχι.
1: Είναι ασαφή όλα αυτά που ακούμε.
0: Πας στον Τσίπρα. Σε θέλει ο Τσίπρας. Ναι ή όχι. Ρωτάμε τον Τσίπρα. Θέλετε το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι ή όχι. Θέλετε το ΠΑΣΟΚ. Ναι ή όχι. Το είδα αυτό το οποίο και. Τον Εδεσαϊκό, το ξέρει, τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού.
1: Ναι, φυσικά. Αυτό είναι. Αυτό είναι.
0: Ο κύριος Καραγκούνης τώρα θα μας το λύσει.
1: Γεια σας,
0: κύριε Καραγκούνη. Επειδή έχουμε μπερδευτεί, καλησπέρα σας. Δεν έχουμε υπουργό εργασίας, δεν έχουμε καταλάβει. Προσπαθούμε να καταλάβουμε. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν θέλει το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν ρωτήσει, δεν παίρνουν απάντηση. Θέλει ο κύριος Δούκας να μιλήσουν με το ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτάμε το ΣΥΡΙΖΑ, όχι με το ΕΛΑΣ, με το κόμμα ΕΛΑΣ του κύριου Τσίπρα. Ρωτάμε, η απάντηση είναι το αυτό. Μπορείτε να μας πείτε, εσείς τουλάχιστον που είστε άνθρωπος που δίνετε, με απογοητεύσετε όμως. Εσείς.
1: Μήπως έχετε καταλάβει εσείς κάτι.
0: Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Αν δεν έχετε αυτοδυναμία. Το δύσκολο θα βάλω τώρα. Αν δεν έχετε αυτοδυναμία μετά τις εκλογές, περιμένω να πείτε ευθέως. Θα συνεργαστείτε με το Πασόκ, με το Βελόπουλο, με την Κωνσταντοπούλου, με τη Λατινοπούλου, με το Κουκουέ, με τον Τζίπρα. Ποιο θα συνεργαστείτε.
1: Μία μικρή παρένθεση, κύριε Καραγκούνη, γιατί μας λένε οι ακροατές μας εδώ ότι δεν θα σας ρωτήσουμε. Και ήταν το πρώτο που σας ρωτήσαμε.
0: Σιγά μην ρωτήσουμε.
2: Με ποιους θα συνεργαστούμε.
1: Ναι. Επειδή ρωτήσαμε τους προηγούμενους, γι' αυτό σας λέμε.
0: Ρωτήσουμε τον κύριο Καραγκούνη.
2: Τώρα η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι μπορεί να το έχουμε συζητήσει ξανά. Θα ακουστεί λίγο κοινότυπο.
0: Ναι, αλλά τώρα ρωτάνε οι ακροατές. Λένε δεν μπορεί, θα απαντήσει ο Καραγκούνης.
2: Σωστά κάνουν και ρωτάνε. Νομίζω αυτό που θα πει ο λαός εκείνη τη στιγμή. Εμείς προφανώς λέμε ότι λόγω και του πολυκερματισμού στην κέντρο αριστερά και όλα αυτά που συμβαίνουν, τα πολύ όμορφα εντός εισαγωγικών που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι ο κόσμος θα επιλέξει να πάει σε μια σταθερή κατάσταση με προοπτική την επόμενη μέρα. Αλλά συλλάβουμε υπόψη ότι αυτό δεν θα συμβεί.
1: Δηλαδή, αν ο λαός πει το δεύτερο, θα κάνετε πρώτα συνεργασία μετά, στον δεύτερο, αυτό μετά, σημαίνει στον Τσίπρα, δηλαδή.
2: Μετά μπαίνουμε σε μια γενικότερη συζήτηση. Δηλαδή, τι ποσοστό θα έχει η Νέα Δημοκρατία, θα έχει κοντά στο 37.
0: Σας βοηθάω. Αν η Νέα Δημοκρατία έχει 28 και έχει ο Τσίπρας 17, θα πάτε με το δεύτερο να συνεργαστείτε.
2: Νομίζω μετά. Ναι. Αυτό το οποίο θα γίνει.
0: Αυτό θα έχει πει ο λαός.
2: Δεν το πιστεύω. Εγώ όμως, συγγνώμη, για την οικονομία της συζήτησης κάνω αυτή την κουβέντα.
0: Ναι.
2: Έτσι, για τους φίλους που μας ρωτάνε.
0: Ξέρω, εσύ λέτε θα είμαστε πρώτοι και αυτοδυναμοί. Το ξέρω. Ναι.
2: Εγώ θεωρώ ότι θα έχει αυτοδυναμία. Είναι.
0: Ναι. Αλλά.
2: Αφήστε στην άκρη αυτό. Λοιπόν, εκεί θα πει ο λαός κάτι συγκεκριμένο. Θα πει δηλαδή, Νέα Δημοκρατία πήρε 28, 29, 30. Το δεύτερο κόμμα πήρε τόσο. Το τρίτο κόμμα πήρε τόσο. Όταν θα έχει πάρει κοντά στο 28. Πόσο είπατε, 28?
0: 28,
1: α πούμε.
2: Λέτε 28 λοιπόν. Φαντάζομαι το δεύτερο κόμμα θα είναι κανένα 15
0: μονάδες. Θα είναι, ας πούμε, με το 15 το δεύτερο, ναι. Οπότε θα συνεργαστείτε με το δεύτερο.
1: Ο κόσμος λέει συνεργάσουμε το δεύτερο με αυτή τη λογική.
2: Μια στιγμή θα έχει πει ο κόσμος, θέλω τη Νέα Δημοκρατία οπωσδήποτε πρώτο εταίρο, σωστά.
1: Ναι.
2: Και μετά αναλάβετε τις ευθύνες σας. Αυτό θα πει στους υπόλοιπους. Αυτό θα πει.
0: Πού θα βρει.
2: Αφού με ρωτάτε τόσο συγκεκριμένα, θα σας απαντώ συγκεκριμένα. Θα πει λοιπόν όλοι από κάτω, εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας πολιτικά. Αυτό θα πει.
0: Και άμα δεν βγαίνουν οι έδρες.
2: Προσέξτε. Μα αυτό το οποίο.
0: Γιατί εσείς με τον Τσίπρα αποκλείεται να συνεργαστείτε.
2: Λοιπόν, ξέρετε, στην Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Θα αποφασιστεί και στην.
1: Βέβαια, ο κύριο Σαμαράς έχει άλλη άποψη.
0: Κάτσε, πάμε στο Σαμαρά. περίμενε, πάμε στο Σαμαρά μετά.
2: Θα φτάσουμε και εκεί. Αλλά λέω το εξής. Εάν όμως η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28 με 30%, θα έχει πει ο κόσμος. Θέλω οπωσδήποτε η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Σωστά, το μπορώ να το πούμε αυτό. Από εκεί και πέρα θα έχει πει τι θα γίνει.
1: Αν δεν σας έχει βγάλει όμως αυτοδύναμους, θα έχει δώσει το μήνυμα όντως ότι να είστε, όπως λέτε, στο τιμόνι, αλλά συνεργασίες.
2: Μάλιστα.
0: Πάω στα δύσκολα. Εκτίμηση εδρών, πρώτο θέμα, δημοσκόπηση Μάρκ. Το έχω μπροστά μου. Νέα Δημοκρατία σας έχει δώσει 123. Ελλάς 47. Εγώ δεν πιστεύω. Μητσοτάκης Τσίπρας δεν γίνεται. Μετά είναι Ελπίδα 32. Μητσοτάκης Χαριστιανού δεν το βλέπω. Πασόκ 31. Να, ένα σενάριο. Το Πασόκ 123, 131, 154. Θα κάνετε κυβέρνηση. Θα κάνετε.
1: Ωραία. Μα το Πασόκ λοιπόν, έχει πει ότι δεν θέλει.
0: Τον κύριο Καραγκούνη δεν ρωτάω το Πασόκ.
2: Νομίζω ότι μετά θα έχει μιλήσει ο λαός. Καλά τη λέμε εμείς τώρα εδώ πέρα, ναι. Γιατί λέει ο καθένας στο δημόσιο διάλογο.
0: Δεν είναι ο καθένας, είναι η πρώτη εκτίμηση εδώ.
2: Οι πολίτες θα έχουν πει ένα πράγμα σημαντικό. Η Νέα Δημοκρατία οπωσδήποτε ήταν ο σταθερός εταίρος. Το κυβερνητικό εταίρος. Μάλλον ο βασικός.
0: Το βασικό. Το πρώτο κόμμα πάντα δεν γίνεται. Η κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα δεν γίνεται.
2: Η από κάτω, η πίεση μετά πάει στο από κάτω. Αναλάβει τις ευθύνες σας.
0: Άρα το Πασόκ θα λάβει τις ευθύνες του, να πει όχι. Αν είναι η μόνη λίστα, αλλά αν είναι ο Σαμαράς.
2: Αν πει όχι. Αν πει όχι. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν αντίεξοδε στι.
1: Ωραία. Ο κύριο Σαμαράς τώρα είπε το Σαββατοκύριακο ότι υπάρχει κενό εκπροσώπηση. Και αν καταλαβαίνω καλά, αυτό το κενό εκπροσώπηση μάλλον θα έρθει να το καλύψει ο ίδιο. Εκεί τι γίνεται. Πρώτα θέλω ένα σχόλιο για αυτό που είπε ότι Τσίπρας Μητσοτάκης θυμίζει το τραγούδι «Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ». Μιλιώκας. Πάμε πρώτα σε αυτό.
0: Μιλιώκας.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν πρόκειται να σχολιάσω αυτά που έχει πει ο πρώην Πρωθυπουργός, ούτε η κυβέρνηση το κάνει. Αυτό όμως που θα πω σίγουρα, γιατί εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, θα υπάρχει κόστος πολιτικά για τη Νέα Δημοκρατία, όπως ούτως ή άλλως συνηθίζω να λέω, ακόμα και ένα στέλεχος απλό της παρατέξης να έβγει, είναι κόστος. Πόσο μάλλον ως πρώην Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, το ότι θα υπάρχει κόστος και δούμε το εύρος, εάν τελικά κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί δεν το ξέρει κανένας, αν μια τελική του απόφαση αυτή.
0: Το έχει αποφασίσει.
2: Φέρουμε όμως για την οικονομία της συζήτησης, ότι θα γίνει. Μάλιστα. Εκεί θα υπάρχει κόστος, όμως, από την άλλη, βλέποντας τον κατακαιρματισμό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση. Και δεν υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση. Προσέξτε, έχουν περάσει 7 χρόνια και πάντως δεύτερο κόμμα 15 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. 15 μονάδες. Τι σημαίνει αυτό? Ο κόσμος δεν εμπιστεύεται κανέναν από κάτω, συγγνώμη για το από κάτω, πολιτικά το εννοώ, ότι υπάρχει μια εναλλακτική λύση. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πηγαίνοντας σε εκλογές, ό,τι έγινε και το 23, που και εκεί δεν υπήρχε. Μάλλον εκεί υπήρχε, αχνοφαινόταν ότι ήταν ο Τσίπρας, υπό μία έννοια, αλλά τελικά είδατε πόσο πήγε το πράγμα. Εκεί λοιπόν θα ενισχυθούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα μου πείτε θα φτάσουν, στην αυτοδυναμία δεν θα φτάσουν. Είναι ένα θέμα το οποίο θα δούμε.
1: Είναι αυτό που είπε. Κάποιοι φαντασιώνονται αυτοδυναμίες όμως.
2: Ναι. Ωραία. Ακόμα και αν δεν φτάσει λοιπόν, γιατί σας είπα, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Πολιτικά, αν κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα, θα μας κοστίσει πολιτικά. Είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω το εύρος. Δεν μπορώ να το πω τώρα αυτή τη στιγμή, θα το δούμε και στη συνέχεια. Όμως από την άλλη, θα ενισχυθεί η Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση ουσιαστική, σοβαρή. Και δεν το λέω ο Καραγκούνης από Αλαζονία, ούτε ο Μητσοτάκης από Αλαζονία. Το λέει η πραγματικότητα.
0: Αν είναι κάτω από εσάς, Πασόκ και Σαμαράς. Με ποιον είναι πιο εύκολο να συνεργαστείτε, με το Πασόκ ή με το Σαμαρά, κατά την κυβέρνηση?
2: Ακούστε λίγο τώρα. Τώρα κάνουμε μια υπόθεση εργασίας που δεν ξέρουμε αν.
0: Τι θέλετε, με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, με τη Λατινοπούλου, με τον Βελόπουλο, ποιο θέλετε?
2: Αυτό που σα λέω. Ακούστε, όχι, προφανώς. Νομίζω ότι αυτό που σα λέω. Ότι αδιέξοδο προφανώς δεν υπάρχουν και ότι ο κόσμος θα αποφασίσει ποιος θα είναι υπό μία έννοια εταίρος, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, δεν το καταλαβαίνετε. Και αν δεν θέλει αυτός ο οποίος θα πει ο κόσμος ότι θα είναι εταίρος, γιατί προφανώς με την ψήφο θα το πει αυτό ο κόσμος, μετά ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Πάμε παρακάτω.
0: Τελευταίο ερώτημα από μένα. Έχετε ευθύνη στη Νέα Δημοκρατία για το γεγονός, αν κατέβει ο κύριος Σαμαράς, ότι τα κατέβει απέναντί σας? Έγιναν λάθος χειρισμοί που οδήγησαν τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσει σε αυτή την επιλογή?
2: Δεν μπορώ να μείνω σε αυτό, ούτε να αξιολογήσω κάτι τέτοιο. Ο καθένας έχει πάρει τις αποφάσεις του, όποιες και αν είναι αυτές. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν θα γίνει κόμμα. Αν τελικά γίνει, αν προχωρήσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Εξήγησα τι σημαίνει αυτό για τη Νέα Δημοκρατία. Όμως, από την άλλη, προφανώς ο κάθε Νέο Δημοκράτης, αν το ρωτήσετε, θα πει: μακάρι να πηγαίναμε όλοι ενωμένοι σε αυτή την επόμενη μάχη, η οποία θα είναι δύσκολη μάχη. Δεν είναι τόσο εύκολη η επόμενη μάχη, ξέρετε γιατί? Γιατί τα ζητήματα της οικονομίας είναι αυτά που καίνε. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Βλέπω τη Γαλλία που έχει αυτή τη στιγμή 152 δισεκατομμύρια ευρώ έλλειμμα γενικής κυβέρνησης. Δεν είναι απλό. Είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες της χώρας και έχει έλλειμμα γενικής κυβέρνησης 152 δις. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πλεώνασμα δημοσιονομικό. Και λέμε τώρα.
0: Αχ, μην έχετε αυτή τη έτσι, γιατί θα σα πει η ηλικία. Ωραίο είναι το πλεώνασμα, αλλά μετά τι 15 οι μισοί Έλληνες δεν έχουν να φάνε.
1: Και δεν προλαβαίνουμε να την κάνουμε κιόλα αυτή τη στιγμή.
2: Να
1: σα
2: ρωτήσω κάτι. Στις άλλες χώρες βλέπετε ότι είναι, πανηγυρίζουν, είναι όλα καλά?
0: Να σα απαντήσω. Όπα,
1: πέσατε
0: στην περίπτωση.
1: Πέσατε στην περίπτωση τώρα, κύριε Καραγκούνη.
0: Σήμερα ο νέος Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος, ήταν στο πάνελ του Open με τον κύριο Αθανασιάδη από το κόμμα Τσίπρα. Λέει: γεια σας, είμαι καθηγητής, σας μιλάω από το Παρίσι, από μια λαϊκή. Οι τιμές είναι τιμές Ελλάδας, οι μισθοί είναι από το 1000 το δικό μας, είναι 2700 στη Γαλλία.
2: Καλά.
0: Έτσι είπε.
2: Τι να σας πω. εκπρόσωπο της, εκπροσωπώ και την Υπουργό και την Υπουργή Εργασίας στον ΑΕΛΟ εδώ στη Γενέβη.
1: Και?
2: Πριν βγούμε τώρα εδώ στο τηλέφωνο, πήγα λίγο στο σούπερ μάρκετ. Θέλω να σας στείλω τον λογαριασμό που πήρα τέτοια πραγματάκια.
1: Θέλετε να μας πείτε πόσο παίρνουν όμως και στη Γενέβη?
0: Να το στείλετε, να το στείλετε. Στο WhatsApp.
2: Όχι, θα σας πω. Μίλησα με παιδιά εδώ, βρήκα και Έλληνες. Μου λένε ότι είναι τόσο μεγάλο το κόστος, που δεν μένει τίποτα ακόμα και είναι παραπάνω η μισθή εδώ πέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλετε να σας πω πώς είναι το νίκη εδώ?
0: Να μου πείτε πόσο είναι ο μισθός εκεί, το νίκη το ξέρω, το μισθό να μου πείτε εκεί.
2: Όλα είναι σχετικά.
0: Το μισθό, το μισθό.
1: Το μισθό, κύριε Καραγκούνη, στη Γενέβη.
2: Θα σας πω πώς είναι το νίκη του, θα σας πω πώς είναι ο μισθός. Είναι 3.400 και ο μισθός και το νίκη ξέρετε πώς είναι 2.000. Παραπάνω από 2.000.
0: Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού να μιλήσουμε για την οικονομία που είναι το πιο ουσιαστικό πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό, μόνο αυτό ενδιαφέρει τους πολίτες.
1: Συμφωνούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλό απόγευμα. Λάσκαρη, πάμε διαφημίσεις τώρα, γιατί έχουμε και νέα από τη φωτιά. Να ξαναπάρουμε το Θεοδόση. Απειλή σπίτια, είναι πολύ μεγάλη, υπεραγόρα Λουτρακίου. 5 αέρια μέσα και 6 βλέπω τώρα αέρια μέσα. 112 είναι έτοιμοι κάτοικοι να τα εγκαταλείψουν. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Θεοδόση για τα νεότερα στη φωτιά στην υπεραγόρα Λουτρακίου και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, τον κύριο Γιώργο Πατούλη.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά. Πάμε πρώτα στο Θεοδόση Πάνου νεότερα για τη μεγάλη φωτιά στην Περαχώρα Βουλιαγμένης.
1: Θεοδόση, ακούμε.
15: Ναι, είναι σε εξέλιξη η φωτιά αμυγό σε δασική περιοχή. Όπως είπαμε, έχουν ενισχυθεί από την πρώτη σύνδεση. Έχουν ενισχυθεί και τόσο οι εναέριες όσο και οι επίγειες δυνάμεις. Τέσσερα είναι τα αεροσκάφη τα οποία πραγματοποιούν ρήψεις νερού στην καρδιά της φωτιάς. Τρία τα ελικόπτερα τα οποία επίσης συμμετέχουν στην εναέρια πυρόσβεση.
1: Τι λέει η πυροσβεστική για την έκταση της φωτιάς? Πρόκειται για μια μεγάλη φωτιά.
15: Πρόκειται για μια φωτιά η οποία έχει δυναμική, λένε, από το κέντρο επιχειρήσεων, καθώς είναι σε πεύκο δάσος και όπως γνωρίζουμε το πεύκο προσφέρει μια πάρα πολύ καλή καύσιμη ύλη. Έχει λάβει έκταση μέσα στο δάσος. Το καλό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή. Από εκεί και έπειτα οι πυροσβέστες δίνουν την μάχη τους με την φωτιά και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή.
0: Θα δώσω ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πριν πάμε στον κύριο Πατούλη, επειδή έχουμε πάρα πολλά σχόλια που μας λένε, σας παρακαλούμε βάλτε πρόεδρο του Ιδιαζαϊκού, γιατί οι απαντήσεις που γενικώς, μην το εξειδικεύσουμε, παίρνουμε το τελευταίο διάστημα από πολιτικούς είναι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
1: Πρόεδρος Ιδιαζαϊκού.
0: Πάμε, έλα Λάσκαρη.
16: Εμείς, γιατί κοίταξε στην τέτοια αρχή, ούτε και κοιτάξτε, αυτοί δεν ήθελαν να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα, μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε όχι, λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
0: Είναι σαφής, έτσι. Το κατάλαβες.
1: Λοιπόν, είναι, ναι.
0: Εντάξει, πρόεδρος ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Όποιος μας μιλάει, θα λέμε γεια σας.
1: Θα βάζουμε αυτό μετά.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε, μας ακούτε? Χάσαμε τον κύριο Πατούλη.
1: Έχουμε
0: τώρα
1: τον κύριο Πατούλη.
0: Ακούμε.
1: Κύριε Πατούλη, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, κύριε Γκάτσο, κύριε Στραβάκη.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας φιλοξενούμε γιατί σε λίγες μέρες οι γιατροί της Αθήνας εκλέγουν νέα διοίκηση στον Ιατρικό Σύλλογο, όπου είστε πρόεδρος. Και το ερώτημά μας για να συζητήσουμε γι' αυτό είναι ποιο θεωρείτε ότι είναι το βασικό διακύβημα των εκλογών και ποιος είναι ο απολογισμός της θητείας σας απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις του ιατρικού κόσμου.
17: Κύριε Στραβάκη, καταρχάς το διακύβευμα είναι ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι είμαστε η χώρα του Ιπποκράτη που έχει πολύ καλούς σύγχρονους γιατρούς και που πλέον βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, και αυτό το διακύβευμα μπορούμε να το κάνουμε μια προοπτική αναπτυξιακή για τη χώρα, δηλαδή να γίνουμε η χώρα υγείας της παγκόσμιας κοινότητας. Και γιατί το λέω? Γιατί έχουμε αρκετά καλούς γιατρούς παντού, γνωστό αυτό. Το δεύτερο, γιατί ακριβώς πέφτουν πολλά συστήματα υγείας και υποβαθμίζονται. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στον Καναδά θέλουν περίπου 2 χρόνια να κάνει ισολική αρθροπλαστική και ψάχνουν να βρουν άλλες χώρες. Και μετά από την πανδημία υπήρχε προφανώς η διάθεση για την ευζοία, μακροζωία και γενικά για το wellness και την υγιή γύρανση κάτι που θα πρέπει να εκμεταλλευτεί η χώρα μας και έχει τις δυνατότητες να το πράξει.
1: Μάλιστα.
17: Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, κυρία Γκάτσο, όσον αφορά το θέμα του απολογισμού, θα έλεγα ότι να καταλάβουμε καταρχάς ότι ο Ιατρικός Σύλλογος δεν νομοθετεί, δεν είναι νομοθετική εξουσία. Η Βουλή και οι Υπουργοί, εάν θέλετε, νομοθετούν. Εμείς πιέζουμε για τα συστήματα υγείας και τις στρατηγικές. Κάποια έχουμε πετύχει, κάποια άλλα ακόμα παιδευόμαστε να το κάνουμε. Και πάνω απ' όλα, έτσι επιγραμματικώς να σας πω, πετύχαμε πολλά ώστε να μπορεί ο κάθε γιατρός να συντογραφεί. Πετύχαμε πολλά να δημιουργηθούν μονάδες υπηρεσίας νοσηλείας, αλλά και να δημιουργήσουμε συνθήκες καλύτερης εργασίας. Αλλά παραμένουν ζητήματα όπως καλύτερες αποδοχές, διότι
1: αυτό, εκεί θέλω να σας πάω, κύριε Πατούλη, ναι, καθώς ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του κλάδου είναι η φυγή των νέων γιατρών στο εξωτερικό και ένας βασικός παράγοντας είναι και οι αποδοχές. Τι έχει κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για τη στήριξη των νέων γιατρών μέχρι σήμερα και ποιες πρωτοβουλίες θεωρείτε ότι μπορούν να τους δώσουν πραγματικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στην Ελλάδα?
17: Καταρχάς, όπως σας ανέπτυξα, εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε και στην επόμενη περίοδο με αυτό θα ασχοληθούμε αποκλειστικά. Είναι να κάνουμε τη χώρα χώρα υγείας της παγκόσμιας κοινότητας. Αυτό τι σημαίνει? Πόροι, ήδη υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν πέσει στον ιδιωτικό τομέα και έτσι έχουν αυξήσει τις θέσεις εργασίας. Το δεύτερο, αυτοί οι πόροι να δημιουργήσουν δυνατότητες αύξησης των μισθών, διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί να κρατήσουμε τους γιατρούς μας όταν ακόμα και στην Κύπρο.
1: Ναι, αλλά η κυβέρνηση λέει ότι έχει δώσει και ότι είναι πολλά τα κίνητρα. Δηλαδή μονίμως αυτό ακούμε από κυβερνητικά χείλη.
17: Η κυβέρνηση μπορεί να λέει αυτά που θέλει. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει γενναία αύξηση των μισθών είτε στην πρωτοβάθμια περίθαλψη είτε στη δευτεροβάθμια και γι' αυτό ακριβώς, εάν θέλετε, είναι και σημεία τριβής που έχουμε και με την κυβέρνηση, παρά τον αγώνα που έχουν κάνει για αναβάθμιση των δομών υγείας και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Το δεύτερο είναι να υπάρξει αύξηση όσον αφορά τους διορισμούς και τις δυνατότητες του να μονιμοποιήσουμε, παραδείγματος χάρη, τους επικουρικούς γιατρούς που γίνονται ετήσιες συμβάσεις και γι' αυτό ακριβώς παλεύουμε, και όπως να αυξήσουν και τις θέσεις ειδίκευσης ώστε να μην φεύγουν οι νέοι γιατροί να ειδικεύονται στο εξωτερικό, αλλά να παραμένουν εδώ στη χώρα τους. Αυτά λοιπόν
1: μάλιστα
17: είναι μια τριβής και διεκδίκηση.
1: Κύριε Πατούλη, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, μια τελευταία ερώτηση. Έχετε ολοκληρώσει μια μακρά και πολυετή θητεία στο τιμόνι του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της χώρας, με σημαντικές παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον ιατρικό κόσμο και τη δημόσια υγεία. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το όραμά σας αυτή τη στιγμή, την επόμενη τετραετία, και ποιες διεκδικήσεις θεωρείτε σήμερα αδιαπραγμάτευτες για τους γιατρούς της Αθήνας?
17: Κυρία Γκάτσου, το ερώτημα αυτό το οποίο θέτεται είναι το διακύβευμα και θα σας έλεγα, είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια την οικονομική κρίση ιδιαίτερα και μιλάω για τους ανασφάλιστους που ο Ιατρικός Σύλλογος πρωτοοργανίστησε, την επιδημία μέσω της πανδημίας του COVID. Τώρα θεωρούμε ότι γίνεται μια διαφορετική αναπτυξιακή προοπτική για το αύριο. Αυτός είναι και ο λόγος της δικής μας συμμετοχής για να ολοκληρώσουμε το όραμα για τους γιατρούς μας, να τους έχουμε δυνατούς και ισχυρούς. Και ένα υγειονομικό σύστημα το οποίο, όπως είπα και πριν, όταν καταραίουν άλλα υγειονομικά συστήματα, όπως της Μεγάλης Βρετανίας, που όταν αρρωστήσει κάποιος που φοιτεί έρχεται εδώ στην Ελλάδα να θεραπευτεί, θα έλεγα λοιπόν αυτό είναι το διακύβευμα του αύριο. Αυτός ο χρόνος θα δημιουργήσει και τις προοπτικές και των πόρων και του ανοίγματος θέσεων εργασίας και γι' αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών την επαύριον θα δημιουργήσει το γραφείο των νέων γιατρών, ώστε αφενός μεν, όπως πράξαμε και πρόσφατα, να υπάρχουν προγράμματα ΕΣΠΑ για να ανοίξουν το ιατρείο οι νέοι γιατροί, να μπορούν να υπάρχουν προγράμματα χρηματοδοτικού ενδιαφέροντος ώστε συμπράττοντας και με άλλους γιατρούς να κάνουν το πολυιατρείο τους. Αυτά είναι υπαρκτά ήδη, αλλά μπορεί να ενταθεί ακόμα περισσότερο. Όπως επίσης θα σας έλεγα, ο τρόπος που θα κάνουμε τις εκλογές μας είναι ηλεκτρονικός. Αφενός με για να μην παιδεύσουμε τους γιατρούς μας, αλλά με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε και εξασφαλίσαμε 250.000 που θα στήγησαν οι εκλογές μας με τον παροχημένο παλιό τρόπο και τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά στους νέους γιατρούς για να μπορέσουν να κάνουν διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης. Αυτά είναι, εάν θέλετε, μερικά από αυτά τα οποία πρεσβεύουμε για το αύριο και θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα ψηφίσει ο κάθε γιατρός έχει σχέση με την ανάπτυξη του αύριο για να γίνουν χωρά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατρούλη. Γιώργος Πατρούλης, πρόεδρος ιατρικού συλλόγου της Αθήνας. Φτάσαμε στο τέλος. Θα πούμε αύριο για τις εκδρομές και τη Real. Εξάλλου, ακόμα Δευτέρα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Να ευχαριστήσουμε Δήμητρα Πανανού, Λάσκαρη Αγοραστό, Ειρήνη Κούρτη και όλους εσάς που ήσασταν την πρώτη μέρα της εβδομάδας μαζί μας με τόσο πολλά μηνύματα. Λουκέτη ακολουθεί.
1: Λοιπόν, ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 3.
0: Γεια σας, μείνετε στο Real FM. Ενημέρωση συνεχής.
18: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
1: Είσαι ηλίθεια!
2: Ρε, έχεις δει πως είσαι!
0: Άσε μαζένουμπα!
1: Πως είσαι έτσι, ρε!
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
3: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
6: Πρίσμα 90 και 2.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solair μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γεωργιού Φράουλα τριών τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι να έχουμε, καλή εβδομάδα εδώ από το Πρίσμα 92. Και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα, με πολλά θέματα από την τοπική μας επικαιρότητα, από την εξωτερική πολιτική και γενικότερα από την ειδησιογραφία της χώρας μας. Να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας, τα Plessas The Market, είναι και σήμερα μαζί μας, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα προϊόντα του. Plessas The Market, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξαρθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη, Άγιοι 40. Τα Plessas Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος στη τσέπη σας με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών έως και αύριο 9/6. Τα Plessas The Market θα επαναλάβουν τις προσφορές τους. Επισκεφτείτε τα καταστήματα, εκμεταλλευτείτε τις απίθανες προσφορές που έχει σε πάρα πολλά προϊόντα και προμηθευτείτε το αμέσως επόμενο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Να δούμε λοιπόν και σήμερα πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες εδώ στο νησί μας. Έθριος και ζεστός είναι ο καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως στις 30 βαθμούς Κελσίου τώρα τις μεσημεριανές ώρες και οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσεως έως 2 μποφόρ. Καλοκαιρία, καλός, ζεστός, καλοκαιρινός καιρός. Έτσι θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα. Αρκετά είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα και από την εξωτερική πολιτική και γενικότερα να δούμε τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο στα δύο κόμματα, στο ΠΑΣΟ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχαν πάρα πολλές εντάσεις στις συνεδριάσεις και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν διάφορες έτσι εντάσεις και διαφοροποιήσεις μέσα στους χώρους και στον δύο κομμάτων, και αυτό, όλο αυτό έχει σαν αφορμή την δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, της Ελλάς και της Ελπίδας, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Σε ό,τι αφορά τώρα την τοπική μας επικαιρότητα, σε λίγη ώρα επικεφαλής της δύναμη Ελπίδας, κύριος Τσουρουνάκης, θα καταθέσει στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, μάζεψε τις υπογραφές που χρειαζόταν για να γίνει έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με πάρα πολλά θέματα που αφορούν εδώ το νησί μας. Θα έχουμε λίγο αργότερα τον κύριο Τσουρουνάκη να δούμε ποια είναι αυτά τα θέματα που έβαλε μέσα στη συνεδρίαση. Γνωρίζουμε βέβαια ότι αφορά το ναυάγιο, τι γίνεται με την χρηματοδότηση που είχε ο Δήμος για κάποια έργα που πρέπει να γίνουν πάνω στο πλάτωμα του ναυαγίου για τα πρανή της Μπόχαλης. Είναι έτσι άλλα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, τι γίνεται με την μειοκτονία από τον Δήμο, γιατί στην περιφέρεια γίνεται λοιπόν. Θα δούμε τι γίνεται με τα πράσινα σημεία, έχει χαθεί και η χρηματοδότηση των πράσινων σημείων, είναι ένα έργο που είχε ξεκινήσει από τον προηγούμενο δήμαρχο, τον κύριο Κολοκοτσά, δεν συνεχίστηκε από τον κύριο Αρετάκη και έχει χαθεί η χρηματοδότηση, έτσι αυτές είναι οι πληροφορίες τώρα και από αυτή τη δημοτική αρχή. Τι γίνεται με το θέμα εκεί στο Μακρύ Γυαλό, τι θα κάνει ο Δήμος, γιατί δεν έχει τελειώσει ούτε καν έχει αρχίσει και εκεί. Όλα αυτά θα τα δούμε λίγο αργότερα. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και ερχόμαστε αμέσως μαζί σας.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε τις οι πρώτες εικόνες που ήταν μετά τους σεισμούς που πραγματοποιήθηκαν στην Εύβοια, μία η ώρα περίπου την Κυριακή. Τρεις διαδοχικοί σεισμοί των άνω των 4 Ρίχτερ σημειώθηκαν το πρωί της Κυριακής, ενώ έγιναν και ιδιαίτερη αισθητή και στην Αθήνα αλλά και στις γύρω περιοχές. Λοιπόν, ο πρώτος σεισμός ήταν 4,8 Ρίχτερ, ο δεύτερος ήταν 4,3 και ο τρίτος 5,2. Αυτό ήταν που στο Μαντούδι συγκεκριμένα έγιναν ζημιές, κατολιστήσεις, πάρα πολλά σπίτια παλιά, γιατί εκεί είναι μια πολύ έτσι παλιά περιοχή. Ο κόσμος φοβήθηκε, βέβαια ήταν η Κυριακή, εκείνη την ώρα αρκετοί ήταν στις παραλίες, βγήκαν έξω από τα σπίτια τους, ακολούθησαν και άλλοι αλλά με μικρότερη ένταση. Η περιοχή εκεί δύσκολα θα δώσει έτσι κάποιον μεγάλο σεισμό, δεν έχει συνηθίσει εκείνη η συγκεκριμένη περιοχή να δίνει σεισμούς και αυτό ήταν κάτι που έτσι ανησύχησε και τους σεισμολόγους. Φαίνεται ότι ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε και ο κύριος Λέκας. Όπως τονίζει, πιθανότητα τα έχουμε να κάνουμε με μία σμήνοσειρά, που σημαίνει ότι δεν ξεχωρίζουμε μεγαλύτερο μέγεθος, πολύ δύσκολα μπορούμε να ξεχωρίσουμε σε μια σμήνοσειρά ποιο είναι το μεγαλύτερο έτσι μέγεθος, και οπότε παρακολουθείτε το φαινόμενο και με φωτογραφίες που έχουμε δει. Ειδικά σε ένα σπίτι στο δωμάτιο είδαμε και τις δηλώσεις εκεί της κυρίας που φιλοξενούσε εκείνο το θα φιλοξενούσε εκείνο το Σαββατοκύριακο τα εγγονάκια της, και στο δωμάτιο όπου θα κοιμόταν τα εγγονάκια της είχε πέσει ο τείχος με πάρα πολλές πέτρες πάνω στα κρεβάτια των παιδιών, και σπίτια έχουν πάθει πάρα πολλές έτσι σοβαρές ζημιές. Έχουν πάει συνεργεία εκεί στην περιοχή για να δούνε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα.

να περάσουμε στο μέτωπο του πολέμου, σε τροχιά κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Κινούνται δυστυχώς και πάλι το Ιράν και το Ισραήλ. Μόλις λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο, το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση προς το Ισραήλ, με το Τελαβίβ να απαντά με αντίπεινα. Χτύπησε στρατηγικές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, όπου σημειώθηκαν πάρα πολύ ισχυρές εκρήξεις. Τώρα, Ιρανός αξιωματικός δήλωσε σε γνωστό πρακτορείο ειδήσεων Ιρανικών συμφερόντων ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στην πετροχημική εταιρεία Καρούν στην πόλη Μαχάρ με πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Βλέπουμε λοιπόν ότι και εκεί δεν ησυχάζουν. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι πραγματοποίησαν και αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, ως απάντηση για τη νέα πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Ισλαμική Δημοκρατία κατά του Ιρανικού εδάφους. Και τις προηγούμενες ημέρες το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε αρκετές χώρες του κόλπου. Είδαμε και μια μεγάλη επίθεση που πραγματοποίησε στο Κουβέιτ, που είχε σαν αποτέλεσμα την καταστροφή μεγάλου μέρους του αεροδρομίου εκεί. Έχει πληγεί ο τουρισμός, ανεβαίνουν και τα καύσιμα. Βλέπουμε και οι τουρίστες που έχουν έρθει και στο νησί μας αυτή την περίοδο, η συμπεριφορά τους είναι τελείως διαφορετική από πέρυσι. Δηλαδή, ενώ έχουμε πάρα πολύ τουρισμό, γεγονός σε κάποιες περιοχές τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, ειδικά τα ξενοδοχεία που εργάζονται με all inclusive, οι πελάτες μένουν μέσα στο ξενοδοχείο, εκμεταλλεύονται τις προσφορές που έχει το πακέτο το οποίο έχουν αγοράσει, δηλαδή στο φαγητό και στο ποτό τους, κάνουν μια μικρή βόλτα στις περιοχές και επισκέπτονται την πόλη της Ζακύρτο μία φορά. Όμως δεν ψωνίζουν ιδιαίτερα, αλλά κυρίες και κύριοι, έχουμε και πάρα πολύ ακριβές τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα. Εγώ συγκεκριμένα διαπίστωσα ένα μικρό ποτήρι μπύρα σε κάποια καταστήματα μέσα στην πόλη, μικρό, έχει 7 ευρώ. Λοιπόν, μία σαλάτα έχει πάνω από 10 ευρώ. Λοιπόν, όταν ένας έρχεται με ένα πακέτο, γιατί η μεσαία τάξη έρχεται, με δύο παιδάκια και θέλει να βγει στην πόλη, να φάει μια πίτσα, μια σαλάτα, να πιει την μπύρα του, γιατί ξένοι πίνουν αρκετή μπύρα, θέλουν 100 ευρώ. Λοιπόν, είμαστε ακριβοί σαν νησί. Κάτι πρέπει να δούμε με τις τιμές μας. Δεν είναι δυνατόν ένα μικρό ποτήρι μπύρα να έχει 7 ευρώ. Είναι υπερβολικό.

0: θέλω να σε θέλω και όμως θέλω να με θέλω.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο πριν φτάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 σε μία έτσι άσχημη είδηση. Λοιπόν, 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα στην έρημο, στη Μεθόριο μεταξύ της Αλγερίας, του Νίγηρα και του Μαλί, όταν υπέστη βλάβη το φορτηγό που τους μετέφερε. Και οι 49 ήταν όλοι πήκοοι Νίγηρα. Πέθαναν από δίψα σε μία απομονωμένη περιοχή που απέχει περισσότερα από 80 χιλιόμετρα δυτικά της Ασαμάκα. Λοιπόν, αυτοί επέστρεφαν από το Μαλί για να γιορτάσουν μια θρησκευτική εορτή μαζί με τις οικογένειές τους. Δεν είχαν προνοήσει να έχουν αρκετό νερό μαζί τους. Έτσι έπαθε μια βλάβη το όχημα που τους μετέφερε και παρά τις προσπάθειες των οδηγών, των βοηθών του και των επιβατών, οι ταξιδιώτες βρέθηκαν παγιδευμένοι σε ένα, όπως γνωρίζετε, εχθρικό περιβάλλον με ακραίες θερμοκρασίες και η έλλειψη σταθμών ανεφοδιασμού ήταν πάρα πολύ μακριά. Όλα αυτά τα θύματα μέχρι να εντοπιστούν πέρασαν πάρα πολλές ημέρες και όταν τα εντόπισαν, σύμφωνα με διαβάζουμε εδώ στο ρεπορτάζ, τους ενταφιάστηκαν σε ένα κοινό τάφο, ενώ μόνο δύο άνθρωποι επιβίωσαν και κατάφεραν να περπατήσουν περισσότερα από 50 χιλιόμετρα, να φτάσουν σε ένα βάλτο. Από εκεί έφτασαν κατόπιν στην πρωτεύουσα, την Ασαμάκα, όπου ενημέρωσαν τις αρχές και έτσι οι αρχές μπόρεσαν, δυστυχώς ήταν αργά, να εντοπίσουν τους υπόλοιπους όλους νεκρούς. Μιλά.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπιρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Τσουρουνάκη. Για να δούμε σήμερα. Είχε προγραμματιστεί να κατατεθεί στο Προεδρείο, στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, όλες οι υπογραφές που είχαν μαζευτεί για να γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρουμε αν έγινε αυτό σήμερα. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Καλό μεσημέρι και εσάς και σε όλους τους Ακυθινούς.
0: Ναι. Μαζέψατε τις υπογραφές που χρειαζόταν?
1: Ναι, οι υπογραφές έχουν μαζευτεί.
0: Ναι.
1: Έχω μιλήσει με την παράταξη του κυρίου Αρετάκη από το Σάββατο το απόγευμα. Τώρα πιστεύω μέχρι το μεσημέρι να προλάβουμε το πρωτόκολλο και να καταθέσουμε το αίτημά μας.
0: Ναι.
1: Που είναι να γίνει ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Για ποια θέματα να μας πείτε?
1: Είναι διάφορα θέματα, σοβαρά θέματα. Είμαστε στη διαδικασία να αποφασίσουμε. Βέβαια τα σοβαρά θέματα είναι το ναυάγιο, όπως είναι η φύλαξη, τι γίνεται με τα 500 χιλιάρικα του ναυαγίου. Μια ενημέρωση για το μακρύ γυαλό, πότε ενημερώθηκε ο Δήμος και τα λοιπά. Και τα στοιχεία από τις αυτοψίες που γίνανε εκεί. Ένα μεγάλο θέμα είναι τα πρανή της Μπόχαλης και οι δρόμοι διαφυγής που είναι και οι δύο κλεισμένοι. Και κάποια άλλα θέματα τα οποία θα σας στείλουμε ανακοίνωση άμεσα.
0: Μάλιστα. Ναι, να μας στείλετε για να δούμε και εμείς ποια είναι τα θέματα που θα βάλει. Τώρα, με βάση τις, δεν ξέρω πώς είναι ο κανονισμός, με βάση τις υπογραφές που έχετε μαζέψει, είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος να δεχτεί το αίτημά σας και να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, ή είναι στην ευχέρεια του πρόεδρου?
1: Όχι, είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος να δεχτεί το αίτημά μας και να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ζητάμε κατεπήγον, ζητάμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα, έκτακτο. Ωραία. Αυτά τα θέματα βέβαια υπάρχουν εδώ και αρκετό διάστημα που τα συζητάμε και εδώ στις εκπομπές μας. Και καλό θα είναι από τη Δημοτική Αρχή να έχετε μία ενημέρωση για το τι και για το μακρύ γυαλό. Ποιες είναι οι ενέργειες που προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή σε εκείνο το σημείο και για τα πρανή της Μπόχαλης που δεν γίνεται τίποτε.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Και βέβαια επειδή εμείς δεν μπορούμε να έχουμε άμεση ενημέρωση από τις υπηρεσίες,
0: ναι.
1: Καταλαβαίνετε ας πούμε για το μακρύ γυαλό ότι από ό,τι είδα έχει ενημερωθεί ο Δήμος περίπου ένα χρόνο ή σχεδόν ένα χρόνο,
0: ναι.
1: Και θα έπρεπε να έχει, είχε το περιθώριο να πάρει και να λάβει κάποια μέτρα να μην κινδυνεύει να κλείσει παραλία. Όπως η πληροφορία μας λένε και για το ναυάγιο, γίνανε λάθη στην περιβαλλοντολογική μελέτη και τα 500 χιλιάρικα μάλλον χάνονται. Είναι θέματα που πρέπει να συζητηθούν και εμείς να ενημερωθούμε και βασικότερα το βασικό να ενημερωθεί ο Ζακεθινός λαός.
0: Μάλιστα. Οπότε σήμερα ή σήμερα ή αύριο, δεν ξέρω αν θα προλάβετε, θα καταθέσετε στον πρόεδρο το αίτημά σας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Τσουρουνάκη, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει και από την πλευρά του Προεδρείου και πότε θα οριστεί η ημερομηνία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και
0: καλό
1: εγώ.
0: Καλό μεσημέρι. Καλά. Γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα σε εσάς και σε όλους τους Αγιωθινούς.
0: Ωραία, γεια σας. Κρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε συνεδρίασε και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτή έγινε με φόντο τις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο που προκάλεσε με τη μορφή ντόμινο, θα λέγαμε, η ίδρυση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μετά τη διάλυση και της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, τα βλέμματα όλων είχαν στραφεί στο πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Περίμενα την εισήγηση που θα έκανε. Υπήρχαν βέβαια πολλοί βουλευτές και στελέχοι όλων των απόψεων που ήταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Φάμελος στην ομιλία του τόνισε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός μεγάλου προοδευτικού ενωτικού μετόπου, καθώς και τη συμπόρευση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος ήταν προηγούμενος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, με την Ελλάς. Υπάρχουν βέβαια και άλλα μέτωπα που έχουν δημιουργηθεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου δεν συμφωνεί με αυτό. Ο κύριος Φάμελος ενέκρινε, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε την πρόταση Φάμελου για άνοιγμα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ από την άλλη πλευρά οι υπόλοιποι που είναι μέσα, για παράδειγμα όπως είπαμε και ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου και άλλα στελέχη, δεν συμφωνούν με αυτό και επιμένουν το ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτοδύναμο στις εκλογές. Τώρα, ο κύριος Παπάς, για παράδειγμα, στον αντίποδα ζήτησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς, κατά την τοποθέτησή του στην πολιτική γραμματεία του κόμματος, στήριξε ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι τη συνέχιση της στρατηγικής που έφτασε το ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ούτε 2% δεν φτάνει. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κύριος Παπάς ζήτησε από τον Σοκράτη Φάμελο να επικοινωνήσει με τον κύριο Τσίπρα, ώστε το συλλογικό όργανο να γνωρίζει ποιες είναι και επίσημα οι προθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ από πλευράς του η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις, ανταπάντησε ο Σοκράτης Φάμελος. Ενώ ο κύριος Πολάκης τόνισε ότι χρειάζεται ενωτικό ψηφοδέλτιο χωρίς δανεικούς. Ο κύριος Πολάκης αντιδράει πάρα πολύ με αυτή την συνεργασία. Στόχος μας, τόνισε κατά την ομιλία του, είναι ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι δανείζοντας στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Αν και οι προσπάθειές μας για ενωτικό σχήμα δεν ευοδοθούν, τόνισε ο κύριος Πολάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει στις εκλογές με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν. Αυτά τόνισε ο κύριος Πολάκης. Να δούμε πολλές ανακατατάξεις έχουμε στο χώρο από το ΠΑΣΟΚ τώρα. Υπάρχει εκεί ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, όπου και αυτός, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, θέλει μία συνεργασία, μετεκλογική συνεργασία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ΕΛΑΣ. Βέβαια, το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί εάν και εφόσον η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία στις εκλογές με κανένα κόμμα, θα παραμείνει αυτόνομο. Να δούμε και εκεί τι γίνεται, τι θα γίνει τις επόμενες έτσι ημέρες. Δεν νομίζουμε ότι θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Σύμφωνα έτσι με τα στοιχεία, οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο του 2027 και αναμένεται μέσα στον επόμενο μήνα, εάν θα ανακοινώσει
και ο κύριος Σαμαράς το δικό του κόμμα. Πολλά κόμματα δημιουργούνται, ανακατεύεται το πολιτικό σκηνικό, η δημοσκοπήσεις η μία διαδέχεται την άλλη. Είναι σημαντικά όλα αυτά τα ερωτήματα που θέτουν στο κοινό οι αυτοί που κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά τα εξετάζει το κυβερνών κόμμα για να πάρει κάποιες έτσι σημαντικές αποφάσεις.

0: τύπος.
1: Για να δούμε ένα δελτίο τύπου που έστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος με βάση τα προβλήματα που κυριαρχούν στο αεροδρόμιο. Τονίζει και καταγγέλει την απαράδεκτη κατάσταση που κυριαρχεί στο αεροδρόμιο Ζακύρθου και φαίνεται θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν αλλάζει κάτι. Αυτή αυτά μας είπαν και οι τουριστικοί πράκτορες που επικοινωνήσαμε μαζί τους. Η κατάσταση αυτή έχει καθυστερήσει, σουρές και ταλαιπωρία επισκεπτών, ιδιαίτερα από χώρες εκτός Σέγγεν. Δεν πρόκειται για τυχαίο γεγονός, είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της λογικής κόστους κέρδους που διέπει την ιδιωτική διαχείριση δημοσίων υποδομών, τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος, όπου οι ανάγκες του κόσμου μετριούνται με το κουμπιουτεράκι του κέρδους και όχι με τα πραγματικά προβλήματα του νησιού. Η Fraport εισπράττει εκατομμύρια και πανηγυρίζει για τα ρεκόρ αφίξεων, ενώ οι επιβάτες στηβάζονται σε ουρές και οι εργαζόμενοι δουλεύουν εξαντλητικά με μισθούς ντροπής. Αυτά είναι τα θαυμαστά αποτελέσματα των ιδιωτικοποιήσεων, τις δίθεν λύσεις για όλα, ανεπαρκείς υποδομές, χαοτική ροή επιβατών και εξυπηρέτηση υποταγμένη στη λογική της αρπακτής και της μέγιστης κερδοφορίας. Απαιτούμε άμεσα πλήρη στελέχωση του αεροδρομίου και των ελέγχων διαβατηρίων, άμεση λύση από κυβέρνηση και Fraport για τις καθυστερήσεις. Σύγχρονες υποδομές σε όλο το νησί, αεροδρόμιο, ίδρυυση, αποχέτευση, καθαριότητα, οδικό δίκτυο, κατάργηση οδικών άδικων φόρων και χαρατσιών για μικρούς επαγγελματίες και επισκέπτες, μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια, τα χρέη και το ενεργειακό κόστος. Αυτά τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος, όπου αναφέρεται στις πολύ ωραίες καθυστερήσεις και ατελείωτες ουρές των επιβατών που φτάνουν στη χώρα μας εκτός χωρών Σέγγεν. Για παράδειγμα, η Αγγλία δεν είναι μέσα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και εμείς να γινόμαστε αποδέκτες πάρα πολλών παραπώνων από τους τουρίστες μας.

πάμε σε μια είδηση από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, την εικόνα μιας χώρας που επιχειρεί να αφήσει πίσω τις χρόνιες παθογένειες και να προετοιμαστεί για τις προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών, περιέγραψε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του, θέτοντας ως κεντρικό άξονα το όραμα της Ελλάδας του 2030. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η προτινόμενη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων που σύμφωνα με την κυβέρνηση αποσκοπούν στον εξυγχρονισμό της χώρας και στη θεσμική της θωράκιση για τα επόμενα χρόνια. Μεταξύ των προτάσεων τώρα περιλαμβάνεται στη συνταγματική αναθεώρηση η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση του πλαισίου περί ευθύνης υπουργών, η περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και η σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση, η συνταγματική προστασία έναντι του κινδύνου χρεοκοπίας, η κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, η ενίσχυση των προβλέψεων για την κλιματική κρίση και η διαμόρφωση αρχών για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να, με την οποία αυτή η απόφαση αφαίρεσε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είναι μια εξέλιξη που σηματοδοτεί, όπως επισημάνθηκε, κλείσιμο ενός κύκλου που ξεκίνησε με την κρίση χρέους πριν από 16 χρόνια.

Πάμε σε μια άλλη είδηση. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα επισκεφθεί το νησί μας ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Ιωάννης Μπούγας στο πλαίσιο της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας με αντικείμενο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης και τις μεγάλες αλλαγές που προωθούνται σε εθνικό επίπεδο. Τώρα, κατά την παρουσίασή του, ο Υφυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στις παρεμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, όπως η αναβάθμιση του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, η ψηφιοποίηση εκατοντάδων εκατομμυρίων σελίδων δικαστικών αρχείων και η εγκατάσταση συστημάτων ψηφιακής καταγραφής σε δικαστικές αίθουσες σε όλη τη χώρα. Την επόμενη, λοιπόν, Παρασκευή, 12 Ιουνίου, θα επισκεφθεί το νησί μας ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κύριος Ιωάννης Μπούγας και όλα αυτά θα παρουσιαστούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, του Περιφερειακού Συμβουλίου. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που θα μας απασχολήσει μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των ΜΙΑ. Βλέπουμε εδώ και το συγχαρητήριο μήνυμα που έστειλε ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κύριο Γιώργος Στασινόπουλος. Πρόκειται για παιδιά από το Γυμνάσιο Βολιμών που κατάφεραν μια πολύ σημαντική διάκριση να κερδίσουν την πρώτη θέση στην κατηγορία μυθοπλασίας στο πλαίσιο του 16ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Σινεμά Διάβασες. Μεταξύ άλλων, τώρα ο Δήμαρχος στην ανακοίνωσή του τονίζει τα εξής: με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια, ο Δήμαρχος συγχαίρει θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς καθώς και τη διεύθυνση του Γυμνασίου Ηλικιακών Τάξεων Βολιμών για την εξαιρετική τους διάκριση και την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κατηγορία μυθοπλασίας λυκείων στο πλαίσιο του 16ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού. Η βραβευμένη ταινία «Το κορίτσι αυτό» αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα για το τι μπορούν να πετύχουν οι νέοι μας όταν η δημιουργικότητα, η γνώση, η συνεργασία και η επιμονή ενώνονται σε ένα κοινό στόχο. Θα έχουμε αμέσως μετά μαζί μας τον Διευθυντή του Σχολείου, τον κύριο Λαγουνάρη, να μιλήσουμε για αυτή την πολύ σημαντική διάκριση. Πρώτο βραβείο πήραν τα παιδιά εκεί, αλλά και για τα προβλήματα του σχολείου. Μας είπε κάποια στοιχεία ο κύριος Λαγουνάρης, πραγματικά μας ανησύχησαν πάρα πολύ. Αφορούν την υπογεννητικότητα. Μόνο 6 παιδάκια φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, θα έχει η πρώτη γυμνασίου. Λοιπόν, είναι από 10 παιδιά, 12 που ήταν πέρυσι, φέτος στην πρώτη γυμνασίου θα εγγραφούν μόνο 6 παιδάκια. Οπότε το γυμνάσιο και το λύκειο μένει με πάρα πολύ λίγα παιδιά και μας είπε ο κύριος Λαγουνάρης, θα τον έχουμε μετά μαζί μας, ότι υπάρχουν παιδιά στην Ορεινή Ζάκυνθο που έχουν πάρα πολλά χρόνια να στείλουν παιδιά στο γυμνάσιο. Είναι όλα τα παιδάκια τους στο δημοτικό. Αυτά θα τα πούμε σε λίγα λεπτά.

Λοιπόν, φινάλε σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων. Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού δίνουν σήμερα. Κοντεύουν να τελειώσουν τα παιδιά, οι υποψήφοι των ΓΕΛ, που διεκδικούν μία έτσι θέση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Οι υποψήφοι σήμερα εξετάζονται στο μάθημα της ιστορίας, παραδοσιακά ιστορία το τελευταίο μάθημα, ανθρωπιστικών, στο κύκλο των ανθρωπιστικών σπουδών, στη φυσική και στην οικονομία. Η έναρξη των εξετάσεων έγινε από τις 8.30 το πρωί, τελειώνει σε λίγη ώρα, γιατί η διάρκεια των εξετάσεων είναι του κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες. Και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες τα ειδικά μαθήματα. Έτσι λοιπόν θα ολοκληρωθεί και ο κύκλος των Πανελληνίων Εξετάσεων για το 2026. Εμείς να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια και αν δεν περάσουν κάπου να μην στενοχωρηθούν, η ζωή δεν τελειώνει εδώ, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες και άλλες σχολές που μπορούν να πάνε και άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν στη ζωή τους.

0: Πρίσμα 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένου πα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον Διευθυντή του Γυμνασίου Λυκείου Βολιμών, τον κύριο Άγγελο Λαγουνάρη, να πούμε για μια πάρα πολύ σημαντική διάκριση που πήραν τα παιδάκια εκεί. Μπράβο και συγχαρητήρια στα παιδιά και στο Διευθυντή και στους εκπαιδευτικούς που βοήθησαν για να γίνει έτσι όλο αυτό το project. Καλό μεσημέρι, κύριε Λαγουνάρη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίδη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πείτε μας τι ακριβώς, τα γνωρίζουμε βέβαια εμείς, έστειλε και συγχαρητήριο μήνυμα και ο Δήμαρχος Ζακύρθου, τι ακριβώς κατάφεραν τα παιδιά εκεί του σχολείου.
1: Ναι, το σχολείο μας την περσινή χρονιά δημιούργησε μια ταινία μικρού μήκους,
0: ναι.
1: Με θέμα, ένα θέμα έτσι πάντα επίκαιρο, είναι η έμφυλη βία, η βία δηλαδή κατά των γυναικών,
0: ναι.
1: Η οποία εκφράζεται με διάφορους τρόπους, σωματική, ψυχολογική και σε διάφορες ηλικίες. Και έτσι, ναι, λοιπόν δημιούργησαν την ταινία πέρυσι, προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Ενεργού Πολίτη που είχε διοργανώσει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύρθου.
0: Mm-hmm.
1: Και η καταγενική ομολογία απέσπασε πάρα πολλές τέτοιες θετικές κριτικές, πήγε πάρα πολύ καλά. Και αυτό μας έδωσε το δικαίωμα φέτος να σκεφτούμε να συμμετέχει το σχολείο μας με την ταινία αυτή στον 16ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Σινεμά Διάβασες.
0: Ναι.
1: Με τίτλο, η ταινία έχει τίτλο «Το κορίτσι αυτό».
0: Mm-hmm.
1: Το κορίτσι αυτό, πρέπει να σας πω ότι αυτή η ταινία δηλαδή δημιουργήθηκε με υπεύθυνση τον ίδιο εκπαιδευτικό την κυρία Δραγώνα Μαρία και συνεργάτη εκπαιδευτικό την κυρία Σαμαρά Σοφία, εκπαιδευτικούς του σχολείου, και συμμετείχαν επίσης της πρώτης γυμνασίου, της περσινής πρώτης γυμνασίου, και οι περσινοί μαθητές της ομάδας ανθρωπιστικών σπουδών της ΓΑΜΑ Λυκείου.
0: Και μάλιστα.
1: Την υποβάλαμε, συμμετείχαμε λοιπόν σε αυτό το διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να πάρει την πρώτη θέση στο θέμα της μυθοπλασίας, που πρέπει να σας πω ότι αποκτά μεγαλύτερη αξία αν σκεφτούμε ότι συμμετείχαν 185 σχολεία από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και την Ομογένεια. Είναι μια σημαντική διάκριση για το σχολείο μας,
0: mm-hmm,
1: και για τα παιδιά που συμμετείχαν και τις υπεύθυνες καθηγήτριες.
0: Μάλιστα. Τα παιδάκια ήταν όλα από το σχολείο εκεί, έτσι, από την ορεινή Ζάκη.
1: Ακριβώς. Δεν ήταν. Από την ορεινή Ζάκη, από το σχολείο μας, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντική αυτή η διάκριση, έτσι, το περίμενα τα παιδιά κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι θα ενθουσιάστηκαν έτσι πάρα πολύ, θα χάρηκαν.
1: Ναι, να σας πω κάτι. Σας είπα ότι και πέρυσι που είχε προβληθεί ταινία είχε αποσπάσει πάρα πολλά θετικά μηνύματα, έτσι. Εγώ μέσα μου πίστευα ότι θα πάει καλά. Βέβαια, να πω την αλήθεια μου, δεν περίμενα ότι θα πάρει και την πρώτη θέση.
0: Ναι.
1: Αλλά ευτυχώς πήραμε την πρώτη θέση. Είναι μια σημαντική διάκριση για το καταλαβαίνετε, για το σχολείο μας. Για όλη και για την ομάδα που δούλεψε, έτσι,
0: ναι,
1: για την ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Η διάθεση για εμάς αποτελεί έκφραση της έμπνευσης, της δημιουργικότητας και της συνεργασίας των μαθητών και μαθητριών μας, αλλά και όλης της αγάπης, έτσι, όπου η ομάδα αυτή αγκάλιασε και έδωσε ζωή σε αυτό το ξεχωριστό κινηματογραφικό ταξίδι.
0: Mm-hmm. Κύριε Διευθυντά, μιλήστε μας λίγο για το σχολείο. Τα είπαμε και λίγο εχθές. Στο σύνολό του, το γυμνάσιο και το λύκειο, πόσα παιδιά έχει?
1: Έχει 63 μαθητές φέτος.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Είναι από κάποια χρόνια, είχε φτάσει μέχρι και τον αριθμό των 100 μαθητών.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, το δημογραφικό πρόβλημα είναι πάντα εδώ.
0: Ναι.
1: Να μας υπενθυμίζει έτσι τη σκληρή πραγματικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω ότι από χρονιά θα πέσουμε κάπως. Η φετινή πρώτη γυμνασίου που θα έρθει,
0: ναι,
1: η καινούργια μάλλον, θα έχει πολύ μικρό αριθμό παιδιών. Είναι ελάχιστα τα παιδιά.
0: Πόσα παιδιά, για 6 παιδιά μου είπατε.
1: Ναι, 6 παιδιά θα έρθουν, 6 παιδιά. Εφέτος είχαμε 13 μαθητές, εφέτος θα έρθουν 6 μαθητές από όλη την περιοχή.
0: Σχεδόν μισή, το μισό.
1: Μισή, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, μισή τάξη. Μισή τάξη.
0: Και η τρίτη λυκείου φέτος, για το 26-27, όχι για τα παιδάκια που φεύγουν τώρα, με πόσους μαθητές θα μείνουν?
1: Η φετινή β' λυκείου δηλαδή που θα πάει στην τρίτη έχει 6 μαθητές. Ακολουθεί βέβαια μια τάξη πρώτη λυκείου που έχει αρκετούς μαθητές, έχει 5-16.
0: Ναι, ναι, 16 πρώτη λυκείου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα παιδιά τώρα, εάν εκτός από τα παιδιά που είναι εκεί από τα χωριά, υπάρχουν και παιδιά που είναι από άλλες χώρες,
1: αλλοδαπών. Ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια. Είναι παιδιά που κατάγονται από την Αλβανία, και από Βέλγιο και από Ουκρανία.
0: Ναι. Δηλαδή φανταστείτε να μην ήταν και αυτά τα παιδιά.
1: Βέβαια, βέβαια. Βέβαια.
0: Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη, έτσι, γενικά σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην ορεινή Ζάγκρεμπ. Υπάρχουν χωριά που δεν έχουν κανένα μαθητή στο γυμνάσιο.
1: Ναι, όπως σας είπα και χθες, υπάρχει η εξωχώρα που έχει να στείλει κάποια χρόνια παιδί στην πρώτη γυμνασίου. Ναι. Δεν υπάρχουν παιδιά.
0: Είναι σε μικρότερες ηλικίες.
1: Ναι, η τελευταία μαθήτρια έφυγε πριν από 3 χρόνια από την εξωχώρα. Ευτυχώς είναι μια φωνήτρια, η Βολή, η Μαριά.
0: Ναι, αυτά τα 3 χωριά που έχουν έτσι τα περισσότερα. Εγώ έχω διαπιστώσει ότι, παρήγορο είναι βέβαια, ότι και πολλά νέα ζευγάρια κάνουν την προσπάθειά τους πάνω, μένουν εκεί, ανοίγουν κάποιες μικρές επιχειρήσεις, κάνουν την οικογένειά τους, αλλά χρειάζεται και η στήριξη του κράτους, δυστυχώς. Λοιπόν, έχουμε τη στήριξη σε ένα νέο ζευγάρι που θέλει να ξεκινήσει τη ζωή του.
1: Έτσι είναι. Είναι μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Το κράτος πρέπει να βοηθήσει. Γιατί διαφορετικά το βλέπετε. Θα το δούμε και μπροστά μας αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα δημογραφικό.
0: Ναι. Το δημοτικό δεν ξέρετε πόσα παιδάκια έχει, έτσι, αν γνωρίζετε στο περίπου.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω εικόνα. Μόνο για φέτος, για την πρώτη γυμνασίου που θα φύγει και η καινούργια.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Θα ήθελα επίσης να σας πω, τώρα, μου δίνετε τη δυνατότητα να πω ότι αυτά τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε ευτυχίε στο σχολείο, γιατί πραγματικά είστε μια φρουνιά εκπαιδευτικών πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Με όρεξη, με μεράκι, με σκοπό να βοηθήσουν το σχολείο, να βοηθήσουν τα παιδιά κυρίως.
0: Ναι.
1: Και έχει βάλει ο καθένας το δικό του λιθαράκι. Να σας πω δηλαδή ότι δεν είχα μόνο αυτή την ταινία. Το σχολείο μας έχει συμμετοχή σε πολλές δράσεις, σε διαγωνισμούς, σε εκπαιδευτικούς ομίλους. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι και πέρυσι και φέτος τα παιδιά της περσινής Δευτέρας Γυμνασίου και της Τρίτης φέτος, τα ίδια παιδιά, συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με εργασίες, υπέβαλαν εργασίες.
0: Μπράβο.
1: Διαδικτυακά. Mm-hmm. Και έχουν πάρει βεβαιώσεις συμμετοχής, που είναι πάρα πολύ καλό αυτό για το βιογραφικό τους.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης έχουν υλοποιηθεί εκπαιδευτικοί όμιλοι. Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν 3, φέτος είναι 2. Που οι περισσότεροι από αυτούς καταπιάνονται με ζητήματα τοπικής ιστορίας. Είτε γενικά της Αγκύθου, είτε και της τοπικής ιστορίας της Δημοτικής Ενότητας των Ελατίων.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι υπέρ των παιδιών, τα παιδιά συμμετέχουν, αποκτούν εμπειρίες.
0: Και αν δεν υπήρχαν βέβαια και οι εκπαιδευτικοί από δίπλα να τα στηρίζουν, δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι. Οφείλεται και στην εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου.
1: Εννοείται. Οι καθηγητές είναι αυτοί που στηρίζουν και βέβαια τα παιδιά ακολουθούν. Όταν βλέπουν και οι μαθητές ότι οι καθηγητές έχουν όρεξη, ακολουθούν.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας πω ότι, όπως σας είπα πριν από λίγο, τα παιδιά πέρυσι συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο. Και φέτος λοιπόν τα ίδια παιδιά ζήτησαν από την καθηγήτρια να συμμετάχουν ξανά πάλι.
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ τους άρεσε.
0: Συμμετείχαν και φέτος. Και φέτος.
1: Βέβαια. Συμμετείχαν και φέτος.
0: Μάλιστα. Τα πρωτοσχολείο σας εκεί έχει κάποια προβλήματα όσον αφορά τη θέρμανση τους, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει υγρασίες, όλα αυτά.
1: Έχει κτηριολογικά και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η σκεπή.
0: Ναι, από χρόνια είναι αυτό το πρόβλημα, από ό,τι θυμάμαι.
1: Ναι, φέτος παράγεινα δυστυχώς το κακό, διότι πάνω έχει τσίγκους στη σκεπή και οξυδόθηκαν. Με αποτέλεσμα να έχουμε, ήρθε το συνεργείο και ανέβηκα λίγο πάνω, είχε τρύπες. Με αποτέλεσμα στην τελευταία βροχή που έριξε, έμπαινε νερό παντού.
0: Μέσα στο σχολείο.
1: Στο σχολείο. Ναι. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε το καλοκαίρι, φωνάξαμε τον αντιδήμαρχο παιδείας.
0: Ναι.
1: Και έκανα σχολικό συμβούλιο, ήρθε και ο Σύλλογος Γονέων και καθηγητές και δεσμεύτηκε ο Δήμος ότι τώρα το καλοκαίρι θα γίνουν παρεμβάσεις. Δεν μπορεί να δεν έρθει άλλο χειμώνας, όπως καταλαβαίνετε, όταν μπαίνει το νερό παντού.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να γίνει αποκατάσταση της στέγης. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό πρόβλημα, το κτηριολογικό, είναι αυτό. Και βέβαια, εντάξει, κάποιες παρεμβάσεις που χρειάζονται στις τουαλέτες, βαψίματα, αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά το προσωπικό, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σχολείο είναι το εξής, ότι έρχονται οι συνάδελφοι, το επιλέγουν οι συνάδελφοι, διότι επειδή είναι δυσπρόσιτο, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παίρνουν αυξημένη μοριοδότηση.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά από 2-3 χρόνια φεύγουν.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τώρα όλη αυτή η φουρνιά, η άξια εκπαιδευτική που είναι πάνω,
0: ναι,
1: τώρα θα φύγουν όλοι σχεδόν.
0: Ναι.
1: Οπότε ελπίζω η καινούργια φωνιά που θα έρθει
0: να έχει
1: την ίδια όρεξη και το ίδιο μεράκι.
0: Ναι. Δεν έχετε λήψεις από εκπαιδευτικούς εκεί στο σχολείο? Δεν έχετε τέτοιο πρόβλημα?
1: Ναι. Όλα τα προβλήματα που έχουν τα σχολεία. Δηλαδή δεν στελεχώνεται από την πρώτη στιγμή. Κάποια στιγμή έρχονται αναπληρωτές, κάποια στιγμή καλύπτονται τα κενά.
0: Mm-hmm.
1: Και φέτος τα ίδια. Είχαμε κάποια κενά, καλύπτηκαν κάποια στιγμή.
0: Μάλιστα. Κύριε Διευθυντά, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Θα ήθελα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα κύριε Παταμίδη, μέσα από τη δυνατότητα που μου δίνετε δημόσια, μέσα από τη συχνότητα του σταθμού σας, να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της βραβευμένης ταινίας για αυτή τη σπουδαία επιτυχία που τιμά το σχολείο μας, έτσι, αλλά και τη Ζάκηθο και τη μαθητική κοινότητα της Ζάκηθο.
0: Ναι.
1: Και επίσης θα ήθελα να ευχηθώ στους μαθητές μας να συνεχίσουν να ονειρεύονται, να δημιουργούν, αλλά και να διακρίνονται.
0: Μα, όλα τα παιδάκια της τρίτης ηλικίου έδωσαν πανελλήνιες από το σχολείο σας?
1: 9 παιδιά από τα 10.
0: 9
1: στα 10.
0: Μα, ωραία, καλή επιτυχία. Τελειώνουν και σήμερα, οπότε καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ.
0: Και εμείς και θα είμαστε πάντα σε ό,τι χρειαστείτε. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα μας. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Να δούμε και μία αίτηση της τελευταίας στιγμής. Την παρέτησή του υπέβαλε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Την παρέτησή του έκανε δεχτή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η επιστολή έγινε, αυτό ήταν έτσι, είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Θα δούμε στα ρεπορτάζ που θα ακολουθήσουν για ποιο λόγο παρετήθηκε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, ο Γενικός Γραμματέας.

Μετά από 27 ολόκληρα χρόνια δόθηκε ένα τέλος, ένα διεθνές ανθρωποκυνηγητό από τις ελληνικές αρχές εδώ κοντά μας, απέναντι στο Αίγιο. Συλλαμβάνοντας τον 55χρονο Έλληνο-Αυστραλό James Δαλαμάγκα, έναν από τους πλέον καταζητούμενους φυγόδικους των Αυστραλιανών Αρχών και της Ιντερπόλ. Ο Δαλαμάγκας κατηγορείται για τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999. Σύμφωνα λοιπόν με τις Αυστραλιανές Αρχές, μετά το έγκλημα μπόρεσε να εγκαταλείψει τη χώρα χωρίς να γίνει αντιληπτός από τις αρχές της Αυστραλίας. Κατάφερε να εξαφανίσει τα ίχνη του, βρίσκοντας καταφύγιο σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα, όπου τελικά κατέληξε στο Αίγιο, όπου ζούσε 27 ολόκληρα χρόνια. Για τα χρόνια που ζούσε εδώ απέναντι στην Γιάλια, χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Αντώνης Τζίβας, έχοντας αποκτήσει κατοικία και αναπτύσσοντας αγροτικές δραστηριότητες χωρίς να κινήσει καμιά υποψία στην τοπική κοινωνία. Παρά το γεγονός ότι σε βάρος του εκκρεμούσε η Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ, έτσι λέγεται όταν κάποιος καταζητείται σε όλο τον κόσμο, παρέμεινε ασύλληπτος επί σχεδόν 3 δεκαετίες. Η επιχείρηση εντοπισμού του ολοκληρώθηκε έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της Ελλάς με καθοριστική στη συμβολή των αστυνομικών ασφαλείας, οι οποίοι κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να τον συλλάβουν στην περιοχή που διέμενε, σε ένα σπίτι φρούριο μέσα στο οποίο υπήρχαν πάρα πολλά σκυλιά. Τώρα ο 55χρονος κρατείται και θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή του στην Αυστραλία, όπου καταζητείται και για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας. Αυτός αργείται να προσπαθεί με τους δικηγόρους, από ό,τι διαβάζουμε, να προσπαθεί να αποφύγει την έκδοσή του στην Αυστραλία, όπου οι ποινές εκεί είναι πάρα πολύ έτσι αυστηρές και η φυλάκιση σε περίπτωση ανθρωποκτονίας είναι πραγματική φυλακή εκτής όλα τα χρόνια που σου δίνει η ποινή σου μέσα στην φυλακή.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Λοιπόν, για να δούμε νεότερες πληροφορίες σχετικά με την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη. Ο κουνιάδος του και η σύζυγος του κουνιάδου του ήταν μεταξύ των συλληφθέντων για το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Συνολικά έχουν γίνει 6 συλλήψεις για το κύκλωμα διαφθοράς. Συνελήφθη και η σύζυγος του κουνιάδου του, του κυρίου Μπακογιάννη, ενώ ο ίδιος έστειλε επιστολή παραίτησης στον υπουργό, στον κύριο Παπασταύρο, ο οποίος έκανε δεχτεί την παραίτησή του. Στην επιστολή της παραίτησης του κύριος Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους, σημειώνοντας ότι ολοκληρώθηκε ένα σημαντικός κύκλος της θητείας του στο Υπουργείο και ότι πλέον επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Παράλληλα δηλώνει διαθέσιμος να συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση και στη διασφάλιση της συνέχειας του έργου της Γενικής Γραμματείας. Πολύ έτσι σοβαρό είναι αυτό. Έγιναν 6 συλλήψεις μετά την αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, με την έφοδο των αδιάφθορων της Ελλάς. Λοιπόν, σύμφωνα, είπαμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες είναι συγγενικά του πρόσωπα του κυρίου Μπακογιάννη. Ενώ η εξέλιξη αυτή περιπλέκει ακόμη περισσότερο τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Υπουργείο. Είναι μια περίοδο που το Υπουργείο καλείται να διαχειριστεί κρίσιμα τα ζητήματα που είναι του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Τα έχουμε αναφέρει και εμείς εδώ στις εκπομπές μας. Τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, την ανανέωση πηγών ενέργειας και βιομηχανίας, αλλά και μια άλλη σειρά πολύ σοβαρών νομοθετικών έτσι, πρωτοβουλειών.

Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη, ο οποίος ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση σε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων εκεί στο νησί. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα και κατηγορείται φυσικά και για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης. Να δούμε λίγο ο ίδιος πώς τον έπιασαν. Είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο κάποιες έτσι ουσίες για να φτιάξει από ό,τι φαίνεται βόμβα, με στην οποία θα τη χρησιμοποιούσε στο κρουαζιερόπλο που έρχεται από το Ισραήλ στην Κρήτη και σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Ειδικότερα ο 37χρονος οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Σε βάρος του εισαγγελέα άσκησε δίωξη για τα κακουργήματα όπως συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση. Σύμφωνα με τις έρευνες είχε εκπαιδευτεί στην Μαλαισία. Λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης και τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Πάρα πολύ σοβαρό, ευτυχώς που κατάφεραν οι αστυνομικές μυστικές έτσι υπηρεσίες να τον συλλάβουν και έχουν αρχίσει φαίνεται να ξετυλίγουν το κουβάρι μιας πολύ καλής οργανωμένης επιχείρησης που εκτείνεται από την κεντρική Ευρώπη και φτάνει μέχρι τη νότιο-ανατολική Ασία. Ο 37χρονος Παλαιστίνιος ζούσε πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας, ομολόγησε ότι ήταν μέλος της Χαμάς, της τρομοκρατικής παλαιστινιακής οργάνωσης. Δεν έχει ομολογήσει ακόμη ότι σχεδίαζε κάποια τρομοκρατική επίθεση. Θα δούμε τώρα πώς πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Το καμπανάκι στις ελληνικές αρχές χτύπησε όταν ήρθαν πληροφορίες από τη Γερμανία, οι οποίες έκανε λόγο για ύποπτα ταξίδια του στην κεντρική Ευρώπη, στην Κύπρο και στην Μαλαισία, όπου εκεί φαίνεται εκπαιδεύτηκε στο να κατασκευάζει

Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ ωραίο έτσι θέμα, πολιτιστικό, με ένα πάρα πολύ σπουδαίο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό έργο διεθνούς εμβέλειας. Ο Ζακυνθινής καταγωγής Μητροπολίτης Ζάμπιας και Μοζαμβίκης, κ. Ιωάννης, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δημιουργική του προσφορά μέσα από την ίδρυση του Ολυμπιακού Μουσείου στη Ζάμπια. Πρόκειται λοιπόν για ένα θεσμό που δεν περιορίζεται στη μουσιακή παράδοση εκθεμάτων, αλλά λειτουργεί ως ζωντανός φορέας διάσωσης των Ολυμπιακών αξιών, της παιδείας και της ειρηνικής συνύπαρξης στο λαό, με έντονο ελληνικό και παγκόσμιο αποτύπωμα. Το μουσείο φιλοξενεί σημαντικά εκθέματα, αυθεντικές Ολυμπιακές δάδες και ειδική ενότητα αφιερωμένη σε Έλληνες Ολυμπιονίκες, προβάλλοντας τις αξίες της αριστείας, της προσπάθειας και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. Η πρωτοβουλία αυτό ανήκει στον Μητροπολίτη, ενώ δημιουργήθηκε χάρη στο όραμα και την πρωτοβουλία του Μητροπολίτου Ζάμπιας και Μοζαμβίκης κυρίου Ιωάννη, αντανακλώντας τη διαρκή του δέσμευση για την προώθηση των οικουμενικών αξιών του Ολυμπισμού.

Να δούμε μια ανακοίνωση από τον βουλευτή Ζακύρου Διονύση Ακτύπη, αφορά το έργο Καλαμακίου Λαγανά, του οδικού άξονα. 2,1 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση ενός έργου που επί 15 χρόνια παρέμεινε στάσιμο, τονίζεται στο δελτίο τύπου από το γραφείο του βουλευτή. Μεταξύ άλλων, τονίζεται χαρακτηριστικά ότι η ολοκλήρωση της ανάπλασης του οδικού άξονα Καλαμάκη Λαγανάς αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη Ζάκυνθο, καθώς παραδίδεται ένα έργο που ενισχύει την οδική ασφάλεια, αναβαθμίζει τις υποδομές της περιοχής και βελτιώνει ουσιαστικά την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Με την κατασκευή πεζοδρομίων, αυτοτελούς ποδηλατόδρομου και σύγχρονων παρεμβάσεων οδικής ασφαλείας, αντιμετωπίζονται διαχρονικά προβλήματα σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους οδικούς άξονες του νησιού, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Πρόκειται για ένα έργο που είχε ξεκινήσει πριν από περίπου 15 χρόνια μέσω του προγράμματος Θησέας, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί. Στη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας εξασφαλίστηκε αρχικά χρηματοδότηση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ζακύνθου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Τέλος πάντων, βλέπουμε εδώ την ανακοίνωση. Εμείς να προσθέσουμε ότι ο δρόμος δεν έχει ολοκληρωθεί τελείως, γιατί ένα σημείο είναι έτσι με χώματα και χόρτα και δεν έχει πέσει έτσι άσφαλτος. Αν έχουμε μαζί μας τις επόμενες ημέρες τον βουλευτή, θα τον ρωτήσουμε τι γίνεται και για αυτό το κομμάτι του έργου. Έχει ολοκληρωθεί μόνο μία λωρίδα, το άλλο μισό παραμένει όπως είναι, με χόρτα, με χώματα και ούτω καθεξής.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της εκπομπής μας, για να δούμε κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα αναμένεται να ανακοινωθούν έως την Πέμπτη, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του. Σημείωσε: ελπίζω να μην βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε, ούτως ή άλλως δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων του Πρωθυπουργού. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Μαρινάκης θα αναλάβει τη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Έτσι είναι οι νεότερες πληροφορίες. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς θα είναι και οι καιρικές συνθήκες αύριο στο νησί μας, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Έθριος θα παραμείνει ο καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί και αύριο σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει έως 30 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να προσέχετε. Γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Χρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε. Βρε τι θα καζαντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε.

Ξέρετε, χθες και σήμερα ηχογραφούμε και τις δύο βραδιές και θα κυκλοφορήσει live δίσκος. Ναι! Οπότε κάνετε πολύ φασαρία, ξέρετε εσείς. Να σας πω κάτι, να κάνουμε μια μεγάλη φασαρία τώρα που είναι και νωρίς και δεν ενοχλούμε, να το γράψουμε εμείς και σε κάθε τέλος, ας πούμε σε όλα, ναι, σε κάθε τέλος τραγουδιού θα... Οπότε είστε έτοιμοι!

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένου πα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

η βροχή να χτυπάει τη στέγη, το μυαλό μου τους δρόμους να παίρνει. Ρωτάω το θάρρος επιτέλους αν το βρήκες, να μάθω όλα εκείνα που ποτέ δεν είπες.

στη βουή την παλιά μου αγάπη. Τόσες θύελες εκεί, τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές.

για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα είμαι πάντα εδώ, όσα χρόνια κι αν περάσανε.

στον υπόγειο σταθμό για οφθάλμα πάτη. Μες στο πλήθος το βουβό χάθηκε κι αυτή. Δεν το καταλάβαμε πόσο αργεί η αγάπη. Να δούμε δεν προλάβαμε το τέλος μας αρχή.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.